χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι,
2: μα δεν είναι ρόδι το κοινό.
3: You murdered this man.
4: Yes.
3: You tortured him.
4: Of course.
5: 2000 FM. 2000 FM.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, εγώ!

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Άις Dream 2,99. Σόφτις 2,99. Πάμε μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, Μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

Προσγειωθήκαμε και εμείς αυτόν τον κόσμο αυτή την 5η, 10 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Ξέρετε, όλος ο κόσμος μιλάει για τον αδόκητο χαμό του, του Γιώργου, του όσο ζω μαζό, του Γιώργου Μαζονάκη, ενός ανθρώπου που ξαφνικά όλοι μάθαμε την είδηση και είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω δει ούτε μισό άνθρωπο να το περάσει έτσι όλο αυτό που έγινε. Από τη μία είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε στα όρια και είχε μια ωραία φωνή και ήταν ένας περίεργος άνθρωπος και ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και ένας ξεχωριστός άνθρωπος, και από την άλλη είναι μια ιστορία ιατρικής, δεν ξέρω ποιο επίθετο να βάλω στην συνέχεια, θα το δείξει η έρευνα αν όλο αυτό κρύβει κάτι από πίσω που είναι περίεργο, παράνομο, αν δεν έπρεπε να γίνεται, δεν έπρεπε να γίνεται, αναδεικνύεται μια παραοικονομία με ιατρικές πράξεις στην πλάτη ανθρώπων που για κάποιο λόγο θέλουν να κάνουν ιατρικές πράξεις γρήγορα, που δεν ξέρουν αν αυτή η ιατρική πράξη πρέπει να γίνει εκεί ή αλλού. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ξεκινάει από τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, του ανθρώπου που έφυγε πολύ γρήγορα, γεννημένο στο 72. Το ημερολόγιο θα γράψει ότι έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε πλούσια η ατζέντα. Φευγιό του Μαζονάκη, αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ μας χαιρέτησε ή τον χαιρέτησε ο Ολυμπιακός. Ήταν μια προδιαγραμμένη κίνηση και αυτή. Το συζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο εσωτερικό του Ολυμπιακού. Μάλλον τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών δεν ικανοποίησαν την διοίκηση και άλλαξαν τον προπονητή. Ξέρετε τώρα, σε αυτά είναι λίγο σαν τα διαζύγια των ζευγαριών. Ποτέ δεν φταίει ένας. Πάντα και οι δύο φταίνε. Κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Πάντα και οι δύο έχουν κάνει λάθος για να φτάσει η ώρα του διαζυγίου. Ειδικά όταν έχει ξεκινήσει με ένα τόσο μεγάλο έρωτα όπως αυτός και τόσο μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός. Φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται ο Αλγουθίλ, κάπως έτσι τώρα. Συγχωρέστε με. Αλγουαθίλ. Να φωνάξω τον Τέτσικα που έχει κάνει πρόβες και το λέει εύκολα. Νομίζω Αλγουαθίλ λέγεται ο νέος coach του Θρύλου. Σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα, θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Έχει δύσκολο έργο μπροστά του, διότι έχει μια ομάδα που σχεδόν σήμερα, μάλλον και σήμερα, αλλάζει ολόκληρη. Αλλάξαν πάρα πολλοί παίχτες τώρα τελευταία. Αλλάζει και ο προπονητής. Πάμε από την αρχή που λέει. Τώρα τι να πεις. Χθες είχε και Champions League. Ωραία ματσάκια. Η Μπαρτσελόνα που δείχνει λίγο υπερηχητική αυτή την εποχή. Αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς για να πεις μια ομάδα αν είναι υπερηχητική ή όχι. Απλά δείχνει ότι έχει παίχτες που μπορούν να βάλουν γκολ οποιαδήποτε στιγμή, όπως και να έχει. Το πρόβλημα του Μπαρτσελόνα πάντα ήταν ότι άμυνα δεν ήξερε να παίζει, ή τέλος πάντων δεν την ενδιέφερε να παίζει άμυνα. Σου λέει: θα φάω 5, θα βάλω 7. Μια χαρά. Θα τελειώσει το παιχνίδι με σκορ πόλο, ξέρω, 13-12. Θα κερδίσει όμως το τέλος. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να παίξει και λίγο άμυνα. Μέχρι τώρα καλά την έχει πάει αμυντικά γενικά την Μπαρτσέλωνα. Θα δείξει στην πορεία.

επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που λέγαμε παλιά και επειδή η Champions League δεν είναι μόνο η Μπαρτσελόνα, 5-1 κέρδισε τη Φέγερνορ την Μπαρτσελόνα, η Στουγκάρδη κέρδισε 3-1 τη Βίκινγκ, η Λίβερπουλ 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή γιατί προηγήθηκε η Ατλέτικο και γρήγορα και νωρίς, η Νάπολη έχασε 0-1 από την Άρσεναλ, η Παρίσι Ζερμέν έκανε πλάκα στη Σλόβαν Μπρατισλάβα με 6-1, η Sporting κέρδισε 3-1 τη Γαλατά Σαράι. Τώρα αυτό το καινούριο σύστημα του Champions League, του της League Face, επειδή παίζει ρόλο και τα γκολ στο τέλος, δηλαδή ο αριθμός των γκολ, φέρνει μεγαλύτερο θέαμα. Δηλαδή οι μεγαλύτερες ομάδες όταν παίζουν με τις μικρότερες δεν σταματάνε. Αυτό βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο γιατί μπορεί να γράψει το κοντέρ όσα να είναι. Αλλά λέμε τώρα. Και ο μέτρη του Βολάν και όχι μόνο Παναγιώτης Χάλαρης μου επισημαίνει ότι η Arsenal κέρδισε με ασίστ του Τζόλι και εκεί ξεκινήσει μια κουβέντα ολόκληρη τώρα. Ο Τζόλις κάνει, δεν κάνει, είναι καλός, δεν είναι καλός, γράφονται διάφορα. Εντάξει, οι Μεσσίες στην Αγία Γραφή. Εδώ είναι η γη και οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχει και μια ανησυχία με τον Καρέτσα όπου κατέρευσε προχθές στο γήπεδο. Είναι καλά το παιδί, θα βγει και από το νοσοκομείο, θα τον παρακολουθούν. Μεγάλα ταλέντα, μικρά παιδιά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση για να μην καούν, να μην πάθουν τίποτα. Είδατε τι έγινε και με τον Κωνσταντέλια.

Στον ήχο λοιπόν είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης που φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας καθαροί και γάργαροι, έτσι σαν το κρυστάλλινο νερό. Όπως και αν μας ακούτε, από ραδιόφωνο, από πλατφόρμες, ψηφιακά, μέσω ίντερνετ, όπως και αν μας ακούτε, καλά κάνετε και ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, ό,τι ώρα και να είναι, διότι καταλαβαίνετε τώρα με την είδηση για το χαμό του Μαζονάκη μιλάγαμε μέχρι αργά με τον Βασίλη για την μουσική επιμέλεια της είδησης. Τι θα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα ακούσετε πολύ Μαζονάκη τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Θα τον θυμηθούμε όμως. Είχε γράψει, είχε τραγουδήσει ωραία τραγούδια. Ένας αντισυμβατικός εντελώς τύπος. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε μαζί μας και με την υπόλοιπη παρέα των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Ο φίλος Γιώργος έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί. Σε καταλαβαίνω, σε συμπονώ, είναι διαδρομή που την κάνω πολύ συχνά ανεβαίνοντας στο αγαπημένο μου νησί. Ο Γιώργος γράφει ότι θέλει να καταγγείλω τις παρατεταμένες μονοδρομήσεις και τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα μέσα στα τούνελ. Έχουν τοποθετηθεί κόνοι και περιορίζεται σημαντικά η κυκλοφορία χωρίς να εκτελούνται εμφανείς εργασίες. Οι περιορισμοί παραμένουν για χρόνια και ταλαιπωρούν καθημερινά τους οδηγούς. Ζητώ να ελεγχθεί για ποιο λόγο διατηρούνται τόσο καιρό και ποιο είναι το κόστος τους για το δημόσιο. Διατηρούνται για μήνες, όχι για χρόνια, Γιώργο. Είναι 9-10 μήνες που υπάρχει αυτό το καθεστώς. Από πέρυσι τα Χριστούγεννα, όταν άλλαξε χέρια η Εγνατία Οδός, η νέα εταιρεία έχει κάνει ελέγχους, έχει δει ότι υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα σημεία και πρέπει να διορθωθούν. Τώρα, το ότι σχεδόν σε όλο το μήκος Εγνατίας είναι μονοδρομημένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δρόμου, με αποτέλεσμα εγώ για παράδειγμα που έχω μετρήσει την ώρα που κάνω για να πάω στην Ιγουμενίτσα για να περάσω απέναντι στην Κέρκυρα, κάνω πλέον μια ώρα παραπάνω για να φτάσω, ή την άνοιξη πέρυσι που πήγα στο Μέτσοβο για μια δουλειά έκανα 35-40 λεπτά παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κάνω, γιατί είναι μονοδρομημένο εκεί το κομμάτι της Εγνατίας. Είναι ένα ερώτημα, ρωτάνε και οι τοπικές κοινωνίες, απάντηση δεν παίρνουν, κυρίως για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό, διότι τους δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθυστερούν πρώτον. Και δεύτερον, τους δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν μπορούν να πάνε οι τουρίστες στην ώρα τους. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι θα κάνεις και μια ώρα παραπάνω, σου δημιουργείται ένα ζήτημα. Από τη μία φτιάχνουν τους δρόμους και από την άλλη τους κλείνουμε με κάποιο τρόπο. Περίεργο, δεν είναι? Τα λοιπά. Τι έχει η σημερινή ατζέντα πέρα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά τις επόμενες ώρες. Έχει την παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στο Παρίσι, εκεί για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν, την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το διάστημα συζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν στην συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Βρέθηκε στο Παρίσι με αφορμή την διάσκεψη που γίνεται για το διάστημα. Η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά θα πρέπει να δει τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Γρήγορα, δεν είμαι πολύ βέβαιος το επόμενο διάστημα για το διάστημα. Είδες. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι σε φάση η Ευρώπη τώρα να πάρει πραγματικές αποφάσεις για τέτοιου είδους θέματα, αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι ξεκινάει, έστω και με πρωτοβουλία του Παρισιού. Είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό. Μάλιστα, απείλησε στην πραγματικότητα τις αμερικανικές εταιρείες ώστε να μην μετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη και να μείνουν εντός των αμερικανικών τυχών. Αλλά, οκ,
είναι η επιχειρηματική μάχη που δίνεται έτσι και αλλιώς. Κατά τα λοιπά, προφανώς και συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση και και εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει μια κοινή άσκηση μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας σε όλη αυτή την υπόθεση που αρχίζει πάλι και φουντώνει λίγο με την στάση που τήρει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Παρουσιάσαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Ανδριανό Γολέμη, ο οποίος ήθελε να γίνει αστροναύτης από παιδί. Θα μετέχει στο πρόγραμμα για την επίσκεψη στο διάστημα. Θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027 ο Ανδριανός Γολέμης.

0: Μίλησε στα νέα, διαβάζω εδώ στον Γιώργο Σχοινά και είπε ότι το είχε όνειρο από μικρό παιδί. Θυμάται τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας στον Πλαταμόνα, ότι παρατηρούσε τον νυχτερινό ουρανό και τα αστέρια που έπεφταν. Περίπου 30 χρόνια αργότερα, ο Ανδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τη συμμετοχή της χώρας μας στην αποστολή RAM 6 που του καλοκαιριού του 2027 ανακοίνωσε χθες από το Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη βιομηχανία του διαστήματος. Το παρασκήνιο στη συνάντηση στο Ελιζέ δίνει τροφή σε όλη αυτή την συζήτηση που ξεκινήσε το τελευταίο διάστημα για το τι γίνεται με την Τουρκία. Το χρονοδιάγραμμα της έναρξης του έργου για το καλώδιο προχωράει κανονικά. Δόθηκε το πράσινο φως από τον Μακρόν. Έτσι βρίσκεται σε τροχιά επανεκκίνησης σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Είναι κάτι που προφανώς φέρνει μεγάλη ένταση, προκαλεί μεγάλη ένταση στην Τουρκία. Η στάση της γαλλικής πλευράς αφήνει ικανοποιημένη την ελληνική, που ξεδίπλωσε τα επιχειρήματά της, καθώς επικείται μια φάση με αυξημένη γεωπολιτική σημασία. Γι' αυτό γιατί μάλλον περιλαμβάνει ολοκλήρωση ερευνών και στη θαλάσσια περιοχή νοτιού της Κάσου. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έριξε τους τόνους σε σχέση με τα όσα είχαν πει χθες και προχθές ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Φλωρίδης για τη φάση που βρισκόμαστε με την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι επιχείρησε να ρίξει πολύ τους τόνους, γιατί οι δηλώσεις ότι είμαστε μάλλον σε μια πολύ μεγάλη ένταση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και τα λοιπά, δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί αυτή την εποχή. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,6%, ακολουθεί η Ελλάς με 16%, το ΠΑΣΟΚ με 12,8%, η Ελληνική Λύση με 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7% και η Ελπίδα με 3,6%. Η GPO για το Star την έκανε. Ένα στους τρεις, περίπου, χοντρά-χοντρά σας το λέω, είναι ικανοποιημένος με τα μέτρα της κυβέρνησης για την από τη ΔΕΘ. Νιώθει ότι με κάποιο τρόπο καλύπτεται. Οι υπόλοιποι 60% δεν είναι και εξαιρετικά ευχαριστημένοι με τα μέτρα. Νομίζω ότι είμαστε στην φάση που παίζει περισσότερο η κομματική προτίμηση και λιγότερο η πραγματικότητα, γιατί είναι προεκλογική φάση. Οι άνθρωποι που συνήθως απαντάνε στις δημοσκοπήσεις είναι και λίγο περισσότερο υποψιασμένοι, εκτός από αυτούς που απαντάνε από περιέργεια. Ένα μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό είναι η ακρίβεια. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 3,8% τον Αύγουστο έτρεξε ο πληθωρισμός, από 3,4% που έτρεχε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Είναι μια απλή επιβεβαίωση αυτού που ζούμε όλοι μας καθημερινά. Δηλαδή ότι τα προϊόντα δεν μειώνονται στα ράφια, οι υπηρεσίες δεν μειώνονται, η ενέργεια δεν μειώνεται, η τιμή τουναντίον είναι όλο και ακριβότερα. Να μου πεις τώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Απλά υπάρχει και το ταμείο στο τέλος, όπου πηγαίνεις και πληρώνεις. Και εκεί είναι αυτό ακριβώς που νομίζεις. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% σε αιτήσια βάση η αύξησή του. Φυσικό αέριο 40,2%. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%. Βενζίνη 15,3%. Ξενοδοχεία Πανδοχεία μοτέλ 14,1% αύξηση. Το μοσχάρι αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο 13,5%. Τα ψάρια, τα λίπαστα ψάρια 11,5%. Το αρνί και το κατσίκι μέσα σε ένα χρόνο 11,3%. Μαργαρίνες και άλλα φυτικά λίπη αυξήθηκαν 9,6%. Τα ενίκια των κατοικιών 6,2%. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η εικόνα που τη νιώθουμε όλοι μας όποτε πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή σε άλλες υπηρεσίες και καταστήματα για να ψωνίσουμε, είναι η καθημερινότητα, η οποία δεν αλλάζει με απλές ανακοινώσεις ή παρεμβάσεις του τύπου συμφωνία κυρίων για 1.100, 1.200, 1.300 ή 1.400 κωδικούς. Θα το δούμε αναλυτικά πώς έχει πάει το μέτρο αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν υποδεχθεί με ιδιαίτερη χαρά ή τέλος πάντων με ιδιαίτερη ζέση τα σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν πάρα πολλούς κωδικούς. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ δεν βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα αυτούς τους κωδικούς. Υπάρχουν εντωμεταξύ και μια σειρά άλλων, χαμηλότερη τιμή, νέα τιμή, καλύτερη τιμή, διάφορα τέτοια ταμπελάκια που σε μπερδεύουν και μοιάζει λίγο η αγορά να κάνει ό,τι νομίζει όπως το νομίζει και εμείς να πληρώνουμε όπως νομίζουν αυτοί, συνήθως πιο ακριβά. Σε ετοιμότητα, λέει η κυβέρνηση, ώστε να παρέμβει εφόσον υπάρξει ανάγκη για την για να μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Δεν ξέρω πότε θεωρεί ότι είναι το κατάλληλο σημείο, διότι η βενζίνη έχει φτάσει 2,10 πια μόνιμα. Δεν είναι ότι άντε να το συζητάμε. Η βενζίνη 2,10, το πετρέλαιο 2,10, μέση τιμή. Δεν σας λέω τώρα γιατί στις Κυκλάδες έχει 2,30 και σε άλλα μέρη πλησιάζει το 2,30. Στην Αθήνα είναι εκεί. Η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στο 2,10. Το πετρέλαιο θέρμανση λένε ότι άμα έβγαινε σήμερα θα έβγαινε με 1,90-1,95. Άντε και θα φορέσουμε 7 μπουφάν και θα ζεσταθούμε. Στις δουλειές μας πώς θα πηγαίνουμε, πετώντας? Διότι δεν είμαστε καμιά χώρα με τρομερές συγκοινωνίες που μπορούν να μας καλύψουν όλες τις ανάγκες μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάποιοι είναι αναγκασμένοι να παίρνουν αυτοκίνητα, μηχανές και τέτοια πράγματα. Πώς? Ο Τραμπ τα γνωστά του, θα θριαμβεύσει, θα κερδίσει, θα πέσουν οι τιμές, θα από εδώ, θα από εκεί, αλλά αυτό τα ακούμε, ξέρω εγώ, 9 μήνες πόσο είναι τώρα που έχει ξεκινήσει αυτή η τρέλα και δεν αλλάζει τίποτα. Είχαμε και μια επίθεση σε ένα ελληνόπιτο πλοίο εχθές, εκεί στην περιοχή, όπου δείχνει πόσο επικίνδυνα παραμένουν τα πράγματα στην περιοχή, διότι ναι, μεν δεν υπάρχουν αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, εχθροπραξίες, αλλά τα πλοία που είναι στην θάλασσα κινδυνεύουν διαρκώς. Ένα ακόμα ελληνόπιτο πλοίο επλήγει στον Περσικό κόλπο, καθώς το δεξαμενόπλοιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά και φορτίο 2 εκατομμυρίων βαρελιών Ιρακινού μαζούτ δέχτηκε επίθεση από μη επανδρομένο αεροσκάφος την Τετάρτη σε Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατασβέστηκε από Ιρακινά σωστικά σκάφη, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των 22 μελών του πληρώματος. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά. Απλά επειδή είναι ελληνόκτο το πλοίο, μας έκανε περισσότερη αίσθηση. Πριν πάω σε διαφημίσεις, χθες είπα να μην ασχοληθώ με όλη αυτή την ιστορία με την Τούνη και την ανταλλαγή μηνυμάτων του Πρωθυπουργού με την Τούνη. Ξέρετε, την επιχειρηματία, influencer και τα λοιπά. Καλά κάνει η Τούνη. Διαφήμιση στα μαγαζιά της κάνει. Επίσης να πω, πολύ μάγκας, πολύ μάγκησα, δηλαδή πολύ μαγκίτσα. Το να πας να πουλήσεις κουρασάν στη Γαλλία είναι σαν να πας εγώ να πουλήσω πάγο στους Εσκιμώους. Δηλαδή, μεγάλη μαγκιά, μπράβο, μακάρι να πάει καλά το κορίτσι.
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Κανονικοποίηση μιας κατάστασης, μιας μανίας όλα να τα αισθητικοποιούμε και ο Πρωθυπουργός να μιλάει με, κάνοντας πλάκα με επιχειρηματίες, influencer που κάποια παιδιά το βλέπουν και δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς αυτό το πράγμα τι είναι και νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό, ότι αυτό πρέπει να κάνω, ότι έτσι πρέπει να λειτουργώ και όλα αυτά. Όταν συζητάμε να κόψουμε τα social στα παιδιά κάτω των 16, είναι λίγο σαν να κλωτσάει το ένα με το άλλο. εδώ σε αυτή την υπόθεση. Και το λέω απλά διότι είμαστε πολύ σκληροί όταν να βάλουμε την ποινή και δεν υπάρχει τίποτα που να μας ενοχλεί όταν είναι να κάνουμε επικοινωνία που μπορεί από αυτήν να κερδίσουμε, γιατί έρχονται και εκλογές. Κατά τα λοιπά, συγχαρητήρια στην κυρία Τούνη που είναι τόσο έξυπνη επαγγελματίας και επιχειρηματίας και μπορεί να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που της δίνεται. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Βιβέστια Booking και με τα Search Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε καλή άκρη, ρε!
6: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
6: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ήθελα σε κάτι ελληνοφρένση, κάτι τρία.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
12: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
19: Διαβάστε στην απογευματινή από το Κάιρο στο Παρίσι ο Μητσοτάκης. Ο διπλωματικός συμβολισμός του ταξιδιού. Η συνάντηση με τον Μακρόν και τα μηνύματα στην Άγκυρα. Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στον πληθωρισμό. Άλμα 40,2% στο φυσικό αέριο. 30,6% στο δίζελ. 15,3% στη βενζίνη και 55,3% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βόμβα Χρυσοχοΐδη. Με βραχιολάκι όλη η υπόδικη για ενδοοικογενειακή βία. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Ζωζό Μαζό. Ο Ζωζό Μαζό δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν καταφέρει να κάνουν το όνομά τους σύνθημα, που να το φωνάζουν από κάτω. Δεν είναι λίγοι, δεν είναι πολύ μάλλον, αυτοί που έχουν καταφέρει το σύνολο του κοινού να τον αγαπάει, ακόμα και αν δεν είναι κοινό που ακούει θεωρητικά αυτού του είδους την μουσική. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατάλαβε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς, ότι αυτό που κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει σόου είναι να φροντίσει το συνολικό πακέτο, την εμφάνισή του, τη μουσική του, το τραγούδι του, τη συμπεριφορά του. Ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που επέβαλε το queer στοιχείο στην πίστα, που ασχολήθηκε πολύ με το τι φοράει, αλλά πολύ και με το τι τραγουδάει. Ένας άνθρωπος που τραγούδησε με πολύ μεγάλη επιτυχία τραγούδια από όλη την γκάμα. Έχει τραγουδήσει εξαιρετικά τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Έχει κάνει με πολύ ωραίο τρόπο επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών. Έχει παίξει στο σίνεμα, έχει φτάσει μέχρι και μέχρι το Φεστιβάλ των Κανών με το Θρόνο του Ξέρξη. Ένας άνθρωπος που από τη μία βρέθηκε στην κορυφή και από την άλλη τα τελευταία χρόνια έμπλεξε σε έναν κυκαιώνα εκεί δικαστικών ιστοριών, εντελώς οικογενειακό όλο αυτό που του συνέβη, αν και για πολλούς λόγους και από μέσα τι έχει γίνει εκεί στην όλη ιστορία δεν έχει καμία σημασία. Τώρα σήμερα τιμούμε τον χαμό τον τόσο, πώς να το πω, τόσο σκληρό χαμό ενός ανθρώπου ξαφνικά στα 54 του χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα τον σκυλεύσουν όπως μπορούν διάφοροι, γιατί θα κάνει νούμερα ο Γιώργος Μαζονάκης. Ας μείνουμε εμείς στα τραγούδια και τις μουσικές του. Αλλάζουμε θέμα, θα ακούσουμε άλλον έναν Μαζονάκη στο τέλος της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην ακρίβεια, διότι χθες είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, αλλά έχουμε πλέον και αρκετές μέρες από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το καινούργιο αυτό, αυτή η καινούργια συμφωνία, εθελοντική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπόρων για να πέσουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτές τις πρώτες μέρες ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλή σήμερα κύριε Κλήσο, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για τον απέκτητο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη που τόσο νέος έφυγε από τη ζωή.
0: Απλά να ζητήσω, αν μιλάτε με hands-free ή με ανοιχτή ακρόαση, να...
1: Όχι,
0: τότε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καθαρά. Ωραία, για πάμε. Είναι πλέον πόσες μέρες, 10 μέρες, 11 μέρες που τρέχει...
1: Από τις 31 Αυγούστου, σήμερα είναι η 11η μέρα.
0: Ναι, που τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Περιμέναμε να δούμε πώς θα πάει. Υπάρχουν παράπονα από καταναλωτές ότι δεν βρίσκουν πολλά ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι ζήτημα αν υπάρχουν 500-600 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ που έχει 20-25.000 κωδικούς. Μπερδεύονται λίγο με άλλες προσφορές. Γενικά υπάρχει μια θολή εικόνα.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή κύριε Κλώστα. Αυτό το οποίο συνέβη μπήκε στη ζωή μας από τη μια συμφωνία η οποία έγινε σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, μια εθνική εθελοντική συμφωνία μείωση των τιμών από τις βιομηχανίες τόσο των τροφίμων όσο και των ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και τις πολυεθνικές εταιρείες. Σε μια σύσκεψη η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ανάπτυξης, αυτό το οποίο συνέβη, είδαμε στην αρχή την πρώτη μέρα ότι θα μπουν 1.740 κωδικοί, οι οποίοι αυτοί τουλάχιστον θα διαρκέσουν για 2 έως το λιγότερο έως 4 μήνες. Αυτό το οποίο βλέπουμε κύριε Κλώστα είναι ότι αυτοί οι 1.740 κωδικοί, σήμερα και καλό τον οποιοδήποτε καταναλωτή ακροατή αυτή τη στιγμή που μας ακούει να μπήκε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει για να το διαπιστώσει και ο ίδιος οι διεισόματοι, έχουν μείνει 1.684. Από τους 1.740 που είχαν ξεκινήσει.
0: Α, φύγανε δηλαδή κάποιοι.
1: Μάλιστα, και οι κατηγορίες ήταν 26 και τώρα είναι 23. Μάλιστα. Αυτό είναι αδικαιολόγητο σύμφωνα με τα στοιχεία και σύμφωνα με αυτά τα οποία, τη συμφωνία η οποία είχε γίνει και αυτά που είχαν υποθεί από τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης.
0: Έχουμε καταλάβει γιατί φύγαν αυτοί οι κωδικοί?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει δοθεί και καμία εξήγηση.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο, και δεν νομίζω να το έχει δει και κανένα, να σας πω την αλήθεια, να το έχει διαπιστώσει. Εμείς, επειδή κάνουμε διδαχή ελεγχώς Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕΕ, βλέπουμε καθημερινά και παρακολουθούμε καθημερινά όχι μόνο τις τιμές σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, αλλά και στο σύνολο των προϊόντων των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο βλέπουμε σε αυτή την εθελοντική συμφωνία, κύριε Κρόσα, είναι ότι υπάρχουν 12 αλυσίδες, όπως μας έχουν πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε δει λοιπόν μία αλυσίδα να έχει 106 μόνο κωδικούς από τους 1.864 που έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει μία άλλη αλυσίδα να έχει 500. Έχουμε δει άλλη αλυσίδα που έχει 450, άλλη που έχει 560. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και σας λέω, είναι εθελοντική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει μπαίνει με όσους κωδικούς και όσα προϊόντα θέλει. Στην
0: σωστά.
1: αλυσίδα του.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν, να σας πω μόνο για να ακούνε οι κακουρατές μας και να ξέρουν, υπάρχουν αλυσίδες, και ιδίως οι μεγάλες αλυσίδες, που καθημερινά έχουν σε προσφορές κωδικούς και προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε ακόμα και τις 3.000. Δηλαδή υπάρχει αλυσίδα που έχει σήμερα που μιλάμε 3.156 κωδικούς οι οποίοι βρίσκονται σε προσφορά.
0: Σε προσφορά.
1: Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το 25% των κωδικών των προϊόντων των σούπερ μάρκετ σε μηνιαία βάση καθημερινά, σε κυκλική θα έλεγα προσφορά, είναι τα έχουν αυτά τα προϊόντα τους το 25% σε προσφορά μονίμως, καθημερινά. Αυτά εναλλάσσονται εβδομάδα με τη εβδομάδα, 15ήμερο με το 15ήμερο. Στο σύνολο του μήνα μπαίνουν σχεδόν στο σύνολό τους τα προϊόντα που έχουν στο σούπερ μάρκετ σε προσφορά. Γι' αυτό εμείς οι καταναλωτές, οι οποίοι πηγαίνουμε καθημερινά, θα έλεγα, ή εβδομαδιαία, ανάλογα ο καθένας με το νοικοκυριό του, τις ανάγκες που έχει στα σούπερ μάρκετ, αυτό το οποίο ψωνίζουμε, αγοράζουμε, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, αγοράζουμε αυτά της αδυσχίας μας, αγοράζουμε αυτά που βρίσκονται σε προσφορά. Ποτέ δεν έχουμε πάρει προϊόν, ή σχεδόν ποτέ να είναι ακριβής, δεν έχουμε πάρει προϊόντα στην αρχική του τιμή. Η εθελοντική αυτή προσφορά λοιπόν που έχει γίνει, που την έχουν ονομάσει και η εθνική, είναι η μείωση της τιμής που έχει γίνει από την αρχική του τιμή. Δηλαδή, για να γίνω πιο κατανοητό,
0: ναι.
1: Εάν ένα προϊόν έχει ένα ευρώ και μας κάνει 5% έκπτωση, είναι 95. Μα το ίδιο προϊόν αυτό που έχει ένα ευρώ το έχει σε προσφορά. Μείον 25, μείον 30, μείον 20, μείον 40% που το αγοράζουμε 50, 60, 70 λεπτά.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αντί για μειώσεις, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είχαμε παρατηρήσει, μας είχατε βοηθήσει κι εσείς και είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ σχετικό και στο δελτίο του Μέγκα. Προϊόντα που το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είχαμε το πάγωμα των τιμών, αυξήθηκαν. Το πιο προφανές είναι ότι ήταν σε προσφορά και σιγά σιγά άρχισαν να ανεβάζουν την τιμή τους για να βρεθούν σε μια υψηλή τιμή που τελικά μείωσαν κατά 5% και να βρεθούν σε μια τελική τιμή πολύ ψηλότερη από την τιμή που είχαν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, πράγματι, τους δύο τελευταίους μήνες που μας είπαν ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση στις τιμές των προϊόντων, αυτό το οποίο είδαμε, όπως σας είπα και πριν, επειδή τα 25% των προϊόντων είναι σε προσφορά, οι προσφορές εναλλάσσονται. Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, είδαμε κωδικούς οι οποίοι είναι μέσα στην εθνική αυτή πρωτοβουλία να υπάρχουν σε αυξημένες τιμές, γιατί φύγαν οι προσφορές.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν οι τιμές τους και η μείωση η οποία έγινε είναι μικρότερη από την τιμή την οποία ήταν σε προσφορά τα προϊόντα που αγοράζαμε εμείς οι καταναλωτές. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ως καταναλωτές, γιατί εσείς καταναλωτήσετε και προφανώς το ίδιο πράγμα κάνετε. Αυτό το οποίο πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε, είναι πρώτα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται μέσα στα σούπερ μάρκετ σε προσφορά, και αυτό το διαπιστώνουμε πώς. Το διαπιστώνουμε ανάλογα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Άλλη αλυσίδα τα προϊόντα που είναι σε προσφορά έχει κίτρινο ταμπελάκι, άλλη έχει μπλε ταμπελάκι, άλλη έχει μπες ταμπελάκι, άλλη έχει κόκκινο ταμπελάκι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε ποια είναι τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά, πέρα από τα φυλάδια, τα διαφημιστικά των αλυσίδων, το οποίο μας λένε και μας τα φέρνουν στην πόρτα του σπιτιού μας, που μας λένε ποια προϊόντα είναι σε συμφέρουσα τιμή,
0: ναι.
1: για να τα αγοράσουμε, εάν τα θέλουμε τα αγοράζουμε.
0: Μήπως κύριε αυτό που...
1: αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αγοράζουμε πάντοτε και να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ πάντοτε λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης σε προϊόντα που είναι σε προσφορά, είτε αυτά είναι αλλαντικά, είτε είναι κυροκομικά, είτε είναι, είτε είναι ζυμαρικά, είτε οτιδήποτε, πάντοτε. Και σας λέω το εξής, και θα ήθελα τον οποιοδήποτε ακροατή που μας ακούει να το διαπιστώσει και ο ίδιος, εάν δεν το έχει διαπιστώσει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τα ζυμαρικά, από τις 365 μέρες το μήνα, να αφαιρέσουμε τις 52 Κυριακές που έχει ο χρόνος και προσθέσουμε σε αυτό τις Αργίες, αλλά και τις ημέρες που είναι ανοιχτά τις Κυριακές, θα δούνε ότι τα ζυμαρικά δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Κλώσσα, να τα βρούνε ποτέ μέσα στον χρόνο στην αρχική του τιμή.
0: Είναι πάντα σε προσφορά, εννοείται.
1: Είναι πάντα σε προσφορά. Ναι.
0: Μήπως λοιπόν αντί να κάνουμε συμφωνίες κυρίων με προγράμματα που δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά, να έδινε η κυβέρνηση κίνητρα για να είναι περισσότερες οι προσφορές?
1: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει κίνητρα στη βιομηχανία του.
0: Καλά, άμα μειώσει το κόστος ενέργειας, για παράδειγμα, αυτό εννοούσα κίνητρα. Ναι, δεν εννοούσα να μειώσει τη φορολογία.
1: Που αυτό ζητάνε και οι βιομηχανίες, να μειωθεί το κόστος, το λειτουργικό του κόστος. Αυτό ως επιτοπλίστο το λειτουργικό κόστος είναι, όπως είπατε, από την ενέργεια. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα ή γίνονται κάποιες ενέργειες για να γίνει. Όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το εμπόριο δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο.
0: Ναι.
1: Το εμπόριο είναι το κέρδος.
0: Σωστό.
1: Το κέρδος λοιπόν εδώ πέρα, για να το πατάξουμε, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην αγορά και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ναι. Όχι στο σούπερ μάρκετ μόνο.
0: Παντός...
1: Θα πρέπει να υπάρχει από εκεί που ξεκινάει το προϊόν, ναι, μέχρι εκεί που καταλήγει. Εδώ πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς ως ένας εργαζομένων καταναλωτών, κύριε Κλώσσα, και κουράζουμε αυτό το οποίο λέω, αλλά πράγματι έτσι είναι, έχουμε γυρίσει και γυρνάμε συνεχώς στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα, σε κτηνοτροφικές μονάδες. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει ο κτηνοτρόφος το αγελαδινό γάλα στην γαλακτοβιομηχανία. Ναι. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει το εγωπρόβιο γάλα, το κατσικίσιο ή το πρόβιο. Mm-hmm. Γνωρίζουμε από τον αγρότη μας πόσο φεύγουν οι ντομάτες από την Κρήτη ή από τα δημοπρατήρια της Κρήτης. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το στάρι, που αυτή τη στιγμή το στάρι είναι σε χειρότερη κατάσταση στην τιμή πώλησης από τον αγρότη προς την αλευροβιομηχανία σε σχέση με πέρσι, αλλά αντιθέτως βλέπουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις δεν οφείλονται στην πρώτη ύλη, δηλαδή στο προϊόν, οφείλονται στις μεγάλες αυξήσεις της ενέργειας.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, αυτό όλο το κόστος μετακυλίεται.
0: Κλείνοντας, κύριε, αυτό που τα αποτελέσματα του πληθωρισμού δείχνουν ότι δεν πήγε και πολύ καλά η συμφωνία κυρίων του Ιουλίου και του Αυγούστου για πάγωμα των τιμών.
1: Αυτό το οποίο είδαμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που βγαίνουν κάθε πρώτη του μήνα, εκάστοτε μήνα, μας έδειξαν ότι είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία, το τονίζω, ποσοστιαία αύξηση του πληθωρισμού από 2,7 τον Ιούλιο, πήγαμε στο 3,7 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Από την Eurostat αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι στα στοιχεία της που βγήκαν χτες, είναι ότι ο πληθωρισμός από το 3,4 που ήταν τον Ιούλιο ανέβηκε στο 3,8 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και τα τρόφιμα ανέβηκαν μία ποσοστιαία μονάδα, 1%.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν οφείλεται σε όλα αυτά τα οποία σας είπα. Η πρωτοβουλία αυτή των κυρίων σήμερα 684 κωδικών και των 23 κατηγοριών δεν βοήθησε. Και αυτό είναι η απόδειξη σε όλα αυτά τα οποία σας λέω, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Κλώσσα, ότι σας λέω τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας.
0: Βέβαια.
1: Και προηγούμενες τιμές.
0: Και τα έχω διασταυρώσει και πάρα πολλές φορές και δεν έχει βγει ποτέ λάθος. Όχι γιατί δεν σας εμπιστεύουμε, αλλά πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε. Μας δίνετε στοιχεία, πρέπει να δούμε ότι είναι έτσι.
1: Με αποδείξεις μιλάμε και όχι με λόγια. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Αυτόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί δεν τη βλέπω την ακρίβεια να φεύγει με ματζούνια. Μάλλον χρειαζόμαστε συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρειαζόμαστε να πλησιάσουμε έλεγχο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να πατάξουμε. Προσέξτε, το πρώτο πράγμα, κύριε Κλώσσα, είναι να πατάξουμε την εσχροκέρδεια για να μπορέσουμε να μειώσουμε, να περιορίσουμε την ακρίβεια.
0: Σωστά.
1: Εάν αυτό δεν συμβεί, ό,τι και να κάνουν και όσες πρωτοβουλίες, όποιος τις πάρει, πέφτουν στο κενό. Αυτό μας το έχει αποδείξει από το 2024 που ξεκίνησαν αυτές τις πρωτοβουλίες με το ταμπελάκι της μείωσης από 5% και πάνω, το 25 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και σήμερα με αυτή την πρωτοβουλία, την εθνική πρωτοβουλία που ονομάσανε εθελοντική μείωση τιμής.
0: Εκείνο
1: το οποίο έγινε όμως, να το πούμε αυτό για να το ακούσουν οι ακροατές μας, είναι η επιθυμία των βιομηχανιών, των σούπερ μάρκετ και όλων αυτών, αυτό που ήθελε, το πήρε. Δηλαδή η κατάργηση του πλαφού στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό καταργήθηκε.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραφόπουλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για τη συμφωνία κυρίων που δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι ο Φελισιάνο. Γίνεται σήμερα 81 ετών. Αυτός ο κύριος με τη σπουδαία καριέρα που γεννήθηκε τυφλός, αλλά τίποτα δεν τον εμπόδισε να φτιάξει υπέροχα τραγούδια. Αυτό που ακούμε προφανώς είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια. Σας αφήνουμε, Φελτσιάνο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: δικαίωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι υπότες, δεν αντέχει κανένας. Δηλαδή, πώς να βγει, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, μάνα μου. 101,4 δολάρια το βαρέλι έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έκλεισε στα 79 ευρώ η μεγαβατόρα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας και ας μην πάμε με τη λογική το θα είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε όταν πρέπει και να παρέμβουμε όταν πρέπει. Η ώρα ήταν χθες, όχι αύριο.

0: Ήρθα μόνο και μόνο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να πω ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, το καλύτερο δελτίο ειδήσεων που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο, στα ραδιόφωνα του εξωτερικού και γενικότερα στα ραδιόφωνα, διότι ο Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730 27011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
14: Στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Γιάννη Μπέζο, έχεις δει που έχει φτάσει ο κολλιός, πόσο κάνει το κιλό? Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Γιάννης Μπέζος έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Να παραμείνει έτσι δημιουργικός, να κάνει ωραία πράγματα. Ένας από τους πολύ πετυχημένους ηθοποιούς, διασάρχες και τα λοιπά. Ιδιαίτερη προσωπικότητα, πάντα έχει ενδιαφέρον να τον ακούς. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς μαζί του?

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 5η 10 Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα των παραπολιτικών. Έξω στους δρόμους δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχει ξεκινήσει και έχει αρκετή κίνηση. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί στο ύψος του Γέρακα. Για κάτσε μισό λεπτό να δω τι γίνεται εκεί πέρα.

Είχε γίνει ένα ατύχημα μετά τον κόμμα μαραθώνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι δεξιές λωρίδες ήταν κλειστές. Υπήρχαν καθυστερήσεις μετά τον κόμμα Ανθούσας. Πριν από πολύ λίγο έδωσε η Αττική Οδός λήξη του συμβάντος στην κυκλοφορία, όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο μαραθώνος. Άρα, αν μπορείτε να αποφύγετε εκείνο το κομμάτι της Αττικής Οδού, νομίζω ότι θα είναι ευχής έργων, διότι αλλιώς σας βλέπω να ξεχειμονιάζετε εκεί περιμένοντας να περάσετε την κίνηση. Έχει μεταφερθεί η κίνηση εκεί και δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Όχι ότι δεν έχει κίνηση, απλά δεν είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα. Τα γνωστά δηλαδή. Από Λένορμα και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Τα γνωστά σημεία που ο Κηφισός πάντα έχει κίνηση. Η έξοδος της Λεωφόρο Αθηνών προς τη Σκαραμαγκά, η έξοδος της Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Λίγο κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλή είναι η Ποσειδόνος όσο τη βλέπω, με εξαίρεση εκεί την Μικράς Ασίας που έχει λίγο κίνηση. Δεν βλέπω στην παραλία εκεί κάτι άλλο ιδιαίτερο. Στην άνοδο της Συγκρού προς το τέλος αρχίζει και φορτώνει, όπως επίσης φορτώνει και η Αρδιτού και μετά η Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι την Μιχαλακοπούλου, και η έξοδος της Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση εκεί πηγαίνοντας προς το Χίλτον. The Elysian λέγεται πια. Κίνηση έχει η Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την Κηφισίας, όπως επίσης βλέπω ότι υπάρχει και κίνηση στην Κηφισίας, στην κάθοδο από το ύψος της Καποδιστρίου, εκεί που μπαίνουμε για Χαλάνδρη, μέχρι και το γυροκομείο μετά την Πανόρμου. Ρωτσιόρ είναι αυτό που ακούμε. Έχω γραφεί το πρώτο του σίγγλ με μια εκδοχή του τραγουδιού Good Morning Little School Girl του Willie Dixon. Στην ηχογράφηση έπαιξε ο μελλοντικός μπασίστας των Led Zeppelin, John Paul Jones, δύο θρύλοι που συναντήθηκαν το 1964.

0: Καλημέρα στον Βαγγέλη. Η συμφωνία λέει, εννοεί για την συμφωνία που υπάρχει για τα σούπερ μάρκετ, πώς θα εφαρμοστεί, εφόσον αυτοί που την κάνουν δεν είναι και τόσο κύριοι. Δεν ξέρω αν είναι κύριοι ή δεν είναι κύριοι. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι η συμφωνία και να εφαρμοζόταν από κυρίους, έτσι όπως το εννοείς, θα έφερνε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ασχολούμαστε περισσότερο με την επικοινωνία και λιγότερο με την ουσία των πραγμάτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Βενιζέλος, ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών, για να κάνουμε λίγο αστυνομικό ιατρικό ρεπορτάζ. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία που λένε, αλλά το πώς έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Ζωνανάκης ανοίγει μια κουβέντα και πάλι για το τι λειτουργεί ως ιατρείο στην Ελλάδα. Καλημέρα Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ Αλέξανδρε.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη?
1: Την παρέμβαση της αστυνομίας, ναι, η οποία πες το βράδυ πολύ μετά τα μεσάνυχτα άφησε προσωρινώς ελεύθερους τους δύο γιατρούς.
0: Ναι.
1: Και σήμερα φυσικά ουσιαστικά θα μαζέψει, βασιλέξει αποδεικτικό υλικό και πιστήρια από το σφραγισμένο ιατρείο στην Καρνεάδου.
0: Ναι. Ανοίγει μια κουβέντα, Βασίλη, ειδικός δεν είμαι. Διάβασα όσα είπε ο κύριος Πατούλης, διάβασα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ανοίγει μια κουβέντα για το αν το συγκεκριμένο ιατρείο μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους, τέλος πάντων, να έχει τέτοιου είδους λειτουργία, αν τέλος πάντων είμαστε σίγουροι ότι έκανε αυτό που φημολογείται ότι έκανε.
1: Δεν είμαστε σίγουροι ότι έκανε, ναι, πλασμαφαίρεση, βέβαια.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι και αυτό
1: από
0: είναι.
1: Το site του, ναι. Από το site του,
0: ναι,
1: ξέρουμε ότι διαφημίζει mm-hmm, ότι προσφέρει υπηρεσίες θεραπείας με βλαστοκύτταρα.
0: Ναι.
1: Οι λεγόμενες γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα τα βλαστοκύτταρα CT34+. Που να σου πω, ρωτήσαμε έναν από τους κορυφαίους αιματολόγους του ΕΣΥ της χώρας μας.
0: Mm-hmm.
1: Μας είπε ότι τα CT34+ βλαστοκύτταρα είναι τα αιμοποιητικά, τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούνται μόνο, αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Πέραν τούτου δεν υπάρχει, δεν είναι ιατρική.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ εκτεταμένο χώρο στο site που λέει ότι χρησιμοποιεί τα βλαστοκύτταρα αυτά για ασθένειες, όπως χαρακτηριστικά λέει, από ορθοπαιδικές παθήσεις, άνοσο ανεπάρκεια,
0: mm-hmm,
1: και στεφανία ανόσο. Δηλαδή ένα, mm-hmm, μεγάλο εύρος θεραπευτικό, το οποίο δεν δικαιολογείται από ένα παθολογικό ιατρείο.
0: Αυτό πήγα να πω. Είναι όλες αυτές οι ιατρικές πράξεις που μπορεί να γίνουν σε ένα ιατρικό, χώρο,
1: σε
0: στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και τα βλαστοκύτταρα, ναι, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να τα γίνουν έτσι απλά,
0: mm-hmm,
1: θέλουν νοσοκομιακό χώρο.
0: Ναι.
1: Αποκλειστικά νοσοκομιακό χώρο και μάλιστα εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε ένα περιστατικό που για κάποιον λόγο δεν πήγε καλά η ιατρική πράξη και γι' αυτό οδηγήθηκε ο ασθενής στο θάνατο. Και το μάθαμε γιατί ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ο ασθενής.
1: Κοίτα, μπορεί να έχει συμβεί και το άλλο. Δεδομένου ότι δεν ξέρουμε πότε παθαίνει την ανακοπή,
0: mm-hmm,
1: ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια θεραπεία, έχει μπει στο ιατρείο και εκείνη τη στιγμή πέφτει κάτω με ανακοπή,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δύο περιστατικά, το θάνατο του Γιώργου, το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και μια λειτουργία ενός ιατρείου η οποία φαίνεται ότι είναι παρά τον νόμο.
0: Ναι.
1: Είναι παράλληλα φαινόμενα, γεγονότα.
0: Ναι.
1: Ή συνέονται αιτιολογικά. Mm-hmm. Αυτό θα το δείξει η αστυνομία.
0: Προφανώς, προφανώς. Απλά μου κάνει εντύπωση, επειδή καταλαβαίνω, εγώ δεν τον ήξερα, αλλά ψάχνοντας χθες οι συνάδελφοι του ρεπορτάζ για το ποιος είναι, τι μπορεί να είναι και τα λοιπά, ήταν ένας γνωστός γιατρός στην πιάτσα που λένε, με πολλή διαφήμιση, ο ίδιος έχει δώσει και συνεντεύξεις, έχει μιλήσει για, το, για διάφορες υπηρεσίες που παρέχει και τα λοιπά. Δεν ήταν ένα υπόγειο κάπου κρυμμένο που
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Εδώ υπάρχουν ευθύνες ελεκτικών μηχανισμών.
0: Ναι.
1: Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι έχει άδεια το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο, αδειοδοτημένο, γυναίκας, θα είναι η σύζυγος, τότε γιατρού χωρίς ειδικότητα. Άνευ ειδικότητας.
0: Άρα μιλάμε για ένα γιατρείο που πας και λες γιατρέ βήχω και άκουσα με λίγο να με ακροαστείς να μου γράψεις και μια αντιβίωση.
1: Αυτό, τέτοια άδεια έχει πάρει.
0: Ναι, όχι για να κάνει τέτοιες πράξεις. Άρα είναι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να διαφημίζονται, να υπάρχουν, να έχουν ταμπέλες, να πηγαίνουν.
1: Κι όμως άμα μπεις στο διαδίκτυο, άμα γουγκλάρεις δηλαδή πώς λέμε, θα δεις ότι είναι δεκάδες τα ιατρία αυτά.
0: Ναι. Αυτό είναι ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής, είναι ευθύνη του Υπουργείου, είναι ευθύνη της αστυνομίας, είναι ευθύνη πιανού.
1: Είναι ευθύνη του Ιατρικού, του Υγείου Ιατρικού Συλλόγου, είναι ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος αδειοδοτεί τέτοιες θεραπείες, και είναι ευθύνη της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Ναι. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή, ξαναλέω, εάν
1: δεν... Πάντως η ελληνική εταιρεία γονιδιακής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής έχει καταγγείλει κατά διαστήματα ότι υπάρχει τέτοια διαφήμιση. Τέτοια διαφήμιση εννοώ μαζική, σε μαζική κλίμακα.
0: Ναι.
1: Ο ΔΕ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων από το 2020 έχει, μετά από προσφυγή της Γαλλίας μάλιστα, έχει προειδοποιήσει για διαφήμιση και παροχή υπηρεσιών με προηγμένες θεραπείες, κυταρικές και γονιδιακές. Τότε, το 2020, αναφέρει και περιστατικά θανατηφόρα. Και φυσικά τελευταία ήταν τον Μάρτιο του 2025, όταν ο ΕΟΦ εξέδωσε ανάλογη ανακοίνωση προειδοποιητική.
0: Ναι.
1: Για αυτά. Αλλά θα μου πεις, προειδοποιείς αλλά αφήνεις να λειτουργούν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι
1: ένα,
0: η προειδοποίηση αφορά μάλλον τον κλειστό κύκλο των ανθρώπων που μπορεί να διαβάζουν αυτές τις ανακοινώσεις και όχι των ανθρώπων που επισκέπτονται τέτοιου είδους γιατρία.
1: Και που έχουν τη δυνατότητα και τις νοητικές υποδομές να αντιληφθούν τον κίνδυνο.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν πάνε να κάνεις μια ιατρική πράξη τόσο επικίνδυνη σε ένα ιατρείο, οι περισσότεροι πρώτα απ' όλα θεωρούν ότι ιατρείο είναι για να το κάνει.
1: Μας έχει συστήσει ένας γνωστός σου που πήγε εκεί και όλα
0: σωστό,
1: καλά.
0: Σωστό,
1: και
0: σωστό. Και είναι, ξαναλέω, στο κολονάκι. Με βιτρίνα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, δεν πας κάπου που είναι υπόγειο και λες εντάξει, προφανώς είναι παράνομο, οπότε παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου.
1: Ναι,
0: είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Φαντάζομαι τώρα ότι περιμένουμε να δούμε και το ένα κομμάτι της έρευνας, τι έγινε με το αντέργο μας.
1: Φαντάζομαι ότι η αστυνομία άφησε προσωρινά ελεύθερους τους δύο γιατρούς. Γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι αλήθεια με την ορολογία, το νομικό πλαίσιο.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, ο ένας γιατρός είπε ότι τα έριξε στον άλλον. Στην άλλη γιατρό άλλον. Είπε ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, η γυναίκα μου το έκανε ό,τι έκανε.
1: Αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά υπάρχει και ένας θέμα διευκρίνησης του πλαισίου.
0: Ναι. Τι κάνανε
1: και
0: δηλαδή,
1: εννοείς. Τι κάνανε ακριβώς, τι κάνανε και ποια η αιτία, δηλαδή πώς συνδέεται ο θάνατος με αυτό.
0: Ναι. εξαιρετικά περίεργο, εξαιρετικά περίεργη και εξαιρετικά επικίνδυνη ιστορία, γιατί ξαναλέω, είναι προφανές ότι μιλάμε για ιατρικές πράξεις και για γιατρία που πουλάνε μαζικά προϊόντα τέτοιου είδους. Δηλαδή,
1: πολύ μαζικά, ναι, πολύ μαζικά.
0: Και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να λέμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος για τι κάνει και ποιος το κάνει. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρξουν νεότερα, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

Με αφορμή την τραγική εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τον θάνατό του, ασχέτως αν ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν διάσημος και αυτό μας κάνει να πέφτει περισσότερο φως στην όλη ιστορία, υπάρχει και εδώ ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη οικονομία και παραοικονομία, σε κέντρα αισθητικής, σε ιατρία που είναι άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί και πουλάνε θεραπείες επικίνδυνες, σε ιατρία που τάζουν λαγούς με πετραχίλια, σε ιατρία που δεν τηρούν τους κανόνες, που είναι ιατρία βιτρίνα όπως λέγαμε και πριν. Δεν υπάρχει ο έλεγχος, αν και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο απλά να γκουγκλάρεις, να υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία που να γκουγκλάρει απλά, να βλέπει ποιος διαφημίζει τι και αν αυτός που το διαφημίζει μπορεί να το παρέχει ή πρέπει να το παρέχει ή έχει την άδεια για να το παρέχει και να ελέγχονται πριν φτάσουμε στο να χάνονται ανθρώπινες ζωές και κατόπιν εορτής να πηγαίνουμε και να ρίχνουμε πρόστιμα, να κλείνουμε το ιατρείο. Γιατί μπορεί να κλείσει αυτό το ιατρείο και να υπάρχουν άλλα 15-20 που κάνουν την ίδια δουλειά ή εξίσου επικίνδυνη δουλειά. Δεν θα τις σταματήσουν. Αυτά τα ιατρεία συνήθως ή αυτές οι διαδικασίες δεν σταματούν. Για λίγο καιρό, λίγο, ξέρεις, πέφτει ο ρυθμός και μόλις ξεχαστεί όλη η ιστορία, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Roy Brown, ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν τα θεμέλια για να γεννηθεί λίγα χρόνια αργότερα και το rock and roll. Το Good Rockin' Tonight το έγραψε το 1947 και αρχικά το πρόσφερε στο Winnie Harris, ο οποίος το απέρριψε. Ο Brown το ηχογράφησε μόνος του, έγινε επιτυχία και το Harris άλλαξε γνώμη και έκανε τη δική του ακόμα καλύτερη επιτυχία. Και η ιστορία δεν σταματάει εκεί. Γιατί το 1954 το ηχογράφησε ένας νέος και άγνωστος τραγουδιστής τότε, μόλις 19 ετών, ο Elvis Presley, ως το δεύτερο σίγγλ του για το Sun Records. Και επειδή λέγαμε για Elvis Presley, αυτός είναι ο Elvis Presley, όπου το 67 ηχογραφεί το Guitar Man στο Nashville. Το τραγούδι του Jerry Reed θα γίνει το τελευταίο σε μια σειρά από 11 επιτυχίες country που έφτασαν στο νούμερο 1 της μουσικής σκηνής για τον Presley. Και μια και λέγαμε για ιατρικές πράξεις και για γιατρούς και διάφορα τέτοια, οι γιατροί του ΕΣΥ είναι αναστατωμένοι, για να μην πω έξαλλοι, από το γεγονός ότι δεν άκουσαν πολλά πράγματα για τους ίδιους. Ναι, μεν θα πάρουν αύξηση μαζί με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά δεν αύξησαν ενίσχυση. Οι γιατροί που τόσα πολλά είχαν ακούσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας για το πώς τους αγαπούμε και πώς θα τους στηρίξουμε και διάφορα τέτοια, δεν άκουσαν ενίσχυση για το έργο τους. Και είναι επίσης έξαλλοι γιατί επαναλήφθηκε το μέτρο για τα δύο ενίκια για τους γιατρούς της περιφέρειας και όχι για τους γιατρούς στην Αθήνα, ειδικά αν είναι γιατροί που μπορεί να έχουν έρθει στην Αθήνα και να μην είναι από εδώ. Αλλά σου λέει ότι αλλάζει κάτι πέρα από ότι μπορεί να έχουν κάποιοι γιατροί δύο σπίτια να πάνε στην περιφέρεια. Ωραία, ένα στην Αθήνα και ένα στην περιφέρεια. Αυτό κατανοητό. Αλλά αν αλλάξει τη ζωή του ένας άνθρωπος για να έρθει εδώ να δουλέψει, δεν πρέπει να στηριχθεί και αυτός όπως οι υπόλοιποι στην χώρα? Επειδή υπάρχει αυτό το μέτρο. Γιατί να μου πεις, μπορεί να απαντήσει κάποιος και εγώ που δεν είμαι γιατρός και είμαι ταξιτζής, γιατί δεν μου δίνει ένα ενίκιο το χρόνο δώρο? Το λέω μόνο και μόνο γιατί ξεκινάει μια κουβέντα για το αν στηρίζεται πραγματικά, αν στηρίζονται πραγματικά οι γιατροί για να αντέξουν στο εθνικό σύστημα υγείας ή όχι.

Αυτό είναι μια εξαιρετική συνάντηση τριών διαφορετικών κόσμων. Ο Βρετανός πιανίστας Jules Holland, ο Χωσέ Φελισιάνο και η σπουδαία σόλφωνη της Ruby Turner ξαναπιάνουν το Hit the Road Jack, ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί με τον Ray Charles. Εντάξει, διαβάζοντας από τα σελίδα της μέρας, ξεκινώντας από την απογευματινή, τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Όπως επίσης, φαντασιώνεται πρωτιά σε εκλογές και κλείνεται το μάτι στο Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, παρασύνοφος από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Στα νέα μιλάει ο Ανδριανός Γολέμης, ο αστροναύτης που θα μετέχει στην Ευρωπαϊκή Αποστολή το 27. Και το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια στο ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Η καθημερινή στην πρώτη σελίδα, Μητσοτάκης Μακρόν με το πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα, διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου, πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Η εφημερίδα των συντακτών επανειδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Στην συνέντευξη τύπου Αλέξη Τσίπρας μίλησε για την επίσης όρης διεκδίκηση της νίκης στις επόμενες εκλογές, όπως είπε, και η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Σοκ με τον Οφνίδιο θάνατο υποψίες για τις συνθήκες, για τον Γιώργο Μαζονάκη και επίσης είπα Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Ο Ελεύθερος Τύπος, αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, νέες αυταπάτες, Τσίπρα για την οικονομία, τι αλλάζει στα σχολικά κυλικία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, πως χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, και στη Μαντώνα και στην Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά, γράφει η Δημοκρατία για τον Μητσοτάκη influencer, όπως τον χαρακτηρίζει. Είναι αυθεντμπορική στην πρώτη σελίδα Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα, η Ελλάδα στο ραντάρ πολλών Hedge Funds. Και επίσης 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης στο οκτάμινο για τον Ευχαρίζω Σπάστης, πρωτοκουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά.

0: Ten Supremes, You Can't Hurry Love, το 1966 καβαλάνε την κορυφή. Είναι το έκτο του singles, single που φτάνει στο νούμερο 1. Πριν πάω σε διαφημίσεις.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
9: Απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
13: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
14: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
19: Παραπολιτικά 90,1.

γλυκιά ζωή σταθερά πια. Φίλοι μου, τότε που αγαπούσα δεν είχε βρει ακόμα η μούσα και ο έρωτας δεν είχε σύρει τόσο μακριά από το μισήρι το χρό ωραίο μας μισήρι τη φτωχική μας αραπιά. Γλυκιά ζωή σταθερά πια και νύχτες του ξενοδοχείου που τρίγησα κι εγώ του θείου έρωτα λίγο από τη γύρη τόσο μακριά από το μισήρι. Μα τώρα δεν θυμάμαι πια

Στάσον υπέροχο, Στάσης Χριστογιαννόπουλος, στα θεραπεία του Νικού Ξηδάκη. Μια ζωντανή ηχογράφηση για ένα σπονδυλωτό μουσικό έργο που αφηγείται το βίο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μια μουσική προσωπογραφία.

Κέρκυρα, είναι αλήθεια ότι αυτό που αναδεικνύει ο Γιώργος σαν υπόθεση, σαν πρόβλημα, είναι τεράστιο, το έχουμε ξαναδεί, θα το ξαναδούμε δυστυχώς, για τις δασκάλες στην παράλληλη στήριξη, όπου στέλνουν ένα δάσκαλο ή μία δασκάλα σε σχολεία που η ανάγκη είναι για πάνω από... τρεις, και βάζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο ίδιο θρανείο. Όλα αυτά γίνονται την ώρα που θεωρητικά και να δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν, αλλά πηγαίνουν καλά. Ο Γιώργος το λέει από την προσωπική του εμπειρία, από την μάχη που δίνει και ο ίδιος ως γονέας ενός αυτιστικού παιδιού. Και αντί το σύστημα να είναι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και να βοηθάει τα παιδιά που βιώνουν την δυσκολία των... μάλλον τη δυσκολία της αδυναμίας του συστήματος να τους στηρίξει, τους κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ζωή. Καλημέρα και στην Χριστίνα που λέει ότι εδώ αιμοδοσία πας να κάνεις, που τεχνικά είναι απλή, και πας πάντα σε νοσοκομείο και μάλιστα μεγάλο. Πώς επιτρέπεται να κάνεις μια τόσο περίπλοκη διαδικασία σε μια ιδιωτική κλινική? Δεν ήταν καν κλινική, ένα γιατρείο ήταν, Χριστίνα. Απορία αφελούς, λέει. Οι ίδιοι οι γιατροί δεν αντιλαμβάνονται το τεράστιο κίνδυνο? Ας μην νοιάζονται για τους ασθενείς, για τον εαυτό του που θα γίνει ρεζίλη όπως τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει να νοιάζεται ο γιατρός αν θα γίνει ρεζίλη. Θα πρέπει να νοιάζει ο γιατρός αν θα πάθει κάτι ο ασθενής, κατά κύριο λόγο. Αν θέλει να λέει τον εαυτό του γιατρό. Αλλιώς καταλαβαίνεις ότι είναι μάλλον προβληματικό το να συζητάμε τώρα για όλο αυτό. Και προφανώς είναι προβληματικό το να συζητάμε ότι τέτοιου είδους γιατρία που διαφημίζονται κανονικά στο διαδίκτυο, με ταμπέλες έξω που, από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχει κάποιος να πάει να τους ελέγξει. Δηλαδή να πει ότι, παιδιά, εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια διαδικασία που μάλλον δεν πρέπει να γίνεται. Μήπως να τη σταματήσετε και να σας επιβληθεί και η τιμωρία που πρέπει?

0: Παραπολιτικά 90,1 στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Καλημέρα, Ανδρέα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε στον αέρα των παραπολιτικών. Νομίζω δεν το έχουμε ξαναπετύχει όλο αυτόν τον καιρό να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Και μιλάω και μόνος μου, οπότε μάλλον ούτε τώρα θα το πετύχουμε. Και στην πλάκα εκεί πάνω στον τάφο μου γράφει: δεν κατάφερε ποτέ να μιλήσει με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο στο ραδιόφωνο. Μ' ακούς, Ανδρέα?
1: Καλημέρα.
0: Τώρα με ακούει.
1: Ναι, σ' ακούω μια χαρά.
0: Έλεγα ότι δεν έχουμε, νομίζω, ποτέ πετύχει να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο οι δυο μας. Έχουμε μιλήσει στην τηλεόραση, έχουμε μιλήσει διαδρόμους, έχουμε μιλήσει διάφορα, αλλά νομίζω ότι στο ραδιόφωνο δεν το έχουμε καταφέρει
1: ποτέ. Και λέω, τώρα θα γίνει, ναι.
0: Και λέω, ναι, μάλλον είναι κάτι ήταν συμφωνημένο. Πώς είσαι?
1: Καλά, φίλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις τελείωσες την εκπομπή σου στο Μέγκα και είχες την καλοσύνη να βγεις. Να μιλήσουμε για τον Αλέξη Κάστρο Τσίπρα, γιατί 4 ώρες συνέντευξη τύπου μόνο
1: δεν
0: Κάστρο.
1: Δεν ξέρω αν εξαντλήθηκε περισσότερο ο ίδιος ή δημοσιογράφοι τόσες ώρες.
0: Ναι. Όλοι εξαντληθήκαμε όσοι τον ακούγαμε 4:40 για την ακρίβεια. Ήταν 3:40 κάτι, ξέρω κάτι τέτοιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο και σαν παγκόσμια πρότυπο. Που λένε, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάει με τον τύπο έτσι από τότε που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Και πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τόσο με την συνέντευξη δεν πρέπει να έχει να δώσει από τις εκλογές του 23.
0: Σωστό.
1: Έτσι, σκέψου,
0: σωστό.
1: Όταν ήταν υποψήφιος τότε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν ήταν εγώ σε αξιωματικές αντιπολίτευσης. Σκέψου πόσο έχει κυλήσει από τότε και πόσες μεγάλες αλλαγές έχουν υπάρξει.
0: Σωστό.
1: Ποιος θα φανταζόταν, για παράδειγμα, το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω άμα κάποιος μπορεί να φανταστεί το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω άμα ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να φανταστεί την πρωθυπουργία του χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Μοιάζει να χαίρεται πάρα πολύ που επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας στο προσκήνιο.
1: Ναι, κοίτα, ναι, γιατί προσπαθεί να αναβιώσει την παλιά του κόντρα. Είτε αυτή σχετίζεται με το 23 και το 19, που τότε ο κ. Μητσοτάκης είχε πετύχει δύο διαδοχικές μεγάλες νίκες, είτε περισσότερο, θα σου έλεγα, Αλέξανδρε, να ξυπνήσει μνήμες σε σχέση με το 2015.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς αυτά ήταν που ήθελε είτε να κλείσει είτε να αποφύγει ο κύριος Τσίπρας και με την χτεσινή του συνέντευξη.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι ακριβώς αυτά ήταν που προσπάθησε να αλλάξει πια το κλίμα για τη Θεσσαλονίκη, την προεκλογική Θεσσαλονίκη που έχει γίνει σύνθημα, η Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, και για την διακυβέρνησή του το 2015, ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας.
1: Ναι, για παράδειγμα, ας κρατήσουμε πόσες φορές μνημόνευσε το οικονομικό του επιτελείο.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν καπετάνι στα φουρτούνες και στα δύσκολα.
0: Σωστό.
1: Και ότι δεν έχουν σχέση με το 2015. Ότι ο ίδιος πόσο σέβεται τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις συνθήκες που απορρέουν από διάφορους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να μην φοβήσει τον κόσμο. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το ρήμα που επενδύει πολύ ο κ. Τσίπρας. Προσπαθεί να απευθυνθεί σε ακροατήρια τα οποία παλαιότερα τον έβλεπαν είτε με δυσπιστία είτε με πολύ αρνητικό τρόπο. Εκτιμά ότι στα αριστερά του είναι καλυμμένος, δηλαδή όσοι από το χώρο, τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς τον ακολουθούν, ακόμα και αν νερώσει το κρασί του, δεν θα τον εγκαταλείψουν. Οπότε προσπαθεί με διάφορες θέσεις, με αυτό το rebranding που λέμε όλο τον τελευταίο καιρό, να επιθυμεί σε ευρύτερα ακροατήρια, και νομίζω το ίδιο προσπάθησε να κάνει και χθες. Δεν θέλει να φοβίζει κόσμο, δηλαδή να ξυπνάει μνήμες για τις κλειστές τράπεζες ή το όσα έγιναν τότε εκείνο το πρώτο εξάμηνο. Άρα να ανοίξει τα ακροατήρια του. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική του στόχευση.
0: Ναι. Όπως επίσης η βασική του στόχευση ήταν να μην τρομάξει κανέναν. Δηλαδή να μην μπει πράγματα που θα ανοίξουν μια κουβέντα. Α, θα κάνει αυτό, α, θα κάνει εκείνο, α, θα πάρει από αυτούς, α, θα πάρει από εκείνους. Προσπάθησε να είναι μετρημένος, προσγειωμένος,
1: ναι,
0: γενικά.
1: Γιατί τον στοιχιώνει αφενός το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: του 2014. Δεν τον πειράζει να τον πούνε κλέφτη, ότι για παράδειγμα έκλεψε η κλέφτη, ενώ έκλεψε ιδέες, πως το πέτω φάσμα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: η κυρία Καστιανού ή κάποιος άλλος, ότι μπορεί να κλέβει ιδέες, δεν θέλει να τον πούνε ψεύτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι αυτά που λέει είναι υποσχέσεις που δεν μπορεί να τις κάνει. Γι' αυτό πήγε μετριοπαθός, γι' αυτό είπε, τόνισε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας, αυτό που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, θα σταλεί και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του κράτους. Οι δικές μου προβλέψεις είναι ότι θα πάει το πρόγραμμα και στον ίδιο τον κύριο Πυρακάκη, θα γίνει κοινοποίηση εκτός από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να έχει και το Οικονομικό Επιτελείο μια πλήρη εικόνα τι λέει η Ελλάς.
0: Και τον άκουσα πολλές φορές όταν το ρώτησαν πού θα βρείτε τα λεφτά, ειδικά για το φόρο 1% στο 1% των πλουσίων, να λέει ότι παιδιά, όταν θα έρθει η ώρα και θα έχουμε τα στοιχεία και θα μπορούμε να ξέρουμε, ή όταν θα κυβερνήσουμε και θα μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, θα σας πω για το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί συγκεκριμένα το μέτρο που προτείνουμε.
1: Ναι. Επενδύει πολύ πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλει να δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι έχει κυβερνήσει, άρα έχει την τεχνογνωσία. Θα σου έλεγα, κινείται σε ένα τρίπτυχο έπαθα, έμαθα, άλλαξα.
0: Ναι.
1: Και θέλει να επενδύσει και στο ότι έχει πιο πολύ πρωθυπουργική εικόνα. Νομίζω ότι ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στην πορεία προς τις εκλογές εμφανώς θα είναι με το ΠΑΣΟΚ. Διεκδικούν οι ίδιοι ακροατήρια. Ναι. Ο ανομολόγητος στόχος, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο διάστημα, θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Τώρα, αν γίνει κάποια
0: Σωστό.
1: Μεγάλη ανατροπή, αυτό μπορεί, λένε κάποιοι, να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Τουλάχιστον στις πρώτες δεν φαίνεται να προκύπτει ανατροπή, παρότι είναι μακρύς ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Στην άνοιξη, ρωτήσουμε, δεν φαίνεται εύκολο να γίνει ανατροπή στην πρώτη θέση. Άρα, ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν προσεκτικός. Είπε, δεν είμαστε αντίπαλοι, έχουμε προγραμματικό ανταγωνισμό.
0: Ναι, και κάποιοι το θεώρησαν ότι κλείνει το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Δηλαδή,
1: κοίτα, τώρα, εκ των πραγμάτων, αν δούμε πώς είναι το πολιτικό σκηνικό και βγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα δεξιά ή ακροδεξιά κόμματα που παράνε στη Βουλή, ποια είναι τα υπόλοιπα. Νομίζω μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν μπει ο κ. Βαρουφάκη στη Βουλή, προφανώς δεν μπορεί να φαντάζει κανείς κυβέρνηση Τσίπρα Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το μίσος ή το μένος ξεπερνάει, δεν ξέρω, του οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ερώτημα αν θα είναι στη Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπαίνει σε καμία τέτοια ζήτηση. Άρα, ο μόνος εταίρος, ρεαλιστικά αν το δεις, αλλά και ουσιαστικά, είναι το ΠΑΣΟΚ αν προκύψει τέτοιο θέμα.
0: Ναι, σωστά. Πέρα από το υπόλοιπο rebranding, είναι και ιδεολογικό το rebranding του. Δηλαδή, χθες είδαμε έναν μετατοπισμένο ιδεολογικά Άλεξη Τσίπρα.
1: Κοίτα, τώρα, τουλάχιστον σε επίπεδο φρασιολογίας. Είναι πολύ πιο προσεκτικός. Δεν είναι τα go back matter. Μέρκελ ούτε τα καταγγέλει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Νομίζω ότι προσπαθεί να κινηθεί περισσότερο στις ράγες της μετριοπαθούς σοσιαλδημοκρατίας, θα σου έλεγα. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα με τον κύριο Τσίπρα. Δύσκολα μπορεί να, στη συνείδηση του κόσμου, να φύγει η αριστερή του ταυτότητα. Δηλαδή, πάντα όταν σκέφτεσαι αριστερούς πολιτικούς, στους δύο-τρεις Έλληνες που θα πάει ο νόμος του είναι στον κύριο Τσίπρα. Άρα, παρότι ακόμα και αν νερώσει το λόγο του, γίνει πιο κεντρός, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, Αλέξανδρε, πάντα στη συνείδηση της πλειονότητας του κόσμου θα είναι ένας αριστερός ηγέτης ο κύριος Τσίπρα.
0: Ναι, και γι' αυτό κιόλας προσπάθησε λίγο να επανατοποθετηθεί σε σχέση με την αριστερά και την ανάπτυξη.
1: Ότι, τι είναι αριστερό.
0: Ναι, ακριβώς. Τι είναι αριστερό. Ότι το να συζητάμε για την ανάπτυξη και την πρόοδο δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια κουβέντα που την κάνει και η αριστερά όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο σαν να επανατοποθετεί την αριστερά στον 21ο αιώνα.
1: Μπράβο. Και έθεσε ένα θέμα που είναι είτε ταμπού είτε πολύ δύσκολο για την αριστερά. Το θέμα της παραγωγής πλούτου. Πώς θα παραχθεί πλούτος. Υπήρχε διαχρονικά αυτό το μοντέλο, το κρατικίστικο μοντέλο. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει μετρήσει τα όρια. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό το μοντέλο υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια ως σημείο αναφοράς για την αριστερά. Θέλει να το επικαιροποιήσει από τη μία και από την άλλη, είπε πώς θα γίνει η δικαιότερη κατανομή του πλούτου ή της παραγωγής πλούτου.
0: Ναι.
1: Κράτα τη φράση διεύρυνση του εφικτού.
0: Αυτό το κρατώ. Και κλείνοντας, έρχεται και το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕ, θα ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο και τι περιμένουμε.
1: Κοίτα, αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Θυμίζω ότι πέρσι είχε αρκετά καλά η ομιλία του μετά και η παρουσίαση των θέσεων, των κυβερνητικών θέσεων. Απλώς λίγες μέρες μετά ήρθαν οι εσωτερικές μουρμούρες, ήταν η φράση τότε του κυρίου Γερουλάνου, η Βελόνα, που είχε μονοπολίσει την συζήτηση. Φέτος τέτοια θέματα δεν φαίνεται να υπάρχουν, δηλαδή εσωτερικά δημόσια. Κανένα στέλεχος δεν θέλει ούτε να χρεωθεί, ούτε να φανεί ότι προκαλεί την εσωστρέφεια. Νομίζω ότι θα πάει αρκετά συντεταγμένα το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η δυσκολία για τον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη είναι να βρει ή να πει κάτι που δεν το έχει πει. Είναι ναι. πολλά χρόνια αρχηγός, έχει κάνει αρκετή παρουσία, πολλές παρουσιάσεις του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω η δυσκολία είναι να πει κάτι που να κεντρήσει το ενδιαφέρον, κάτι καινούριο που δεν το έχει πει, επειδή έχει γίνει πολλή δουλειά σε προγραμματικό επίπεδο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Διάφορες θέσεις έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή και για το 13ο μισθό ή τη 14η σύνταξη το έχει πει.
0: Και το αδικούμε το ΠΑΣΟΚ και το αδικούν το ΠΑΣΟΚ όσοι λένε ότι δεν υπάρχει προγραμματική αντιπολίτευση κτλ. Υπάρχει προγραμματική αντιπολίτευση.
1: Ίσα,
0: είναι άλλο αν σ' αρέσουν οι θέσεις που παρουσιάζει ή όχι, και άλλο αν υπάρχουν και κάθε εβδομάδα σχεδόν παρουσιάζει και μια καινούργια πλατφόρμα.
1: Ναι, εκεί νομίζω εκεί θα γίνει η επένδυση και να δούμε διάφορα ζητήματα για τους στόχους, αν παραμένει ο στόχος η πρωτιά έστω και
0: αυτό
1: με
0: είναι ένα
1: μια
0: ζήτημα.
1: Που είναι το ζήτημα του αφηγήματος που έχει το ΠΑΣΟΚ, που θα έχει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.
0: Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Σήμερα στις 11 είναι και η παρουσία του Δημήτρη Νατσιού από την Νίκη στην ΔΕΘ, στο πλαίσιο της ανόδου των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με λίγο Nirvana και Smell Like Teen Spirits φεύγουμε, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1991. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές.

0: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
0: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
5: Παρα...

0: Μαζονάκης, τραγουδάει Σταμάτη Κραουνάκη, δεύτερη φωνή η μεγάλη Μαρινέλα. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, που έτσι ξαφνικά χθες το απόγευμα μάθαμε ότι έφυγε από το μάτι του το κόσμο. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλά τα μηνύματα σε σχέση με την παράλληλη στήριξη. Θα το δούμε αναλυτικά, γιατί εδώ βλέπω ότι μένουν παιδιά με λιγότερες ώρες από ό,τι θα έπρεπε, γιατί το παιδί έχει 30 ώρες, αλλά ο ένας εκπαιδευτικός έχει 25-26. Αν δεν υπάρχει δεύτερος, μένει χωρίς παράλληλη στήριξη, διότι τι πιο απλό, τα παιδιά να μένουν χωρίς στήριξη. Χριστίνα, το κατάλαβα ότι εννοείς ότι όποιος δεν νοιάζεται για τον εαυτό του δεν θα νοιαστεί ούτε για τους υπόλοιπους. Σωστό. Είναι δεδομένο ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να το δούμε αναλυτικότατα πώς γίνεται να λειτουργούν τέτοιου είδους ιατρία στο κέντρο της Αθήνας. Τι να θέλω πια, θέλω πάνω απ' όλα. Φύγαμε και σας ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή παρέα εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Αν όλα πάνε καλά, καλημέρα σας. Σημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ.

0: ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Πεζό. Πεζό Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται.
12: Τι σου κλάνε αυτή?
11: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
12: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια
11: και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
13: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: 2000 FM.
18: Ως υγείας άλλωστε, χθες είπε ότι, ότι δεν μιλάμε για ιατρική.
19: Ναι, νομίζω πως έχει.
18: Ναι.
19: Μπορεί να τον βάλουμε λοιπόν.
20: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
0: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
20: Ναι, οπότε είδα, έχει διάφορα διαφημίσει το διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί είναι αυτό που πρότεινα πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
18: Δεν κρίνουμε, δεν γνωρίζουμε, θα το ψάξουμε. Αλλά σίγουρα όμως υπάρχει άλλο ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχουν τέτοιες κλινικές και λειτουργούν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο Κολωνάκι.
0: Αυτό μου ήρθε και εδώ να πω.
18: Αν επαναλαμβάνουμε, ισχύουν αυτά.
0: Ξαναλέω. Και εμένα μου ήρθε να πω, επειδή έκανε μια σύσταση και σωστή ο Γιώργος Γεωργιάδης, αν πηγαίνουμε όπου να είναι. Αν αυτοί όπου να είναι διαφημίζονται δημοσίως, από κάπου πρέπει να ελέγχονται όπου να είναι αυτοί. Κυρίως τον Ιατρικό Σύλλογο θα πρέπει να ελέγχονται, φαντάζομαι εγώ. Αλλά υπάρχουν και οργάνα της πολιτείας που πρέπει να ελέγχουν αν μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
18: Θα έχουμε και στις 10 και 20 τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθητών.
0: Να μας τα πει.
18: Να μας τα πει.
0: Βεβαίως.
18: Και τι εξελίξεις θα έχουμε.
0: Ένας καλλιτέχνης πολύ ταλαιπωρημένος τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, ταλαιπωρημένος και με θέματα την οικογένειά του, ταλαιπωρημένος με διάφορα ζητήματα που πρόκειται να δώσει μια και κάνει μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, γιατί πρόκειται να κάνει στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μια συναυλία για τα 33 χρόνια της παρουσίας του. Ξεκίνησε από τις γειτονίες της Νίκαιας ο Γιώργος Μαζονάκης και έγινε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Έτσι, όποια άποψη και να έχει για την ποιότητα των τραγουδιών του κανείς, εμένα μου αρέσανε, τι θα κάνουμε τώρα. Και σε πολλοί κόσμο αρέσανε, προφανώς. Λοιπόν, και θα έδινε μια συναυλία για τα 33 χρόνια αυτά. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να την κάνει. 54χρονο μόνο, έφυγε. Άδικα θα πω εγώ. Εντάξει, υπάρχει κανένας δικαίος θάνατος, δεν ξέρω. Αλλά
18: σωστό
0: ναι, εννοώ ότι ήταν σχετικά νέος άνθρωπος και έτσι ξαφνικά. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά. Θα έχουμε τον κύριο Πατούλη, όπως είπαμε στη συνέχεια, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά και για το θέμα αυτό. Λοιπόν, έχει και άλλη επικαιρότητα βέβαια. Η επικαιρότητα, να πω δύο λεπτά για την κίνηση. Επειδή βλέπω.
18: Να πω μόνο κάτι, μου συγχωρείτε, είναι από το Twitter του Δημήτρη Κανελόπουλου. Πολύ κρίμα. Ο άνθρωπος ήταν πολύ νέος και συμπαθητικός σε όλους, ανεξαρτήτως ακουσμάτων. Ήταν αυθεντικά λαϊκός και θα λείψει το ελληνικό τραγούδι. Συμφωνώ. Αν και εκείνο που κράταγα εγώ μέχρι να μάθω το τραγούδι ήταν τα πάρα πολλά κορίτσια, γυναικοπαρέες που υπήρχαν εκεί και τον ύμνο σε μεγάλο βαθμό των γυναικών. Όχι, όσο φαίνεται, το ανήκω σε μένα.
0: Το ανήκω σε μένα,
18: Και άλλο ένα που λέει αυτό που κράτησε από το Μαζονάκι πέρα από τις κομματάρες του είναι ότι σε έβαζε στη διαδικασία να είσαι ο εαυτός σου. Κεντρικός ο ίδιος, δεν άλλαξε για κανέναν το στυλ του και το ποιος ήταν. Και πέτυχε. Όχι, ήταν στο Twitter. Και νομίζω ότι είναι απολύτως. Ναι, εγώ συμφωνώ δηλαδή 100% με αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Εγώ στο λίγο που τον γνώρισα, σε μια εκπομπή δηλαδή και σε μια συνάντηση μετά, ένα γλυκό παιδί. Ήταν τότε 20 χρόνια πριν τώρα, ήταν και 30 τόσο χρόνων, έτσι πάρα πολύ νέος δηλαδή. Και αρκετά διαφορετικός από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια. Όχι τόσο κεντρικός, θέλω να πω. Λοιπόν.
18: Και εκεί στο τέλος της εκπομπής, παρατέταρτο περίπου, θα έχουμε την Εύη Αγγελίνα, τη διευθύντρια προγράμματος του Νότα 96 FM. Που γνωρίζει,
0: εκείνη
18: να κουβεντιάσουμε.
0: Εκείνη αν ξέρει.
18: Ναι, ναι, να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν.
0: Για τον καλλιτέχνη αυτόν. Τώρα, κατά τα λοιπά, η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε γνωστή ακριβώς την ώρα που γινόταν η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Και σκέφτηκα αμέσως ότι.
18: Πάει συνέντευξη.
0: Πάει συνέντευξη. Και πήγε. Και πήγε.
18: Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, ναι.
0: Εντάξει, πήγε. Σε μεγάλο βαθμό θα ήταν άλλη έκταση της προβολής. Έτσι είναι τα γεγονότα. Ένα αεροπλάνο που θα χτυπήσει ο ξύλο που θα πέσει με 30 επιβάτες θα είναι μεγάλο θέμα. Αν εκείνη τη στιγμή πέσει ένα με 300, πάει το αεροπλάνο στους 30, τους ξεχάσαμε, πάμε στους 300.
18: Έτσι.
0: Είναι σε τη γυναίκα μου, στο σούπερ μάρκετ που λένε για τη γυναίκα σου.
18: Για πες το αυτό, σε παρακαλώ, γιατί μου αρέσει πολύ.
0: Με τους δύο άντρες που συναντιούνται σε ένα σούπερ μάρκετ και λέει τι κάνεις, καλά, εσύ πώς είσαι και λοιπά. Ψάχνω τη γυναίκα μου, αλλά και εγώ ψάχνω τη δικιά μου. Λέει, πώς είναι η γυναίκα σου. Λέει, εμένα είναι ξανθιά, είναι και 85, λέει, έτσι με στήθο πλούσιο, με εντυπωσιακές καμπύλες και λοιπά. Η δικιά σου πώς είναι, άστη δικιά μου, πάω να βρούμε τη δικιά σου.
18: Σωστό.
0: Να δούμε τι συγκρατήσαμε. Από εδώ, χθες ήταν και ο Πρωθυπουργός στην Γαλλία, είδα τον κύριο Μακρόν. Ναι, για το διάστημα ήταν η συνάντηση. Είχαμε και τον πρώτο Έλληνα.
18: Ήταν η σύνοδο κορυφής για το διάστημα.
0: Είδαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη.
18: Ναι, το είχαμε δει και εδώ. Τον δείξαμε και στο Μακρόν.
0: Δεν το θυμόμουν εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Δεν το θυμόμουν.
18: Το φέρναμε γύρω-γύρω.
0: Τον κάναμε το γύρο της Ελλάδας. Πώς είχαμε κάνει. Λοιπόν, την Παπαρίζου.
18: Λοιπόν. Ο οποίος λέει. Ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί στην κατηδίαν συζήτηση και όχι στη Σύνοδο Κορυφής, στην οποία είχαν κληθεί όλες οι χώρες εκτός από τη Ρωσία, το Ιράν και για τη Βόρεια Κορέα, για το διάστημα. Μια ολόκληρη από οικονομία μέχρι. Μην σας τα πούμε τώρα, άλλη φορά να τα κουβεντιάζουμε αυτά. Φαίνεται ότι συμφωνήσαν ότι θα πάνε οι Γάλλοι σε αυτή την ιστορία. Η Nexans προετοιμάζεται για επανεκκίνηση των ερευνών βυθού με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα.
0: Για το καλώδιο εννοείς.
18: Ναι.
0: Θα πάνε να κοντήσουν το καλώδιο, δηλαδή θα στείλουν οι Γάλλοι.
18: Έρευνα
0: πρώτα βυθού, και μετά πόντιση καλωδίου.
18: Και μετά πόντιση καλωδίου που θα είναι το επόμενο διάστημα.
0: Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν και με τις έρευνες, αν θυμάσαι καλά. Δεν όχι μόνο με την πόντιση δεν έγινε.
18: Οι έρευνες και οι έρευνες. Είναι οι έρευνες που συνήθως όταν πας στο βυθό που είναι άλλη σημασία από το αν γίνονται στην επιφάνεια.
0: Να, για την υπρότερη
18: ναι. Και φαίνεται λοιπόν ότι ξεκινάει αυτή η ιστορία και θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον πώς θα πάει. Γιατί και η συζήτηση είναι ακόμα υπουργός οικονομικών της Κύπρου, ο Κεραυνός.
0: Πού να ξέρω.
18: Ο οποίος είπε πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά, δισεκατομμύρια δεν τα έχουμε. Να μην το κάνουμε.
0: Ναι.
18: Δεν ξέρω δηλαδή, είναι άλλη άποψη αυτή από του Χριστοδουλίδη του Προέδρου.
0: Ναι. Εν περιπτώσει, ο Ερντογάν χθες έκανε μία σειρά από εμπριστές. Τις κάνει κάθε χρόνο αυτές σε αυτή την περίοδο για την επέλεια της καταστροφής της Σμύρνης. Αλλά χθες νομίζω ξεπέρασε τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έκανε. Και τον εαυτό, χειρότερο εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα του κάνω αναδιαφήμιση, αναδιατύπωση αυτών των οποίων είπε.
18: Θα το κάνουμε και
0: ήταν πολύ ακραία.
18: Να τα ακούει ο κόσμος, να κακό να διαφημίσει τον Ερντογάν.
0: Ακραία. Αυτά τα οποία είπε.
18: Αν και υπέρασε ότι υπάρχει πιο ακραίο από αυτό που έγινε εκεί.
0: Όχι.
18: Βασιζόμενοι σε σφάλματα δικά μας. Θα πεις ότι κόκκινη μιλιά, αλλά πέρα από αυτό υπήρχαν τίποτα πιο ακραία.
0: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτά βγήκαν από το Παρίσι, το θέμα του καλωδίου δηλαδή, του διαστημικού προγράμματος και τα Ελλάς Γαλλία Συμμαχία που εντάξει έτσι κι αλλιώς ισχύει εδώ και πάρα πολύ χρόνια και με όλες κυβερνήσεις. Αν το πούμε αυτό, δεν έχει διαταραχθεί ποτέ από καμία κυβέρνηση.
18: Αλλά αν έρθει η ώρα να δούμε που θα είναι η Γαλλία. Για να είμαστε και δίκαιοι.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο. Μια φορά στο τέτοιο ήταν στο.
18: Πού?
0: Έλα μωρέ.
18: Λοιπόν.
0: Στον Αβαρίνο.
18: Τα κανόνια των Αβαρών, ναι.
0: Λοιπόν. Και βέβαια είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος. Εσύ, πεσμένο τον είδα τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν είχε τη ζωντάνια που είχε στην προγούμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Σαν ήταν κουρασμένος λιγάκι, φαινόταν.
18: Και σε αυτό του φάνηκε. 4,5 ώρα συνέντευξη.
0: Δεν έκανα λάθος. Όχι, ξεκινώντας δεν ήταν, ρε παιδί μου, στη ζέση που είχε στην προηγούμενη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πολύ κεφάτος. Είχε ειδήσεις.
18: Θα τα δούμε μετά στο τελευταίο.
0: Θα τις δούμε αναλυτικά. Θα έχουμε τον κύριο Παπαργύρη την GPO, γιατί χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου λίγο έως πολύ έχουν τοποθετηθεί. Εντάξει, περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αλλά έχει πει πολλά από αυτά τα οποία θα πει έτσι.
18: Ναι, με αυτή την έννοια.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν καμία δυσάρα από τις προτάσεις του. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ήδη μια πρώτη εμφάνιση, τα έχει πει τα βασικά. Χθες έδωσε και αναλυτικά στοιχεία. Σήμερα ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός πήγε. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη.
18: Κυρία Καριστιανού.
0: Είχαμε χθες την πρώτη, κυρία Καριστιανού.
18: Το πρόγραμμα
0: ξεκίνησε.
18: Νομίζω ότι ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Έχουν ξεχάσει
18: αύριο θα είναι. Στη δημοσκόπηση είναι εντυπωσιακό παρεμπιπτόντως άσχετο, παραπολιτικό. Αλλά η Νέα Αριστερά περνάει το ΣΥΡΙΖΑ. Έστω για κατά 0,1.
0: Ναι.
18: Θα τα πούμε μετά με τον Παπαργύρη. Μείνετε. Τον οποίο Παπαργύρη θα τον ακούτε πολύ συχνά στο ραδιόφωνο πια.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε. Στην επικαιρότητα. Καλά, εντάξει, αυτό που θα έχουμε και έχουμε και θα έχουμε και θα ξανάχουμε είναι η ιστορία της ενέργειας των καυσίμων. 2,08 χθες, 2,12 θα πάνε την επόμενη εβδομάδα η βενζίνη, το δίζελ. Και το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,90 παρακαλώ. Να θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή ήταν 1,15. Είναι σχεδόν διπλάσια τιμή το πετρέλαιο θέρμανσης από πέρσι.
18: Και όλοι ετοιμάζονται για έναν χειμώνα πολύ, πολύ, πολύ κρύο. Αδερφέ μου.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ. Αυτό το λένε μετρολόγοι.
18: Όχι μετρολόγοι, λέω.
0: Ότι, ναι, ότι στο διάστημα που θα έχει κρύο, θα υπάρχει πρόβλημα να ζεσθενόμαστε, γιατί θα είναι πάρα πολύ ακριβή η ενέργεια κάθε μορφής. Δηλαδή δεν υπάρχει καύσιμο το οποίο να είναι φθηνό. Και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η βενζίνη και το ρεύμα ανεβαίνουν πάρα πολύ, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να πω.
18: Να πει και κάτι, μην το ξεχάσω, να συγχωρήσει, γιατί να είναι σοβαρό. Μας τηλεφώνησε γονέας στρατευμένου, ο οποίος πήγε, άφησε το παιδί του στο κέντρο νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου, το άφησε και έφυγε. Την επόμενη μέρα τον παίρνει το παιδί του τηλέφωνο, του λέει: «Μπαμπά, είμαι στην Πάτρα». «Τι κάνεις στην Πάτρα?» Λέει: «Δεν χωράγαμε εκεί
0: και μας πήγαν,
18: και μας πήγαν στην Πάτρα, και μας πήγαν και στην Σπάρτη».
0: Ναι.
18: Συγγνώμη, Σπάρτη, πήραν λέει ήταν λεωφορεία και μας πήραν. Λέει: «Πώς σας πήραν?» Λέει: «Είμαστε γεμάτο ένα λεωφορείο».
0: Έλεξε, τους κατεβάζαν.
18: Φύγαν κι άλλο στην επόμενη μέρα. Και, πρόσεξε. Και μας δώσαν, λέει, την επόμενη μέρα έξοδο για να πάμε έξω να φάμε, γιατί δεν είχαν στο άλλο στρατόπεδο κανονίσει για παραπάνω ανθρώπους. Αν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, λίγο δεν είναι καλά πράγματα.
0: Όχι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το γνωρίζουν αυτό.
18: Ναι, ναι, το γνωρίζουν. Κάποιοι το κάνουν από κάτω χωρίς να το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν.
0: Να το μάθουν
18: να κάνουν
0: τώρα.
18: Την ΕΔΕ. Να το μάθουν και να κάνουν την ΕΔΕ.
0: Να κάνουν την ΕΔΕ και να μας απαντήσουν και εμείς θα μεταφέρουμε την απάντηση.
18: Έτσι,
0: με μεγάλη
18: σωστό.
0: Χαρά.
18: Σωστό.
0: Διότι μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει λεφτά να πάει να φάει έξω, για παράδειγμα.
18: Ναι.
0: Η οικογένειά του. Έχει επίσης προγραμματίσει να πάει στη συγκεκριμένη πόλη για συγκεκριμένο. Και προφανώς.
18: Φυσιολογικά, ρε παιδί, αλλά ούτως ή άλλως τον καλεί να παραζωριστεί και ένα κέντρο, μετά τον παίρνει γιατί περισσεύει και τον πα σε άλλα.
0: Ναι.
18: Ναι, εντάξει.
0: Δεν το ξανακούσει λοιπόν, αυτό.
18: Ούτε εγώ το ξανακούσει, γι' αυτό ναι. Θεώρησα να το πω.
0: Δεν το ξανακούει.
18: Ναι, έχω τα ονόματα, έχω όλα. Δεν τα δίνουμε εννοείται.
0: Στο ηρωικό χαϊδάρι και να με πάνε, ξέρω εγώ, λέω.
18: Στη Θήβα.
0: Στη Θήβα. Πού πήγαινε τώρα, από πάνε τα βίσματα.
18: Τα βίσματα δεν έχει τώρα.
0: Καλά έχει. Τώρα δεν έχει βίσματα στρατό.
18: Δεν έχει.
0: Να σου πω.
18: Δεν και τόσο λίγο πια το διάστημα.
0: Έχει. Γνωρίζω πολύ καλά. Έχω παιδιά ηλικίας που είναι με φίλους που πάνε στρατό. Έχει και παρέχει βίσματα και τώρα.
18: Αν έχει κακό στρατό. Έχει πολύ κακό στρατό.
0: Έχει
18: ρεσί.
0: Ξέρεις καμιά κυβέρνηση που δεν είχε βίσματα ρεσί να πέρασε καμιά κυβέρνηση.
18: Παιδί μου τώρα αυτό το ξέρεις καμία. Είναι κατά τη γνώμη μου. Πώς να σου πω, ορισμός του χαδερφισμού.
0: Ωραία. Εγώ λέω δύο πράγματα δεν θα καταργηθούν ποτέ. Η ιστορία αυτή με τα διπλώματα οδηγήσεως και τα βίσματα. Στο στρατό.
18: Αυτό.
0: Α, και ένα τρίτο. Τα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο.
18: Αυτό ξένα το. Το σιγουράκι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί να θυμηθούμε κι άλλα, αλλά τώρα τρία θυμήθηκα βασικά έτσι. Που τα λέμε τόσα χρόνια. Τέλος τα αυτοκίνητα στο πεζοδρόμιο. Τέλος τα βίσματα στο στρατό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seat της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσει την ιδέα σου και να κάνει το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seat στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο mbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Και η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή από το Κάιρο στο Παρίσι ο Μητσοτάκης, ο διπλωματικός συμβολισμός του ταξιδιού, η συνάντηση με τον Μακρόν και τα μηνύματα στην Άγκυρα. Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στον πληθωρισμό. Άλμα 40,2% στο φυσικό αέριο, 30,6% στο δίζελ, 15,3% στη βενζίνη και 55,3% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βόμβα χρυσοχοΐδη. Με βραχιολάκι όλοι οι υπόδικοι για ενδοοικογενειακή βία. Απογευματινή κάθε μέρα για γονότα, όχι τίτλοι.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα και φτάνει το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο, όχι το μεγάλο Σάββατο του Πάσχα, το μεγάλο Σάββατο του
1: Θεσσαλονίκης,
0: το μεγάλο Σάββατο του Αντώνη Ρέμου. Για τη μεγάλη συναυλία εκεί που θα γίνει του χαμός. Θα θυμηθούμε προεκλογικές ομιλίες του Αντρέα στη Θεσσαλονίκη. Πιλάμε ότι τα ξενοδοχεία, ξέρεις πόσο είναι στο ξενοδοχείο που έμενα εγώ τώρα στη Θεσσαλονίκη πάνω, μου λέγανε ότι έχουν κάνει κρατήσει το ξενοδοχείο για τη συναυλία. Είναι φούλε για τη μέρα τη συναυλία. Ναι, είναι φούλ τη μέρα τη συναυλία. Δίνει άλλου 200 ευρώ, 250 για να μείνει στο ξενοδοχείο, πάει στη συναυλία, πάει τσάμπα. Λοιπόν, να πάτε όλοι. Είναι στην.
1: 200.000 υπολογίζουν οι οργανωτές.
0: Ναι, θα γίνει. Φαντάζομαι τι έχουν καλύψει με μεγάφωνα, τι έχουν καλύψει με.
2: 2.000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
12: Μεγαλύτερα από το μέσο μισθό που υπάρχει στην Ελλάδα, ακόμα και για αυτά τα στελέχη, θα είναι πολλαπλάσιο, αλλά σε κάθε περίπτωση χαμηλότερο από αυτά που αμείβονται στο Λονδίνο ή σε άλλες χώρες ή στην Αμερική. Mm. Το σημαντικό, γιατί έρχονται τώρα στην Ελλάδα? Γιατί υπάρχει ένα προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ποιο είναι αυτό? Πρώτον, η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι έρχεστε εδώ σαν εταιρεία. Εγώ δεν έρχομαι να σε φορολογήσω διπλά για αυτά που κάνεις στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι είσαι θυγατρική μιας εταιρείας μεγάλης. Θα φορολογηθείς για αυτά στο εξωτερικό. Ένα κομμάτι όμως, τα έξοδά σου, θα υπολογιστούν κάποια διαδικασίες που προβλέπει και όσα, όπου θα φανεί ένα περιθώριο κέρδος και θα προλογιστούν καθημερινά με 22% όπως προλογούνται όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Mm. Το μεγάλο ατού του ελληνικού συστήματος είναι ότι ο επικεφαλής και τα στελέχη που έρχονται από το εξωτερικό θα φορολογούνται για τα μπόνους που παίρνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αποδοχές τους δεν είναι το σημαντικό κομμάτι σε αυτούς που δουλεύουν στα hedge funds. Μπορεί να έχουν ας πούμε μισθό 150.000 ευρώ ετησίως ή 300.000 ευρώ ετησίως και να έχουν μπόνους 10 εκατομμυρίων. Ναι. Αυτά τα 10 εκατομμύρια δεν θα μπουν σε καμία κλίμακα. Θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ που τραβάει όλα τα στελέχη, τα μεγάλα στελέχη και θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον είναι αυτό που πουλάει η Ελλάδα για να έρθουν αυτά τα στελέχη. Ήδη έχουμε δύο.
0: Εμείς τι θα κερδίσουμε από αυτό, η Ελλάδα τι κερδίζει από αυτό. Αυτοί κερδίζουν 10 εκατομμύρια. Εμείς τι κερδίζουμε.
12: Ωραία. Η Ελλάδα γίνεται ένας μικρός χρηματοοικονομικό, δημιουργείται ένα μικρό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Ναι. Γιατί σας είπα ότι πόσες νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή αν έρθουν 30 funds στην Ελλάδα, ουσιαστικά δημιουργούνται περίπου 1.200 με 1.500 θέσεις εργασίας μέσα στα hedge funds. Ναι. Και φανταστείτε παράλληλα πόσες νέες δικηγορικές εταιρείες θα ανοίξουν, πόσοι σύμβουλοι, πόσο αυτά που θα δημιουργηθούν ή θα έρθουν από το εξωτερικό να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Οπότε δημιουργείται μία ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Yes. Είναι σημαντικό. Από την άλλη, φανταστείτε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν, μπορούν να δώσουν 10.000 ευρώ για να νοικιάσουν ένα σπίτι, πώς μπορούν να εκτοξεύσουν τις τιμές των ενοικίων σε μια ήδη πονεμένη αγορά, πώς όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι όντως, δηλαδή, ψάχνοντάς το λίγο, πώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά η έλευση των hedge funds στην Αθήνα. Ένα από αυτά που μου βλέπω είναι οι τιμές των ενοικίων, οι οποίες μπορούν να εκτοξευτούν.
0: Εντάξει, επειδή δεν θα παραμείνουν στο Πέραμα και στην Κοκκινιά και στην Νίκαια και στα, θα παραμείνουν στη Βουλιαγμένη, στη Βούλα, στη Γλυφάδα, στο Παλιό Φάλιρο,
12: στο
0: Κολονάκι, στα γνωστά σημεία που ήδη εκεί τα ενοίκια, εκεί που έχουν πάει, δεν μπορεί να πάει κανένας μέσος άνθρωπος να νοικιάσει. Είναι μόνο για τους πλούσιους.
1: Να τα φέρει αυτούς μετά αλλού, Σωτήρη.
0: Ναι.
12: Απλά καταλαβαίνεις
0: ότι
12: η ελληνική αγορά όμως των ακινήτων
0: είναι μικρή πια.
12: Από την άποψη ότι αυξάνεται στο Κολονάκι, αυξηθήκε λίγο παραπέρα.
0: Αυξηθήκε στους αμερικανούς. Αυτό που λέμε, Βασίλη, δίκιο έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ προοπτικό να μας έδωσε προκόπημα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
1: Θέλω να πάμε μετά να ακούσουμε λίγο ηχητικά από τον
0: Αλέξη Τσίπρα. Λέει ο κ. Σκορομάκης, πληροφορούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα μιλήσει τελικά στη Θεσσαλονίκη και ο Μανουέλ με τον Κυριάκο αποφάσισαν να τη στείλουν και αυτό το διάστημα θα είναι η πρώτη Ελληνίδα αστροναύτησα. Πολλοί θα θέλανε να εδώ θα μείνει η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα την έχουν αντίπαλο στις εκλογές. Και άντε να την κάνουν καλά.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης Ντέτσικας μου στέλνει το πρόγραμμα το σημερινό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το απόγευμα, η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο Βελίδιο. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει το μεσημέρι 12 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα ακούτε από τις ειδήσεις. Και το πρόγραμμα και τις βασικές προτάσεις του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα παρουσιάσει το απόγευμα στις 5.30 η Μαρία Καριστιανού, ενώ συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα ολόκληρο.
0: Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Πολλή συζήτηση έγινε για το φορολόγηση του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων. Λοιπόν, αρωτήθηκε να δούμε τι απάντησε.
13: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για τον ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχει βιβλιογραφία, αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, είναι το World Inequality Database και έχει εκτιμήσει ότι στην Ελλάδα ο πλούτος του πλουσιότερου 1% είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι έτσι, πιθανόν να είναι και περισσότερο, πιθανόν να είναι και λιγότερο, δεν μπορώ να σας πω.
0: Αν είχε εκτιμήσει ότι ο πλούτος αυτός αφορά και πλοία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα ευρώ από εκεί, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να φορολογηθεί.
1: Δεν μιλάει για πλοία.
0: Ναι. Γιατί δεν μιλάει για πλοία. Τα 200 δισεκατομμύρια αυτά γιατί είναι.
1: Δεν είναι. Αφορά χρήματα, έχει. Ναι, ναι, το έχει εξηγήσει.
0: Εγώ την άκουσα πολύ γενική πάντως την τοποθέτηση της δικασίας. Περιμένουμε τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, απάντησε για το θέμα με το, την, αυτό το χαριτωμένο που είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης για το πορεία που τα λες που είμαι θέαμα, έλα που σε ξέρω. Τον ρώτησαν φυσικά και έδωσε τη δική του απάντηση. Καλή τη βρήκα να σου πω. Πάμε.
13: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
0: Λοιπόν, ωραία είναι το που παίζει όλα τα χτυρία. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, αν το σκέφτηκε ο ίδιος και ποιος άλλος. Πάντως είναι καλή η απάντησή του. Αφήνω να το πω του δίνα. Μπόνους. Λοιπόν, τώρα, στόχος εκλογές. Πρώτες, δεύτερες κλπ. Να βάλουμε να δούμε τι λέει από αυτού. Ναι. Είναι το 9 αυτό εδώ, κύριε Πρόεδρε.
13: Δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι δική μας η πρόθεση, αν θέλετε, και ο στόχος οι δεύτερες, είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί είναι, κύριε Παπαδημητρίου. Γιατί πάρα πολύ απλά διαβάζει ένα κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, το οποίο λέει ότι πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, να πω μόνο κάτι πάνω σε αυτό. Το πρώτο και το δεύτερο κόμμα είναι σαφές ότι θα θέλουν δεύτερες εκλογές, γιατί το δίλημα αυτά θα ενισχυθούν στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές, έτσι.
0: Σωστό.
1: Να έχουμε τώρα.
0: Και κάτι τελευταίο, νομίζω, πολύ αιχμηρό για τον κύριο Μητσοτάκη, να το ακούσουμε, γιατί είναι αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι αυταπάτες πέρασε στην απάτη πλέον και το απάντησε και γι' αυτό, γιατί ήταν νομίζω πιο χοντρό που είπε τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Απάντησε και εκείνος νομίζω εξίσου χοντρά.
13: Το τελευταίο που δικαιούται να μιλάει για απάτη μέρες που είναι. Απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους είναι ο κ. Μητσοτάκης. Διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά πραγματικές απάτες. Όχι πολιτικές, πραγματικές. Λοιπόν, ο τελευταίος που καλό είναι να μην μιλάει για απάτη είναι ο Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Νομίζω ότι άλλη μια είδηση είναι ότι έφυγε ένα παράθυρο για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά: όταν είμαστε πρώτοι, θα απευθυνθούμε στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, θα υπάρχει κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι πρώτος. Έτσι δεν δείχνουν αυτό οι δημοσκοπήσεις. Αλλά όμως είναι και μια έτσι απάντηση σε όλο αυτό που καλλιεργείται τελευταία από τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Μητσοτάκη και Τσίπρα να συγκυβερνήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω αυτά δεν υπάρχουν.
0: Εύη μου το διόρθωσε το ακριβής, το έκανε ακριβές το δεύτερο έφερε από το κάνει λάθος. Κύριε, αυτόν είχαμε πρωθυπουργό. Εντάξει, τώρα είναι Σαρδάμ, φραστικό είναι. Καμιά φορά και μας ξεφεύγουμε εδώ πέρα Σαρδάμ. Άνθρωποι είμαστε και Σαρδάμ κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Έχει και άλλα μηνύματα, θα διαβάσουμε μετά. Πάμε σε διαλυματάκι. Ναι, αμέσως, κύριε. Πάνω μας, πρωθυπουργό. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δει τα καινούργια καταστήματα Telekom στο κινητό, θα δει το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δει το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρει τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθεί και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθεί. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάμε τηλεφωνικά.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, πάμε να καλύψουμε ένα φίλο εδώ πέρα τη εκπομπή. Πολύ καλό. Τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη. Τον. Πώς είναι ακριβώς η ιδιότητα? Τον Mr. GPO.
1: Αυτό
0: θα το πούμε, έτσι τα λέει όλα.
1: Τον οποίο τον ακούτε συχνά από το ραδιόφωνο και στο εξής θα τον ακούτε πολύ συχνότερα.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ συχνότερα.
0: Είχαμε δημοσκόπηση χθες το βράδυ.
2: Καλημέρα,
0: κύριε Παπαργύρη, και καλή σεζόν.
2: Ναι. Καλή σεζόν, κύριε.
1: Για την τηλεόραση του Star.
0: Για τη φίλη μου τη Μάρα.
1: Για πες μας τα βασικά συμπεράσματα από την πρόταση ψήφου, τώρα που είναι για το βασικότερο για τον κόσμο και την παράσταση, πώς το λέτε, την εκτίμηση.
2: Ναι, εντάξει, τώρα το βασικότερο συμπέρασμα που έχει προκύψει είναι άλλο, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, και όχι τόσο η πρόθεση.
1: Για πάμε λοιπόν, πέστε το.
2: Λοιπόν, κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση καταφέρνει σε αυτή τη φάση, συγκριτικά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα, αλλά και με το Πασόκ, το οποίο δεν έχει ανέβει ακόμα ο κύριος Ανδρουλάκης στην πέθα, αλλά γνωρίζουμε τα βασικά σημεία του προγράμματός του, ότι έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο έχει ποντάρει η κυβέρνηση και προς το παρόν φαίνεται να το κερδίζει αυτό το στοίχημα.
0: Και να κρατάει τα ποσοστά της, λες, έτσι.
2: Επομένως, κρατεί τα νούμερα της. Έχει μια μικρή αύξηση του ποσοστού της, η οποία όμως δεν είναι κάτι καινούριο, πάντα μετά τη ΔΕΘ.
0: Ναι, ναι.
2: Ο ενεργεία πρωθυπουργός.
1: 0,8 ήταν, νομίζω.
2: Ναι. Φαίνεται να κερδίζει κάποιους πόντους.
0: Τσίπρας Ανδρουλάκης. Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα ο κ. Ανδρουλάκης και το Πασόκ που είχαν υποστεί μια μείωση των ποσοστών τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο ανακάμπτουν, ξανακερδίζουν δηλαδή τις δυνάμεις που είχαν χάσει μέσα στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο σε αυτό και η απόπειρα συσπήρωσης
0: που
2: δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τσιμπάει προς το πάνω.
2: Ναι, υπάρχει μια αύξηση του ποσοστού του Πασόκ, κυρίως όχι σε σχέση με τον Ιούλιο και όχι τόσο με τον Ιούνιο. Ναι. Τον Ιούλιο, ο Ιούλιος ήταν ένας κακός μήνας για το Πασόκ. Βλέπουμε ότι μετά τις διακοπές και ξανά μετά την απόπειρα ξαναλέωσης της πλήρωσης που επιχείρησε ο αρχηγός στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων του. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας είναι, νομίζω, δεν θα λέω ότι είναι σε καθοδική πορεία. Ωστόσο, αρχίζει και φαίνεται πολύ καθαρά πλέον το πρόβλημα εισρωής ψηφοφόρων από άλλους χώρους. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας από την αρχή κατέλαβε σχεδόν τα 2/3 των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να διευρύνει λίγο τα εκλογικά του ακρατήρια. Δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή χωρίς δεξαμενές. Και αυτό τον δυσκολεύει στο άλμα το οποίο θέλει να κάνει. Για να μπορέσει
0: αυτό
2: να
0: που λέει το Πασόκ και το λένε εκπρόσωποι του εδώ και μας το είπε και ο Τσοκαλάς εδώ πέρα, θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεφουσκώσει ο κύριος Τσίπρας και θα εμφανιστεί ξανά το Πασόκ στη δεύτερη θέση. Το βλέπετε ως ένα ρεαλιστικό σενάριο? Τώρα αυτό είναι εκτίμηση. Όχι, με βάση αυτή την πορεία των ψήφων, όπως τη βλέπετε.
2: Θα πρέπει να δούμε και το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην ανακοίνωση των μέτρων αρκετά έτσι πιο προσγειωμένο. Και ρεαλιστικό στην προσέγγιση του. Ωστόσο, νομίζω ότι η εξειδίκευση η οποία αποπειράθηκε να γίνει στη συνέχεια από κάποια στελέχη που δεν, μάλλον θόλωσαν περισσότερο το μήνυμα παρά διευκρίνησαν ακριβώς τι ήθελε να κάνει, θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά των στελεχών και του ίδιου του κ. Τσίπρα να εξηγήσουν καλύτερα και το οικονομικό του πρόγραμμα και το σχέδιο, το οποίο είναι πολιτικό σχέδιο.
1: Βλέπω τα στοιχεία τώρα. Έτσι, 0,8 της μονάδος σε σχέση με τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία, μιας και το φέρετε αυτό ως παράδειγμα. 0,3 πάνω ο κύριος Τσίπρας πάλι σε σχέση με τον Ιούνιο. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10,8.
2: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι τα ποσοστά?
2: Ναι, αυτά είναι.
1: Αυτά, ευχαριστώ. Ναι. Για να έχω την αίσθηση μήπως κάνω κάποιο λάθος δηλαδή.
2: Όχι. Το βασικό όμως, ωστόσο, το πίνακα της πρόθεσης ψήφου που αν θέλουμε λίγο να δούμε, είναι η πτώση της κυρίας Χαριστιανού, που είναι αρκετά μεγάλη και ραγδαία. Δηλαδή, σε σχέση με τον Ιούνιο είχε καταγραφεί η κυρία Χαριστιανού στο 9,2%, τον Ιούλιο ήταν στο 6% και τώρα την μετρήσαμε στο 3%. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με την ελπίδα, η οποία ξεκίνησε με πολύ μεγάλες προσδοκίες, τις οποίες φαίνεται να μην μπορεί να τις καλύψει αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διευρύνεται η ζώνη των αναποφάσιστων και εκεί να δημιουργείται ένα πεδίο και ένα κενό στο εκλογικό σώμα, το οποίο είναι διεκδικήσιμο. Τώρα, από ποιον θα είναι διεκδικήσιμο το επόμενο διάστημα, μένει να φανεί. Ωστόσο, ξαναλέω ότι η κυρία Χαριστιανού είχε καταλάβει ένα χώρο αρκετά σημαντικό, που ήταν διψήφιος όταν είχε εμφανιστεί. Αυτό φαίνεται να χάνεται αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αν θα μπορέσει να ανακάμψει η κυρία Καριστιανού το επόμενο διάστημα. Πάντως ξαναμοιράζεται πάλι η τράπουλα στο εκλογικό κοινό και φαίνεται ότι υπάρχουν πάλι αδιέξοδα για μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που συνεχίζει να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα αντιπροσώπευσης και δεν φαίνεται να καλύπτεται ούτε και από τα καινούργια κόμματα.
1: Αν βλέπω κάτι εδώ, είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αναποφάσεις που έχει να κάνει σε σχέση και με την πτώση της κυρίας Χαριστιανού.
2: Ναι, νομίζω ότι από εκεί προέρχεται κυρίως.
1: Ναι, κυρίως από εκεί. Βλέπω πάλι εδώ σε σχέση με τον Ιούνιο, όπως τα έχετε τον πίνακα, τον έχετε δώσει, 2 μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με τον Ιούνιο το 26, πάλι έτσι δεν είναι.
2: Στην εκτίμηση, εξαιτίας της αύξησης του ποσοστού των αναποφάσεων.
1: 0,4 πάνω το ΠΑΣΟΚ και 0,9 κοντά σε μια μονάδα δηλαδή η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Ναι. Τα λέω καλά.
2: Ξαναλέω, αυτό είναι στην εκτίμηση.
1: Ναι.
2: Που δεν περιλαμβάνονται. Επί της ουσίας είναι μια αναγωγή χωρίς τις αναποφάσεις τους. Για την διαρεύνηση όμως των τάσεων του εκλογικού σώματος, καλό θα είναι να παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα πώς κινούνται οι αναποφάσεις και πώς θα επανατοποθετηθούν.
1: Δεν είχατε πίνακα, προφανώς δεν τα έχετε. Θα ακούσουμε και την παρουσίαση του δεύτερου μέρους απόψε. Φαντάζομαι θα έχετε για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν το βλέπω πουθενά εδώ απόψε ή όχι.
2: Ο κύριο Σαμαρά, θα περιμένουμε ακόμη να ανακοινώσει το κόμμα του.
1: Λέω, τον έχετε μετρήσει, στο δεύτερο μέρος θα έχετε.
2: Όχι, δεν έχει.

0: Δόντα η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6 και 29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5 και 99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6 και 69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
10: Έχω
6: μετά θα πάνε όλα.

0: ετοιμαστεί.
1: Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρευε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
20: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
22: 2000 FM.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
24: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
25: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
26: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
27: Παρακαλώ.
28: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
29: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
28: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
30: Πεινάω.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε?
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε?
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
26: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, μια είδηση που εχθές πραγματικά μας σοκάρισε όλους είναι αυτό το ξαφνικό που λέμε πάντα, ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, αρχικά ενός γνωστού καλλιτέχνη που όλοι έχουμε τραγουδήσει τραγούδια του, σιγοτραγουδήσει, μας έχει διασκεδάσει, μας έχει χαρίσει πολύ όμορφες βραδιές. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, και ένας θάνατος από ανακοπή και οι συνθήκες του οποίου έχουν μπει στο μικροσκόπιο, όπως και η κλινική στο Κολωνάκι, όπου εκεί φαίνεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή. Αστυνομικοί και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχουν μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να γίνουν οι έρευνες βέβαια. Ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε το μεσημέρι της Τετάρτης στο ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας και για το λόγο αυτό κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Ελπής. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα, καθώς και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο για έρευνες. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι οι γιατροί, οι οποίοι κατέθεσαν. Και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ιατρικό ιστορικό, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η θεραπεία, αλλά και στις ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά την εκδήλωση του επεισοδίου. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, τα ιατρικά δεδομένα και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν τα τελευταία λεπτά πριν από την ανακοπή. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης τώρα κατέθεσαν ο γιατρός, το όνομα του οποίου βρίσκεται η κλινική, και η σύζυγός του επίσης γιατρός, που βρισκόταν στο χώρο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος στην κατάθεσή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής, αλλά της σύζυγου του, η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία και την παρακολούθησή του. Ο γιατρός φέρεται επίσης να αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τον συνήγορό του, οι δύο γιατροί αρνούνται ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ιατρική πράξη και του θάνατου τραγουδιστή. Αυτό που αυτά τα ζευγάρια λένε, εγώ δεν έκανα κάτι, η γυναίκα μου. Στις δηλώσεις του έξω από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ο συνήγορος του ιατρού Νίκος Αγαπινός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε προκαταβολική ενοχοποίηση πριν από τα επίσημα πορίσματα. Ο ίδιος είπε πως δεν υφίσταται ποινική ευθύνη, ενώ έδωσε στοιχεία για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Οι αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς οφείλουμε εδώ να σιωπήσουμε. Βέβαια, τα στοιχεία που θα προκύψουν είναι πολύ καλό να βγουν στην δημοσιότητα και λίγο να δούμε και τι γίνεται με αυτές τις επεμβάσεις που γίνονται πολλές φορές από ανθρώπους που δεν είναι εξειδικευμένοι και σε χώρους που δεν μπορούν να σου παρέχουν ασφάλεια. Ένα ιατρείο σε ένα κτίριο δεν είναι νοσοκομείο, έτσι, για το οτιδήποτε να μπορείς μετά να έχεις μια άμεση επέμβαση. Καλό είναι αυτό ως προς αυτό το κομμάτι. Ως προς τα υπόλοιπα, είπαμε, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Σεβόμαστε τη μνήμη, ευχόμαστε καλό παράδεισο να έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν, είχε τη δική του προσωπικότητα. Αυτό το πολύ καλό παιδί, όλοι οι συνάδελφοί του λένε. Ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε, ειδικά τον τελευταίο χρόνο πολύ, όταν ένα χρόνο νομίζω. Και εντάξει, δύο χρόνια. Από την οικογένειά του που θέλησε να τον βάλει στην ψυχιατρική κλινική. Μπήκε, θέλησε, τον έβαλε, ακούσια κλπ. Υπήρχε μια ταλαιπωρία γενικότερα και μια ζωή που τον τελευταίο χρόνο, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζαμε, είχε απομακρυνθεί από όλους, ζούσε πιο μοναχικά κλπ. Αιωνία του η μνήμη, και προχωράμε εμείς με τα θέματα εδώ τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Μεταξύ αυτών, Ένα θέμα, μιας και μιλάμε για γιατρούς, οι γιατροί δηλώνουν ότι οι γιατροί και οι υγειονομικοί, όπου φύγει, φύγει από το ΕΣΥ. Θεωρούν ότι τα μέτρα της ΔΕΘ για το επίδομα από το 2027 δεν είναι κάτι που μπορεί να τους καλύψει. Τα θεωρούν ψίχουλα και αυτά με καθυστέρηση 15 μηνών. Γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό συνεχίζουν να αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό ή τον ιδιωτικό τομέα, αφήνοντας την καλύτερη εικόνα του ΕΣΥ από ποτέ να φανεί με τις ελλείψεις προσωπικού, την καλύτερη σε εισαγωγικά, με ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικά ωράρια, αλλεπάλληλες εφημερίες και μετακινήσεις, αλλά και τους ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τις υγειονομικές τους ανάγκες από τον ιδιωτικό τομέα, ανεβάζοντας την ιδιωτική συμμετοχή στο 40% και αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως τη χώρα με το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι η πιο ιδιωτικοποιημένη, το ιδιωτικοποιημένο σύστημα, διότι στην Ευρώπη δεν μπορείς να πάρεις ούτε αντιβίωση. Τη στέλνουν, ξέρω, οι γονείς από εδώ τα παιδιά που είναι στην Ευρώπη, στις λοιπές χώρες τέλος πάντων. Το κακό είναι ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν πλήρωναν ασφάλεια, που ένα σύστημα που μπορεί να καλύψει τους πάντες υγειονομικά, ακόμη και τον ανασφάλιστο, από πού δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ που ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο Τσίπρα. Μάχη χαρακομμάτων με φόντο τη ΔΕΘ και τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, τους οποίους διεκδικούν τώρα πάρα πολλά κόμματα. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια κλπ. Και ο κύριος Τσίπρας εχθές, ο οποίος μίλησε, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για τις ανάγκες των πολλών, έδωσε απαντήσεις για το πόσο ψηλά βάζει τον εκλογικό πύχη, αν θα συνεργαστεί και με ποιους για το σχηματισμό κυβέρνησης και τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, ο στόχος του είναι να είναι πρώτος στις εκλογές, ζητά την ευκαιρία να δείξει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος και τονίζει πως η πολιτική αλλαγή είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Να μην εξειδικεύσω τώρα, έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει πολλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και εδώ στο νησί μας, όπου εχθές είχαμε 365 μετανάστες να φτάνουν στις 7 το απόγευμα με το Express Jet, τη C-Jet, ταχύπλο από την Κρήτη, το οποίο και διενυκτέρευσε εδώ, προκειμένου σήμερα να φύγει, να πάει στην Κρήτη και να φέρει, μάλλον να πάει στη Μυτιλίνη, περίπου 300. Δεν ξέρω ακριβώς το ακριβές νούμερο, τον ακριβή αριθμό. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια βέβαια αστυνομικών σε 10 πούλμαν για να πάνε πάνω στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, φυσικά και με την συμβολή του λιμενικού, των ανδρών γυναικών του λιμενικού. Και εχθές με τα λευκά όρη αναχώρησε περίπου 250 μετανάστες, οι οποίοι ήταν μεταξύ αυτών και αυτοί που ήρθαν πριν από 3 εβδομάδες που τελείωσε η καταγραφή τους. Μέχρι τώρα, αυτό που τουλάχιστον λένε και οι αιρετοί μας, είναι ότι ο κύριος Πλεύρης τηρεί τη δέσμευσή του, δηλαδή να μην μεγαλώνει ο αριθμός των μεταναστών, των διεμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ. Είπε ότι για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση, την οποία τη μετέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής ΣΑΜΟΥ από αυτή την συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, ότι δεν θα ανοίξει το ΠΡΟΚΕΚΑ. Το ΠΡΟΚΕΚΑ είναι η φυλακή ουσιαστικά για αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν άσυλο και πρέπει να πάνε πίσω στην πατρίδα τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συσσωρεύεται εδώ ένας αριθμός μεταναστών που πρέπει να φύγουν ξανά για την πατρίδα τους, που δεν ξέρουμε πόσο χρόνο μπορεί να κάνει αυτό. Άρα μιλάμε για 900 άτομα που είναι η χωρητικότητα του ΠΡΟΚΕΚΑ συνεχώς γεμάτο και με ό,τι συνεπάγεται το να έχεις μία φυλακή, δηλαδή κάποιους που δεν έχουν το δικαίωμα να βγουν και μπορεί να κάνουν ανά πάσα στιγμή μια εξέγερση, γιατί ακριβώς δίπλα βλέπουν κάποιους να προαυλίζονται, να φεύγουν, γιατί και αυτοί προαυλίζονται, okay, να φεύγουν όμως, θα μπορούν να πηγαίνουν στην πόλη κλπ. Άρα αυτό είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, ότι δεν θα λειτουργήσει το ΠΡΟΚΕΚΑ, τουλάχιστον αυτό είπε τώρα ο κύριος Πλεύρης, γιατί αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος υπουργός ο οποίος να θεωρήσει ότι πρέπει να ανοίξει και αυτό το ΠΡΟΚΕΚΑ εδώ στην Σάμο. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η δέσμευση, όσοι έρχονται αντίστοιχος αριθμός θα φεύγει στην ενδοχώρα και από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες όσων έρχονται εδώ να φεύγουν άμεσα, για να μπορούν να έρχονται και κάποιοι άλλοι να καταγράφονται, γιατί υπάρχει ένα πολύ καλό και εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να το κάνει, μηχανήματα. Εξάλλου είμαστε το πρότυπο σε όλη την Ευρώπη, κέντρο κλειστή ελεγχόμενη δομή. Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά εδώ στη Σάμο. Πόσο περήφανος μας κάνει, δεν το σχολιάζω, απλά το αναφέρω. Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε για να αναφέρουμε τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα τα περισσότερα τα αφήνω στην κρίση των ακροατών μας. Λοιπόν, αυτά. Και υπάρχει, παραμένει το ομόφωνο ψήφισμα από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι, αποφασίσαν ομόφωνο ότι δεν θέλουν να έρχονται μετανάστες. Το Υπουργείο τραβάει τη δική του. Είναι αυτή η παράλληλη δρόμη που έλεγα τότε και με τον κύριο Μηταράκη. Έλεγε ο κύριος Μηταράκης. Λέγαμε εμείς, πουθενά δεν τέμνονται οι παράλληλοι δρόμοι. Βγαίναμε έξω και ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Όλοι νομίζαν ότι ο καθένας έχει πετύχει μια νίκη από την πλευρά του. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη, όπου εκεί είχαμε χθες τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά οι κτηνοτρόφοι παραμένουν στα κάγκελα, μη θεωρώντας ότι είναι αυτά που υπόθηκαν οι δεσμεύσεις να τους ικανοποιούν. Για το λόγο αυτό και σήμερα θα έχουν κινητοποίηση στις 5 ώρα το απόγευμα, γιατί θεωρούν ότι τελικά έφυγαν με άδεια χέρια οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν λύθηκε κάποιο από το πρόβλημα. Η συνάντηση λοιπόν που είχε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της Λέσβου ολοκληρώθηκε. Έχουμε τον κύριο Καμένο, ωραία. Λοιπόν, με ενημερώνει ο συνεργάτης μου Δημήτρης ότι έχουμε τον κύριο Καμένο, τον κτηνοτρόφο από την Μυτιλήνη, για να μας πει ο άνθρωπος και καλύτερα από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε. Είδαμε βέβαια και εικόνες με τις κινητοποιήσεις, με την αγανάκτηση και την οργή να ξεχυλίζει των κτηνοτρόφων, καθώς 6 μήνες μετά ουσιαστικά το μόνο μέτρο που έχει ληφθεί είναι να θανατώνονται τα ζώα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν ικανοποιηθήκατε από ό,τι διαβάζω με όσα συζητήσατε και όσα σας είπε ο Υφυπουργός, γι' αυτό και σήμερα 5 ώρα υπάρχει νέα κινητοποίηση.
1: Ναι, δεν ικανοποιηθήκαμε καθόλου. Χάσαμε πάλι 5 ώρες από τη ζωή μας. Ό,τι γίνεται δηλαδή εδώ και 6 μήνες. Ένα φιάσκο. Τα ίδια υποσχέσεις, ουσία μηδέν. Το αποτέλεσμα είναι σφάζουμε και θανατώνουμε. Σφάζουμε και θάβουμε. Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι λύση. Αυτό δηλαδή είναι αυτό που γίνεται τώρα, αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Είναι μια διεκπεραίωση, να το πούμε.
1: Ακριβώς. Εμείς ξέρουμε ότι προχωράμε στην εξαφανισμό του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου. Γιατί εδώ και 6 μήνες η αποτυχία είναι φανερή πλέον. Τα βλέπετε χρονικά ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Τώρα μπήκε και ο στρατός. Τι να σας πω.
0: Εντάξει, τώρα αυτό και από μόνο του. Τι να πούμε. Δηλαδή ότι πρέπει ο στρατός να λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν το κατανοούμε. Όταν υπάρχει κτηνιατρικές...
1: στη δικιά μας θέση το κτηνοτρόφο αυτή τη στιγμή. Εγώ τώρα και 15 μέρες μια απόφαση φούσκα το κύριο Περιφερειάρχη. Γιατί ξέρει και ο κύριος Περιφερειάρχης, καλά κάνει βέβαια, αλλά ξέρει ότι δεν θα περάσει, έτσι. Η πάυση σφαγών και θανατώσεων και γυλατήσεων. Έχω τα ζώα μου, τα ταΐζω κανονικά. Έχω ξοδέψει 6.000 ευρώ για να φάνε 550 ζώα κάθε μέρα 15 μέρες. Κανονικά, τριών μηνών έγκυος. Αλλά έχουν γεννήσει κιόλας παιδικά. Και περιμένουν να θανατωθούν από μέρα σε μέρα. Πηγαίνω κάθε μέρα κανονικά, τα ταΐζω, τα φροντίζω και τα κλαίω. Και είχε την απέτηση ο κύριος Υφυπουργός μαζί με τον κύριο Αθανασίου και το επιτελείο να με επισκεφτούν στο κοπάδι σήμερα. Άρα του απευθύνθηκα και του είπα τι θέλετε να κάνετε, δεύτερο τελευταίο να σπασμών ή να με δώσετε κι άλλο πόνο σε μένα και την οικογένειά μου αυτή τη στιγμή. Όταν απευθύνθηκα και του είπα εγώ αύριο τι θα κάνω, έχω δύο παιδιά να σπουδάσω, τι πέστε μου τι θα κάνω, θα περιμένω τα δικά σας θα να πάρω την αποζημίωση ή να πάρω την απώλεια εισοδήματος που από τον Απρίλιο μας έχετε υποσχεθεί και δεν το έχουμε δει ακόμα.
0: Κύριε Καμένο, πόσα χρήματα έχετε λάβει εσείς ως αποζημίωση?
1: Τίποτα.
0: Τα χρήματα...
1: Ακόμα και το γάλα, το ναι, γάλα το καταστραμμένο δεν το έχουμε πληρωθεί.
0: Και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρμόδιος υπουργός ισχυρίζεται ότι έχουν δοθεί κάποια εκατομμύρια στη Λέσβο.
1: Ναι, σε αυτούς που έχουν σφαγιαστεί.
0: Α, που έχουν σφαγιαστεί, μάλιστα. Ναι.
1: Αποζημιώθαν τα ζώα με το ξεφτελιστικό ποσό των 150 ευρώ και φτάσαμε μετά από 6 μήνες τώρα που είναι έτοιμα για γέννα τον άλλο μήνα τα ζώα, που δεν είναι τιμή τους αυτοί, γιατί φέρουν αρνιά στις σκυλιές τους, εμείς τα έχουμε ταΐσει για να φτάσουν στο σημείο αυτό. Να περιμένουμε να σφαγιαστούν και να πάρουμε τα 150 ευρώ, 130, 160 μέσα στο όρος που θα βγει και να ξεκινήσει να δοθεί η απώλεια εισοδήματος το 50%, τα 35 ευρώ το ζώο, πότε θα δοθεί.
0: Να ρωτήσω, αυτό που τους λέτε εσείς, δηλαδή, το να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πόσα δικά σας ζώα που έχουν πρόβλημα?
1: 8 στα 500. Λένε τα αποτελέσματα.
0: Το να απομονωθούν...
1: Το Μάιο ήταν όλα καθαρά.
0: Το Μάιο ήταν καθαρά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα σφάξουν 500.
1: Όλα.
0: Ναι, με ποια λογική από τη στιγμή που μπορούσαν να απομονώσουν τα 8...
1: Δεν μπορούν, αυτό λένε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί λένε ότι θα κολλήσουν και τα άλλα γιατί είναι πολύ μεταδοτικό, το οποίο δεν ισχύει. Δεν θα είχαν κολλήσει τόσοι μήνες. Στον ίδιο στάβλο είναι όλα. Δεν εξηγούνται κάποια πράγματα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν...
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεμονωμένα ένα-ένα, γιατί θέλει 300 παινιάτρους στο πεδίο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για τη θεραπεία, δηλαδή, κολλήσαμε κορονοϊό οι άνθρωποι. Δεν μας έσφαξαν, δεν μας σκότωσαν, ούτε από την οικογένεια. Μπορεί να κολλούσε ο ένας. Εντάξει, μπορεί να είναι τραβηγμένο το παράδειγμα, το έχουν δώσει πολλοί, αλλά το εξηγούμε απλοϊκά. Φάρμακο, εμβόλιο, κάτι να χρησιμοποιηθεί για να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο όπως έγινε αλλού.
1: Υπάρχει το εμβόλιο Diva το οποίο δεν δέχεται να το κάνει το Υπουργείο.
0: Και γιατί το αιτιολογεί, το αρνητικό.
1: Καθαρά εμπορικό, το είπε.
0: Ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να το κάνει.
1: Καθαρά εμπορικό, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα και στην υπόλοιπη Ελλάδα με τις εξαγωγές του τεριού. Δεν θα μπορούμε να βγάλουμε κρέα. Για να γίνει το εμβόλιο πρέπει να υπάρξει μέρημνα κυβερνητική, αποζημίωση των παραγωγών, όντως δεν θα μπορέσει να, έτσι όπως είναι το πρωτόκολλο, να εξάγει κρέας εμβολιασμένο, γιατί είναι συμφωνίες και πρωτόκολλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα υπάρχει μια οικονομική δυσλειτουργία γενικά στο εμπόριο.
0: Γιατί δεν υπάρχει τώρα που σφαγιάζονται 100.000?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αν το βάλεις τώρα... στο ζύγι, τι είναι αυτό που γέρνει?
1: Τώρα
0: που
1: δεν ακουμπιούνται οι μεγάλες εταιρείες της υπόλοιπης Ελλάδος. Δεν πλήττονται τα προϊόντα τους. Πλήττονται μόνο της Λέσβου που δεν βγαίνουν τα.
0: Άρα
1: μια...
0: πρέπει να θυσιαστεί.
1: Α, μπράβο, ένα πρέπει νησί. Να θυσιαστεί η Λέσβος για άλλα συμφέροντα. Είναι φανερό πλέον. Η καθυστέρηση της εκνηλατίστης. Τώρα ξυπνήσαμε να φέρουμε 50 κτηνιάτρους για να τελειώνουμε επιτέλους. Μετά από 6 μήνες. Άρα ο σκοπός ήταν ένα αριθμό ζωικού κεφαλαίου να φύγει από τη μέση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη Διεθνή Έκθεση, αν ακούσατε. Το σχέδιο για μας νομίζω πλέον είναι καλά στημένο, και πάει κατά γράμμα.
0: Ο Πρωθυπουργός τον άκουσα, είπε όμως ότι τα κοπάδια θα ξαναφτιαχτούν.
1: Ναι, θα ξαναφτιαχτούν.
0: Πόσο θέλει για να φτιαχτεί αυτό?
1: 200 πρόβατα φτάνουν. Κάποτε το είχε πει ο Χαρικλίν, τι λέει, σκάβς, αν θυμάστε. Νομίζω ότι δεν γνωρίζει ο κ. Πρωθυπουργός στο πεδίο. Δεύτερον, εχθές μας ενημέρωσε ο κύριος υφυπουργός ότι ναι, 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα, πανελλαδικά, ζήσε γάιδερε, που λένε και η παροιμία, στη Λέσβο. Πάμε παρακάτω. Με άλλες προϋποθέσεις, όχι αυτά που έχουμε εμείς εδώ, άλλοι είναι σε παράγκες, εμείς οι περισσότεροι έχουμε κάνει στάβλο, πρέπει να φέρουν προδιαγραφές, άρα τι κάνουν, διαλύουν το ζωικό κεφάλαιο, ελεγχόμενες μονάδες, οι οποίες θα δουλεύουν τις μεγάλες εταιρείες. Εκεί βαδίζουμε. Το καταλάβαμε.
0: Είπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Υποσχέσεις και ξανά υποσχέσεις.
0: Δεν...
1: Βάζουμε το στρατό μπροστά.
0: Ναι.
1: Άτε. Υπομονή μας πλέον στα όρια.
0: Φαίνεται πάντως ξεκάθαρα ότι η λύση δεν υπάρχει εδώ. Δεν πάμε για λύση του προβλήματος. Και δεν ξέρω, και έφυγε τώρα, φεύγει σήμερα ο υφυπουργός από τη Λέσβο.
1: Ναι, τώρα η συνάντηση είναι με τον κύριο Περιφερειάρχη.
0: Ναι. Τι να πούνε δηλαδή παραπάνω, δεν έχω καταλάβει.
1: Θα τον μαλώσουν τον κύριο Περιφερειάρχη.
0: Και να τον εμαλώσουν και να τους μαλώσει. Τι θα γίνει, δεν νομίζω ότι θα βγει κάποια
1: λύση. Για εμάς τους ποινοτρόφους πλέον όλοι είναι στο παιχνίδι, κάνουν το παιχνίδι τους σε δική μας πλάτη. Είτε περιφέρεια είναι, είτε υπουργείο είναι, είτε βουλευτές είναι, δεν παίρνει κανείς ξεκάθαρη θέση, είτε επιστήμονες είναι, ακόμα θα το πω και αυτό, όταν επιστήμονες, οι κρατικοί, παράδειγμα το Υπουργείο μας, λένε τα αντισώματα μεταδίδουν τον ιό. Όταν οι επιστήμονες από τα πανεπιστήμια λένε τα αντισώματα δεν πρέπει να στάζονται, δεν μεταδίδουν τον ιό. Ας βγει κάποιος να μας πει τελικά ποια είναι. Όπως είπατε και πριν, και εγώ στον κορονοϊό αρρώστησα, έκανα αντισώματα, δεν με σφάξανε να με έξω στο λάκκο. Ούτε με πήγανε σε κανένα νησί σαν λεπρό να με παρατήσω.
0: Ναι, και απ' την άλλη είναι και αυτό που πολλές φορές το λέω, το ξαναλέω, δεν ξέρω, και πάρα πολύ το ρωτάμε. Από τη στιγμή που δεν μεταδίδεται, το κρέας δεν φαίνεται να είναι μολυσμένο, σωστά?
1: Όχι, ούτε το κρέας, ούτε το γάλα.
0: Άρα για να μην κολλήσουν τα υπόλοιπα, θα μπορούσε να υπάρχει μία... έτσι ένας χώρος να μπουν όλα εκεί.
1: Ακριβώς, υπάρχει ο έλεγχος PCR. PCR ο έλεγχος που γίνεται είναι με μπατονέτα όπως ο κορονοϊό, και βλέπεις αν νοσεί κάποιο ζώο αυτή τη στιγμή. Είναι πανεύκολο. Δεν θέλουν να το κάνουν. Πατάνε σε ένα πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν ξέρω ποιας χρονολογίας είναι, εκεί πάνω και θανατώνουν. Λοιπόν, δεν θέλουν. Όλες τις λύσεις τις έχουμε πει. Και εμείς και τα πανεπιστήμια και οι ειδικοί θα τα βλέπετε. Συνεντεύξεις δεν προχωράει. Και δεν προχωράει γιατί είναι για μένα ανικανότητα. Δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Είτε δεν υπάρχει προσωπικό, είτε δεν θέλουν, γιατί θέλουν να μειώσουν το ζωικό κεφάλαιο. Αυτό καταλαβαίνω. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη εποχή, χειμώνας, τα ζώα θα αρχίσουν να γεννούν, θα είναι πιο σταυλιστά μέσα εντελώς. Έξω τα μεγάλα, αυτοί που θα έχουν ζώα δεν ξέρουν πώς θα τα επεξέλθουν στο τέλος. Και αν ανοίξουν τα σφαγεία, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, δεν, πραγματικά, απόγνωση. Μιλάμε, νομίζω, έχουμε μιλήσει από την αρχή, από το Μάρτιο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Από τις πρώτες μέρες.
0: Εκεί, πριν από το Πάσχα.
1: Τα βέβαια, λέμε, βέβαια. Βλέπετε ότι βρισκόμαστε ακόμα...
0: Στο σημείο 0 και πιο κάτω. Μηδέν. Στο Ναδύρ.
1: Ακριβώς. Έχουμε φτάσει γύρω στα 190.000 ζώα. Δηλαδή, έχει πει τόσο ένα αυτό το νησί, πώς το ακόμα. Αν δεν ξέρω αν είδατε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που ανέβασα με τα ζώα μου, θα δείτε ότι τα ζώα δεν έχουν τίποτα, γι' αυτό το ανέβασα.
0: Είναι τραγικό πραγματικά, γιατί μιλάμε για ένα νησί με 500.000 ζωικό κεφάλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Βασίζεται η οικονομία στην κτηνοτροφία. Άρα καταλαβαίνουμε 100%. Τι θα ζήσετε εσείς το χειμώνα Και από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, θα υπάρξουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις, το πάγωμα πληρωμών κλπ.
1: Μπράβο, αυτό μας έχει υποσχεθεί την πρώτη μέρα και ως Κίνα. Τώρα κοράφτηκε η οικία. Χθες μας ανακοινώσαμε. Έχουμε πληρώσει κανονικά το ΦΠΑ μας, τις φορές μέχρι τώρα όλοι. Βέβαια αυτό ισχύει μόνο για αυτούς που σφαδιάζονται τα ζώα τους, έτσι. Για τους υπόλοιπους που έχουν γάλα τα πλήρωτα, ξινά, πεταγμένα δύο μήνες, που μείναν τα αρνιά που δεν διαδίδαν στην αγορά και γίναν τώρα κρυάρια όλα και τρώνε. Τι θα γίνει αυτούς τους ανθρώπους?
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Καμένο. Τι να πω, καλό κουράγιο και υπομονή. Δεν μπορείτε, νομίζω, αυτή τη στιγμή όπως είστε εγκλωβισμένοι, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Εγώ θα σας είπα ότι αύριο περιμένω να σφαγιαστούν 530 ζώα. 3 μηνών έγκυα.
0: Τι να πω, πραγματικά...
1: Αν τα ζώα είναι άρρωστα, νομίζω ότι εντάξει, αποβάλλουν ό,τι λέει η ασθένεια. Τώρα, το ΣΤΑΠΑ χτες, δυστυχώς, η σιωπή ήταν η απάντηση προς εμένα. Από τους ειδήμονες που ήταν στη συνάντηση.
0: Οι ειδήμονες ποιοι ήτανε?
1: Υπουργός, ναι, βουλευτές, κτηνίατροι.
0: Κτηνίατροι. Εκεί θέλω να σταθώ. Ό,τι κτηνίατροι. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε άποψη για αυτό το θέμα.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει. Και ο στρατός για να διαχειριστεί το πώς θα πάνε.
1: Σας καταλαβαίνω, κύριε Καμένη, αλλά το πρωτόκολλο πρέπει να τηρηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση αυτή. Δηλαδή το να μην μπορούν να βάλουν σε καραντίνα κάποια από αυτά τα ζώα. Τώρα τι να πω, τόσο κολλητικό, θα έπρεπε ήδη 6 μήνες να έχουν κολλήσει όλοι. Και σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση δεν ήταν σωστή από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού για να μεταδοθεί η ασθένεια. Έτσι, δηλαδή όταν τα θάβεις σε ένα λάκκο ούτε καν βαθύ και σε λίγο καιρό υπάρχει αυτή η δυσοσμία, τα υγρά και όλα αυτά από τη σύψη και πηγαίνουν δίπλα εκεί που ο άλλος φυτεύει, ποτίζει στον υδροφόρο ορίζοντα, τότε γιατί διαχείριση μιλάμε? Και όταν μετά από 6 μήνες βάζεις το στρατό να διαχειριστεί την κρίση, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Λοιπόν, πες μου, έχουμε τώρα? Ωραία, πάμε. Εχθές είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 4 θέματα, ένα πολύ σύντομο Δημοτικό Συμβούλιο, που στα θέματα του είχε τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού στις δομές προσχολικής αγωγής, αναμόρφωση τη δεύτερη προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για το 26, συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων και την εισήγηση εγγραφής του Δήμου Ανατολικής Σάμμου στη Med Cruise για τα κρουαζιερόπλια, καταλαβαίνω εδώ, και το να γίνει το λιμάνι μας να μπορεί να υποδέχεται κρουαζιερόπλια κλπ. Αυτά αναφορικά με το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει βέβαια μία ένσταση, είδα πριν από λίγο, από την πλευρά του πρώην Δημάρχου, του επικεφαλής της ανάσας, του κυρίου Στάτζου, για 2 θέματα που απεντάχθηκαν. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θέλω όμως τώρα να πάμε σε ένα θέμα που αφορά στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου, αλλά δεν ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Πνευματικάκη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας σε όλους σας.
0: Καλό φθινόπωρο. Δεν τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό.
2: Σωστά, με το καλό. Αύριο ανοίγουν την
0: Αύριο τα σχολεία, το πρώτο κουδούνι, και να έχουν μια καλή σχολική χρονιά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του καταφυγίου ζώων, το οποίο έχει καθυστερήσει ως προς το να ξεκινήσουν οι εργασίες. Να μας δώσετε έτσι λίγο την εικόνα.
2: Έχει καθυστερήσει, σωστά. Τις επόμενες μέρες βγαίνει οικοδομική άδεια, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιες εργασίες κυροδέκτησης, αλλά και ο εργολάβος, το κύριο έργο που είναι η προμήθεια, τα 300 χιλιάρικα ας πούμε, έχει αναλάβει, έχει παραγγείλει τα υλικά του, ετοιμάζεται να έρθει να τα στήσει. Οπότε προχωράει, ελπίζω μέσα στα Χριστούγεννα να το έχουμε τελειώσει. Όχι, ελπίζω, θέλω, νομίζω, αν δεν πάει κάτι στραβά, ας πούμε, πιστεύουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε να θα έχει τελειώσει σας οι εργολάβους, να εγκαταστήσει τους οικείς.
0: Άρα είναι, δεν είναι κάτι περίπλοκο. Δηλαδή, όταν λέτε θα έχει τελειώσει, θα μπορούν να έχουν μεταφερθεί τα ζώα από το παλιό.
2: Ναι, θα μπορούν να έχουν μεταφερθεί τα ζώα από το παλιό. Μετά έχουμε μείνει να κάνουμε κάποια συνοδά έργα, τα οποία δεν τα κάνουμε τώρα για να μην τα χαλάσουμε με τα μεγάλα μηχανήματα που θα μπουν να στήσουν τους οικίσκους. Είναι κάτι δρόμοι εσωτερικοί, ας πούμε, εσωτερικά του οικοπαίδου. Είναι οι περιφράξεις που πάλι και αυτές θα ενοχλούν τους γερανούς. Είναι και το αποχετευτικό. Περιμένουμε να τελειώσουμε εγώ λάω στην εγκατάσταση των οικίσκων και μετά εμείς να μπούμε να κάνουμε τα σύνοδα έργα που δεν πληρώνονται, ας πούμε, το πρόγραμμα, είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Έχουμε προβλέψει το ποσό για αυτά. Κάποια λεφτά τα κρατήσαμε για να γίνουν οι σκυλοδετήσεις και κάποια άλλα τα έχουμε πάει στον... τα έχουμε μεταφέρει εσωτερικά, ας το πούμε. Οπότε αν προλάβουμε τα ξαναμεταφέρουμε και εκτελούμε, τελειώνουμε το έργο.
0: Μάλιστα. Οπότε λύγει αυτό.
2: Προχωρήσει η διαδικασία. Ναι, ο διαγωνισμός όλα είναι σωστά. Η οικοδομική άδεια θα βγει ίσως και μέσα στην εβδομάδα. Οπότε όλα πάνε καλά. Πιστεύουμε δηλαδή ότι προχωράει ο εργολάβος. Ήδη έχει έρθει, έχει παραγγείλει τους οικίσκους. Προσπαθεί να πληρωθεί και την πρώτη του, ας πούμε, προκαταβολή που έχει το δικαίωμα με το Υπουργείο. Δεν πάει κάτι στραβά, ας το πούμε.
0: Ωραία.
2: Όλα πάνε καλά.
0: Αύριο ανοίγουν τα σχολεία και θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται με το ειδικό σχολείο.
2: Θα σας πω με όλα τα σχολεία και θα κάνουμε τον επίλογο με το ειδικό, θέλετε.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάνει φέτος σε όλα τα σχολεία εργασίες, σε κάποια μικρότερες, σε κάποια μεγαλύτερες. Έχουμε δώσει σε δημοσιοποίηση και βίντεο και φωτογραφίες. Καταφέραμε, φτιάξαμε τουαλέτες, ας πούμε, στο γυμνάσιο, που ήταν οι παλιές όπως πηγαίναμε εμείς, στα δύο γυμνάσια. Κάναμε έργα και στο Λύκειο και στο ΕΠΑΛ. Στο νηπιαγωγείο πάλι τουαλέτες, έχουμε βάψει αίθουσες, γενικά όλα τα σχολεία τα έχουμε συντηρήσει. Και φυσικά επικοινωνήσαμε και με τους διευθυντές για κάποιες επιπλέον εργασίες. Εντάξει, πάντα λείπουν κάποιες εργασίες, αλλά πρώτη φορά από ό,τι λέει και η τεχνική υπηρεσία έχουν γίνει τόσες εργασίες σε αίθουσες. Ας πούμε, όλο το καλοκαίρι το χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε εργασίες μέσα στα σχολεία. Είναι όλα τα σχολεία θα δουν διαφορές μέσα οι μαθητές.
0: Ωραία.
2: Στο ειδικό σχολείο τώρα που είχαμε και πέρυσι το πρόβλημα, εντάξει, το πρόβλημα κυρίως ήταν οι μειοκτονίες, οι οποίες γινόταν αλλά δεν ήταν αποδοτικές. Συνεχίσαμε τις μειοκτονίες, τις κάναμε και πιο εντατικές μέσα στο καλοκαίρι. Καθαρίσαμε και τις γυψοσανίδες, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, τις ψευδοροφές, ας πούμε, και τις υπόλοιπες. Είχαμε καθαρίσει ένα μέρος, καθαρίσαμε και το υπόλοιπο, ώστε να μην υπάρχουν βρωμιές και τα λοιπά, υπολείμματα από παλιές χρονιές. Βάψαμε αρκετές αίθουσες, νομίζω σχεδόν όλες τις αίθουσες. Πιάσαμε κάποιες μονώσεις, ας το πούμε, δεν κάναμε μονώσεις καινούργιες, αλλά προσπαθήσαμε να τις επιδιορθώσουμε σε κάποια σημεία που έπαιρνε νερό. Γενικά ήμασταν, στο ειδικό τουλάχιστον, ήμασταν σίγουρα μία φορά την εβδομάδα όλο το καλοκαίρι.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτές οι τρύπες και κάποια σημεία, γιατί εκεί ήταν το μεγάλο θέμα με τις ψευδοροφές, δεν θα έχουμε φέτος πρόβλημα? Άλλο το να μπει ένα ποντίκι από την πόρτα ανοιχτά, ωραία. Αλλά αυτό που υπήρχε στις ψευδοροφές, το λύσατε, το πιάσατε το πρόβλημα, να το πω έτσι απλά?
2: Ναι, το πιάσαμε, το καθαρίσαμε. Δηλαδή αυτό που λένε ότι οσμές, είχαμε οσμές, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε οσμές. Όλες οι ψευδοροφές είναι καθαρές. Τώρα ότι θα μπει κάποιο ποντίκι μέσα στην εξοχή, αν αφήσει η καθαρίστρια 5 λεπτά να στεγνώσει, ας πούμε, το δάπεδο, μπορεί να μπει ένας ποντικός. Ναι, εκεί
0: βέβαια, εάν υπάρχει...
2: Αλλά η μειοκτονία συνεχίζεται.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι όταν υπάρχει τριγύρω φάκες ή τα φάρμακα τα κατάλληλα, δεν θα μπει εύκολα στον αύλιο χώρο.
2: Υπάρχουν τριγύρω οι φάκες, ας πούμε, και υπάρχουν και μέσα και κόλλες και φάκες. Mm-hmm. Δηλαδή αν μπει κάποιος και δεν τον πιάσει το δηλητήριο, αν κυκλοφορήσει, να κολλήσει σε κάποια κόλλη και να τον μαζέψουμε.
0: Μάλιστα.
2: προσπαθήσαμε και κλείσαμε ό,τι τρύπα υπήρχε. Κάναμε τα κάγκελα που στο προάβλη.
0: Και όλες αυτές τις περιφράξεις έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ναι. Συντηρήθηκαν οι άβλοι χώροι. Πιάσαμε κάποιους μονώσους εκεί πέρα. Κάποια νερά σταματήσαν από πέρυσι που είχαμε κάνει την επέμβαση. Παλεύουμε τώρα και άλλο και κάτι ακόμα. Και θα παλέψουμε να μπει σε ένα πρόγραμμα και να γίνει ένα σχολείο, ας πούμε, κανονικά ανακαινισμένο και τα λοιπά με την παραχώρηση από το νοσοκομείο. Ο στόχος παραμένει. Παραμένει και το να βρούμε και καινούργιο χώρο εφόσον βρεθεί και μπορεί.
0: Άρα αυτή τη στιγμή προχωράει και το θέμα της, του ιδιοκτησιακού να περάσει πλέον στα χέρια του Δήμου. Όλο το κτίριο και το ΚΕΦΙΑΠ.
2: Όχι. Από το ΚΕΦΙΑΠ, από ό,τι έχω μάθει, έφυγε και μια υπάλληλος. Επειδή που είχε δύο, έφυγε μια υπάλληλος. Ο στόχος μας είναι να μην... αρκούμαστε στο να μείνει το ΚΕΦΙΑΠ, απλά να περιοριστεί στον πρώτο όροφο και να μείνει όλος ο υπόλοιπος χώρος καθαρά δικό μας. Δηλαδή, να γίνουν και κάποιες ανακαινήσεις, κάποιες εσωτερικές διαμορφώσεις, και να βγει ένα κτηριολογικό πρόγραμμα, να γίνει σχολείο κανονικά και να το χρησιμοποιούμε, ας πούμε, για τα επόμενα 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Σαν σχολείο, να είναι καθαρά σχολείο, ειδικό σχολείο.
0: Ωραία. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Μακάρι να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα για τα παιδιά. Άλλο ένα αγκάθι είναι το θέμα του παγόνδα.
2: Με τον παγόνδα πήγα και εγώ να σας πω και έκανα τις διαδρομές. Είναι ένα πρόβλημα τώρα ότι έχει 30 παιδιά ο παγόνδας, τα 20 είναι από το Ιρέον, τα 10 είναι από τον παγόνδα. Με τα 10 παιδιά δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί πηγαίνω με τα πόδια μέσα από το χωριό τους στο σχολείο τους. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το που έχουν τα παιδιά στην πλατεία και να προχωρήσουν από την πλατεία μέσα το σχολείο του παγόνδα. Εγώ έκανα δύο διαδρομές εκεί πέρα, είδαμε όλα τα επικίνδυνα κτίρια και τα λοιπά, τις διαδρομές. Δεν υπάρχει επικίνδυνη διαδρομή στο να πάνε από την πλατεία μέσα από τον παγόνδα. Οπότε, σαν Δήμος, αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει και με το παραπάνω.
0: Ξέρω ότι εξετάζεται η περίπτωση να υπάρξει ένα συνοδός μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τους αποχαρακτηρισμούς.
2: Ναι, το συζητήσαμε και χθες. Αν έχουμε τη δυνατότητα και βρεθεί κάποιος, να υπάρξει ένας, αυτό που λέμε, σχολικός τροφονόμος.
0: Για να δούμε, θα περιμένουμε έτσι
2: θα
0: να υπάρξει...
2: Έχουν κινήσει τις διαδικασίες, το περάσαμε και το δημοτικό σχολείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Και τρέχουνε βέβαια φυσικά και ο δρόμος, το να γίνει ένας δρόμος, ας πούμε, ώστε να μπορούν με ένα αυτοκίνητο να πάνε πάνω.
0: Οι αποχαρακτηρισμοί αυτοί βέβαια. Και ο πάνω δρόμος, επειδή είδαμε και τον κύριο Αρχοντούλη με ένα βιντεάκι που πραγματικά τον πήγε όλο το δρόμο με το αυτοκίνητο. Βλέπουμε δρόμο που έχει πέσει τσιμέντο και μας κάνει βέβαια εντύπωση πως ένας δασικός δρόμος έχει αυτό το τσιμέντο κλπ. Ίσως άσφαλτο, ναι. Ίσως εδώ να υπάρχει και μία υπερβολή και θα μπορούσαν να γίνει κάτι με συνοπτικές διαδικασίες, αφού είναι έκτακτη ανάγκη, να υπάρχει ένας δρόμος που να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά, είτε από τον κάτω που είναι 100 μέτρα και έχει χαρακτηριστεί ως υδατόρεμα, να αλλάξει αυτό και να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή τόσα εμπόδια για να μπορεί να πάει ένα μικρό λεωφοριάκι 20-30 μαθητές στο σχολείο του Παγόνδα, είναι σαν κάποιος να μην θέλει πραγματικά να λειτουργήσει το σχολείο στον Παγόνδα. Και μόνο η σκέψη... μόνο η σκέψη είναι εξοργιστική. Δηλαδή μας εξοργίζει να μην θέλει άνθρωπος να λειτουργήσει ένα σχολείο.
2: Ουσιαστικά το σχολείο πηγαίνουν 4 δρόμοι, 5 δρόμοι.
0: Και να μην μπορεί να πάει κανείς έτσι με αυτοκίνητο.
2: Και το ένα και το άλλο που μου κάνει με ένα τρομερή εντύπωση, εντάξει τώρα

0: Σωστά.
1: Ενώ το παιδί
0: υπερβολή...
1: που είναι εκεί στο χωριό, σου λέει είναι οι γονείς υπεύθυνοι. Ναι. Αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Είναι αυτά τα οξύμορα.
0: Ναι. Είναι τα οξύμορα αυτό. Υπάρχει υπερβολή με τους δρόμους. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες. Και φυσικά όταν γίνονται και καταγγελίες και υπάρχει τόσο βαβούρα, όλα τα πράγματα δυσκολεύουν. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ασφαλείς διαδρομές για να πάνε τα παιδιά με τα πόδια στο σχολείο, υπάρχουν δύο ασφαλείς διαδρομές σίγουρα. Τις περπάτησα εγώ, είχαμε μαζί μας τον εργολάβο, διορθώσαμε και κάποια πράγματα, κάποιες παλιές ας πούμε υποστηρίξεις κτλ. Δεν υπάρχει κάτι να κάνει ο Δήμος επιπλέον για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Παλεύουμε τα διαδικαστικά μετά για να φτιαχτούν οι δρόμοι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Πνευματικάκη και κρατάω το θέμα του αλλιευτικού του καταφυγίου ζώων. Έχω και μια είδηση για το λιμάνι τώρα από τον Περιφερειάρχη. Το καταφύγιο λοιπόν ζώων βγαίνει τώρα η οικοδομική άδεια και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει ολοκληρωθεί ώστε πια να σταματήσει να υφίσταται αυτό το καταφύγιο ζώων δίπλα στη Χωματερή που ήταν ένα έσχος και να πάνε τα ζώα αλλά και όσοι τα φροντίζουν σε ένα χώρο που να πληρεί τους κανόνες υγιεινής κλπ. Και όπως σας είπα, έχουμε και την είδηση από την Μυτιλίνη και τον Περιφερειάρχη, ο οποίος υπέγραψε με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΣΑΜΟ προγραμματική σύμβαση για το έργο αποκατάσταση ζημιών λιμενικών υποδομών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε το νησί της ΣΑΜΟΣ στις 30 του Οκτώβρη του 20 και την αποπεράτωση αποκατάσταση ζημιών στο λιμένα Καρλοβάσου και στο αλλιευτικό καταφύγιο Καρλοβάσου. 2.011.300,01 ευρώ.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την ΣΑΜΟ Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και

0: φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
4: έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης, ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίκους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ρυχιά Calvin Party στο Λάιμτερ της Πενσιλβάνιας. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 10 Σεπτεμβρίου 1919. Υπεγράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσέχο-Σλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. 10 Σεπτεμβρίου 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. 10 Σεπτεμβρίου 2003. Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη ημέρα. Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2009. Λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 1956, γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Μπέζος. 10 Σεπτεμβρίου 2010, πεθαίνει η Γκιζέλα Ντάλη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
19: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Διανύουμε ήδη, μάλλον είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και ο Σεπτέμβριος χαρακτηρίζεται ως ο μήνας της πρόληψης και βέβαια έχουν γίνει πολύ μεγάλες κουβέντες και πολλές και πολύ ωραίες για το πώς μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη πρόληψη, πολλές φορές ένα νησί ακριτικό που ίσως πρέπει να πληρώσουμε επιπλέον ή να μην έχουμε και όλες τις ειδικότητες εδώ γενικότερα. Το θέμα της πρόληψης γύρει πολλές συζητήσεις. Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε το μαιευτήρα γυναικολόγο Ιωάννη Κατσούλη και να το συζητήσουμε, γιατί οι γυναίκες όταν μιλάμε για πρόληψη το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι τα γυναικολογικά θέματα. Οπότε ο κατάλληλος είναι ο μαιευτήρας γυναικολόγος για να απευθυνθούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Δρυπόλη, καλημέρα σε ακροάτρες και ακροατές σας. Και πράγματι η πρόληψη είναι το μεγάλο μας όπλο απέναντι στις προκλήσεις υγείας που έχουμε στις μέρες μας. Όλοι ξέρουμε γύρω μας ότι υπάρχει μια αυξημένη συχνότητα στην καρκινογένεση και σε άλλες φυσικά καταστάσεις εκτός του καρκίνου, αλλά εμείς γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Καθώς αυτός ο μήνας Σεπτέμβριος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο, το γυναικολογικό και ιδιαίτερος για τον καρκίνο των οθικών, αλλά και για άλλες μορφές καρκίνου του σώματος του ανθρώπου και όχι αποκλειστικά γυναικολογικού, όπως της λευχαιμίας ή του λυμφώματος. Mm-hmm. Αυτό το μήνα δηλαδή επικεντρώνουμε σε αυτά τα στοιχεία και πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να γίνεται προληπτικός έλεγχος με διάφορους τρόπους και η πρόληψη βέβαια να εστιάσουμε ότι δεν αφορά μόνο την εξέταση αλλά αφορά και τι κάνουμε εμείς κάθε μέρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς σαν άνθρωποι, καθένας από εμάς.
0: Αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή ο καθένας από εμάς, είναι λίγο, το ακούμε ως λίγο περίπλοκο, με ποια έννοια? Δηλαδή το να κάνουμε ψηλάφιση που μας λέτε πολύ συχνά στις γυναίκες οι γυναικολόγοι. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι εννοείται λίγο και το πώς τρεφόμαστε καθημερινά, αν κάνουμε άσκηση.
1: Ναι, ακούστε, υπάρχουν δύο μορφές πρόληψης. Είναι η πρωτογενής, όπως λέμε, πρόληψη και η δευτερογενής πρόληψη. Η πρωτογενής πρόληψη είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας δώσουν δυνατότητα να μην αναπτυχθεί κάτι στο σώμα μας. Η δεύτερο γενής πρόληψη είναι όλα εκείνα που μας κάνουν να μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι που είτε είναι έτοιμο να ξεκινήσει προκαρκινικά, δηλαδή είτε που ξεκινάει, είναι ένας αρχόμενος καρκίνος. Mm-hmm. Συνεπώς, ο καθένας από εμάς αυτό μπορεί να κάνει στην καθημερινότητα του είναι την πρωτογενή πρόληψη και αυτή περιλαμβάνει τον τρόπο ζωής του. Δηλαδή, το κάπνισμα, το βασικότερο, η αλήθεια είναι, από όλα. Η διακοπή του καπνίσματος είναι πολύ σημαντικό πράγμα που μπορεί ο καθένας να κάνει από μόνος του. Ασχέτως ότι σαφώς είναι δύσκολο, υπάρχουν όμως επαγγελματίες υγείας που μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στο να σταματήσει το κάπνισμα. Μετά είναι η διατροφή. Ένας τρόπος διατροφής ο οποίος προσφέρει στον οργανισμό όλα εκείνα τα συστατικά που χρειάζεται για να δουλεύει σωστά ο οργανισμός και η άμυνά του, είναι αυτό που είναι αναγκαίο στον καθένα μας. Και μιλάμε για την βασική μεσογειακή διατροφή, αυτή δηλαδή η οποία χρησιμοποιούμε στις περιοχές που ζούμε, που προσφέρει όλα εκείνα που χρειαζόμαστε, λιγότερους υδατάνθρακες, λιγότερα δηλαδή σάκχαρα, mm-hmm. άμυλο και τέτοια, και περισσότερο φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά στοιχεία και τέτοια πράγματα, τα οποία βεβαίως μπορεί κανένας να βρει εύκολα και στο διαδίκτυο πώς πρέπει να τα κάνει, αλλά υπάρχουν και εξαιρετικοί επαγγελματίες υγείας στο νησί μας που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι, μέσα από την καθημερινότητα, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, την άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος και άλλων καταστάσεων που ταλαιπωρούν τον οργανισμό, να έχουμε μια μορφή, όπως λέμε, πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου. Mm-hmm. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι είναι η δευτερογενής πρόληψη, που είναι όλα αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, η αυτογνωσία του μαστού της γυναίκας. Να γνωρίζει τον μαστό, να τον ψηλαφά κάθε μήνα μετά την περίοδο, έτσι να τον μάθει και με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσει, που συνήθως αυτό γίνεται μεταξύ μας, πρώτη ένα πρόβλημα. Δεύτερον, η τακτική εξέταση. Σε ό,τι αφορά τον γυναικολόγο, το ετήσιο γυναικολογικό check-up. που θα περιλάβει το test pub ανά χρόνο, έναν καινούριο έλεγχο που κάνουμε σχετικά πρόσφατα ανά 5 χρόνια που παίρνουμε δείγμα και για την παρουσία του ιού των κονδυλωμάτων, του HPV όπως λέμε, mm-hmm. που αποτελεί τη βασική αιτία για τον καρκίνο. Για τον καρκίνο στον τράχυλο. Συνεπώς, γνωρίζοντας αν υπάρχει αιτία, ελέγχουν πιο συχνά μια γυναίκα. Από εκεί και μετά, γυναικολογικό εταιρηχογράφημα, που είναι σημαντικό ειδικά για τον καρκίνο των οθικών, για τον οποίο μιλάμε αυτό το μήνα. Και βέβαια είναι εννοείται και η ευκαιρία της γυναίκας να κάνει και έλεγχο μαστού πιο εξειδικευμένο, μια φορά το χρόνο, με τον επαγγελματία που έχει επιλέξει. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτή είναι η δευτερογενής πρόληψη, αυτό που μπορεί να κάνει η γυναίκα με τον γιατρό. Και όχι μόνο στο θέμα του γεννητικού συστήματος. Υπάρχει πρόληψη που αφορά τους αιματολογικούς καρκίνους, για τους οποίους επίσης μιλάμε αυτό το μήνα. Αιμοληψίες μια και δύο φορές το χρόνο, αν είναι ανάγκη, σε συνδυασμό με τον οικογενειακό της γιατρό ή τον παθολόγο της, και για τους άντρες φυσικά εννοείται. Και σε άλλες ειδικότητες ούτω καθεξής. Συνεπώς, η δευτερογενή πρόληψη θα σώσει πράγματα που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε, αλλά που ξεκινούν, είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, και έτσι θα ξεκινήσει μια άλλη σειρά εξετάσεων που θα μας βοηθήσει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Και πολλές φορές, βέβαια, οι οδηγίες αυτές δίνονται από εσάς τους γυναικολόγους για το πού πρέπει να πάει η γυναίκα σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή σε μία αιματολόγο. Λέμε, δεν ξέρω πώς πάει η σειρά λίγο.
1: Κοιτάξτε, ο γυναικολόγος είναι ο γιατρός που πιο συχνά μαζί με τον παθολόγο ενδεχομένως θα δει μια γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της. Mm-hmm. Είναι η ευκαιρία να συζητήσει και άλλα θέματα υγείας, γι' αυτό και εμείς πάντα στο ιατρείο, αλλά και γενικά στη δουλειά μας, ρωτάμε τις γυναίκες και τα γενικότερα ζητήματα υγείας που τις απασχολούν, ή αν έχει προστεθεί κάποιο σύμπτωμα ή κάποιο άλλο θέμα που την έχει απασχολήσει που θα ήθελε να το συζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο ανοιχνεύουμε λίγο θέματα που μπορεί η ίδια να τα έχει υποβιβάσει ή να μην τα έχει προχωρήσει σε εξέταση, και από εκεί μπορούμε να διακρίνουμε τι περισσότερο μπορεί να φροντίσει μια γυναίκα για τον εαυτό της, που μπορούμε να την παραπέμψουμε. Υπάρχουν θέματα στα οποία πολλές φορές δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία, παραδείγματος χάρη θέματα που αφορούν κάποια βλάβες του δέρματος, που μπορεί εμείς εντοπίζοντάς τις πάνω στη γυναίκα, στην διάρκεια της εξέτασης, η οποία έχει το χαρακτήρα βέβαια αυτό που έχει δικιά μας, να την παραπέμψουμε στο δερματολόγο, που θα κοιτάξει τη βλάβη αυτή, που θα την μελετήσει, και εφόσον είναι κάποια βλάβη που πρέπει να αφαιρεθεί, να την παραπέμψει μετά αντίστοιχα σε ένα πλαστικό χειρουργό για να αφαιρέσει την βλάβη αυτή. Στα πλαίσια αυτά έχουμε στο ιατρείο μας την δυνατότητα να προσφέρουμε και άλλα πράγματα πια, και γι' αυτόν τον λόγο κάποιες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στον τόπο μας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν μια γυναίκα να αντιμετωπίσει και άλλα θέματα που μπορεί να την απασχολούν, αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες που βοηθούν τα ζητήματα αυτά να γίνονται στον τόπο μας παρά να χρειάζεται να ταξιδεύουν κάποιοι mm-hmm. για αυτά.
0: Άρα, απευθυνόμενος κάποια, γιατί γυναίκες είναι οι πελάτες σας, μπορείτε να προσφέρετε μια ολοκληρωμένη γυναικολογική μέρημνα, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας ανοίξαμε τη βεντάλια κάπως των υπηρεσιών μας. Και πέρα από το μευτικό γυναικολογικό κομμάτι, το οποίο είναι φυσικά και το ειδικό δικό μου κομμάτι, έχουμε τη δυνατότητα να έρχεται σε μηνιαία βάση πλαστικός χειρουργός στο ιατρείο, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες που είναι ασθενείς μας, αλλά και σε άλλες φυσικά περιπτώσεις. Και βέβαια και αιματολογική προσέγγιση από συνάδελφο αιματολόγο, που επίσης μια φορά το μήνα επισκέπτεται το ιατρείο μας και βλέπει σε ένα Σαββατοκύριακο τα αντίστοιχα περιστατικά. Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ανθρώπους στον τόπο μας οι οποίοι προσφέρουν κάποια εξειδικευμένη πρόταση. Συμπληρωματικά να πω ότι μια άλλη συνεργασία που έχουμε στο ιατρείο μας είναι και συνεργασία με διατροφολόγο σε καθημερινή βάση, όπου μια γυναίκα που αντιμετωπίζει θέματα διατροφής ή που θέλει να πάρει συμβουλές για τη διατροφή της, μπορεί επίσης να απευθυνθεί και να πάρει εξειδικευμένη και από εκεί συμβουλή.
0: Mm-hmm. Βέβαια, γιατί υπάρχουν και οι γυναίκες που κατά τη διάρκεια της κοίησης έχουν περισσότερο ζάχαρο, άρα θα πρέπει να συμβουλευτούν τι πρέπει να τρώνε, να προσαρμόσουν λίγο, να αλλάξουν τη διατροφή τους κλπ. Άρα ναι, είναι κάτι που νομίζω συνδέεται άμεσα.
1: Βέβαια, διότι δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι μιας δίαιτας, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που η ιατρική παρέμβαση του διαιτολόγου έχει μεγάλη σημασία, καθώς υπάρχουν γυναίκες που αντιμετωπίζουν θέματα διατροφικά που επηρεάζουν τον κύκλο τους, άλλες οι κοπέλες οι οποίες θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια καλύτερη διαιτητική υγιεινή στην προσπάθειά τους να μείνουν έγκυες ή να περάσουν το διάστημα της κύησης ή μετά την εγκυμοσύνη για να μπορέσουν να διώξουν αυτό που έχει υπάρξει και έχει προστεθεί, και βέβαια γυναίκες στην περίοδο της κλιμακτηρίου και αμυνόπαυσης, που είναι πολύ γνωστό ότι προστίθεται βάρος καθώς ο μεταβολισμός αλλάζει χαρακτήρα και είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές από μόνες τους να αντιμετωπίσουν. Οπότε σε όλη τη ζωή της γυναίκας υπάρχουν λόγοι, ιατρικοί λόγοι, πέρα από το φυσικά δικό της ψυχικό και αισθητικό κομμάτι, ιατρικοί λόγοι οι οποίοι είναι καλό να πάρει διατροφολογική συμβουλή, και στα πλαίσια αυτά κάναμε τη συνεργασία με τη διατροφολόγο μας, την κυρία Μακρυγιάννη, η οποία μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση και όχι μόνο απλές συμβουλές δίαιτας στο πώς αντιμετωπίζουμε την καθημερινή μας διατροφή.
0: Mm-hmm. Τώρα, έχετε διαπιστώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, γυναίκες τις οποίες έχετε έτσι πελάτησες να δυσκολεύονται κάποιες φορές, δηλαδή το ετήσιο check-up αντί για το χρόνο να το πηγαίνουν λίγο πιο πέρα γιατί έχουν άλλες ανάγκες?
1: Κοιτάξτε, μεγάλη να το πω έτσι διαφορά δημιούργησε η περίοδος του κορονοϊού. Mm-hmm. Αναγκαστικά εκεί ο κόσμος δεν πήγαινε για προληπτικούς ελέγχους, καθώς ήταν κάπως και απαγορευτικό, ειδικά το πρώτο καιρό, να προσέρχεται σε ιατρία και νοσοκομεία. Είναι επίσης σημαντικό πόσο έχει επηρεάσει και η οικονομική κρίση τις επιλογές αυτές, γιατί για να γίνουν συγκεκριμένες επιλογές είναι αναγκαίο φυσικά να δοθούν κάποια χρήματα από κάθε μία γυναίκα. Οπότε υποχρεωτικά επηρεάζει και αυτό, και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια μικρή διαφορά. Αλλά ευτυχώς δεν είναι πολύ μεγάλη, καθώς η πολύ μεγάλη σημασία του προληπτικού ελέγχου βάζει τη γυναίκα να βάλει στην άκρη κάποιο ποσό που θα το χρησιμοποιήσει γι' αυτό. Είναι τα καλύτερα ίσως χρήματα που μπορεί να δώσει μέσα στον χρόνο.
0: Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, οι γυναίκες δίνουμε για τόσα πράγματα χρήματα. Για το πρώτο που πρέπει να ενδιαφερόμαστε είναι η σωματική μας υγεία.
1: Βέβαια, διότι είναι κάποια χρήματα που σίγουρα θα πιάσουν τόπο, και δεύτερον είναι και, και μια εξέταση η οποία δεν θα χρειαστεί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για να συντελεστεί. Mm-hmm. Είναι μια εξέταση μικρής διάρκειας, η οποία εξασφαλίζει ότι για ένα χρόνο, αν δεν υπάρχει κάποιο έβριμα, μια γυναίκα μπορεί να είναι ήσυχη και ήρεμη γύρω από το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι μια γυναίκα να ελέγχεται ακόμα και αν δεν έχει τις δυνατότητες οικονομικές. Συνεπώς, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσέρχεται στους δημόσιους φορείς, το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας, mm-hmm. που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς κόστος, και έτσι να γίνεται ο σωστός προληπτικός έλεγχος και για τις γυναίκες αυτές. Άρα λοιπόν το βασικό είναι να παρακινήσουμε τις γυναίκες στον έλεγχο, τον γυναικολογικό και γενικά τον προληπτικό έλεγχο, χωρίς να είναι τόσο σημαντικό το πού θα τον κάνουν. Σημαντικό είναι να τον κάνουν. Και προσφέρονται και πάρα πολλά προγράμματα από το Υπουργείο Υγείας που δίνουν αυτή τη δυνατότητα δωρεάν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ας μείνει αυτό το μήνυμα σήμερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τον καρκίνο των οθικών, για τον οποίο αυτός ο μήνας έχει ειδική ευαισθησία. Γιατί είναι ένας καρκίνος ο οποίος είναι ύπουλος, δεν δίνει συμπτώματα, και αν δεν κάνεις προληπτικό έλεγχο και υπερηχογράφημα γυναικολογικό, δεν θα το βρεις εγκαίρως, παρά μόνο όταν είναι σχετικά αργά. Και ευτυχώς είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες και όχι σε μικρότερες. Μετά τα 60-65 είναι η πιο μεγάλη συχνότητα αυτού του καρκίνου, αλλά συνεπώς μια γυναίκα δεν πρέπει να σταματάει τους ελέγχους από αυτή την ηλικία. Πρέπει να τους συνεχίσει.
0: Ή μετά την αμυνόπαυση, ναι.
1: Ακριβώς. Για όλα αυτά, καλό είναι οι γυναίκες να προσέχουν τον εαυτό τους, να έχουν το θάρρος να εξεταστούν, γιατί και μερικές, ξέρετε, δεν εξετάζονται για να μην μάθουν κάτι. Είναι και αυτό ψυχολογικό θέμα.
0: Αυτό, όχι μόνο οι γυναίκες, το έχουν και οι άντρες. Γενικότερα δεν πάω στον γιατρό για να μην μου πει ότι έχω κάτι. Μα αν στο πει, θα το προλάβεις. Είναι η απάντηση, αλλά δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές, ναι.
1: Βέβαια. Και βέβαιο είναι ότι δεν θα είναι ότι θα το έχεις μόνο να σου το πούν. Το έχεις και άμα δεν το ξέρεις. Άρα πιο καλά το ξέρεις.
0: Λοιπόν. Και κάτι τελευταίο. Επειδή το είπατε, η πρωτογενή πρόληψη, να ακούμε το σώμα μας κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είπατε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει όμως, θέλει μια εμπειρία. Με τι θέλω να πω. Πολλές φορές ίσως μας προκύπτουν να υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία ή συμπτώματα δεν τα αξιολογούμε ή τα αποδίδουμε σε μια κούραση, λίγο έτρεξα, ήταν το καλοκαίρι, άλλα πράγματα σκεφτόμαστε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στην καθημερινότητα, είτε από σωματική είτε ψυχική καταπώνηση, νιώθουμε καταβολή δυνάμεων, νιώθουμε έτσι διάφορα συμπτώματα. Το βασικό είναι σύμπτωμα το οποίο επιμένει να ελέγχεται. Δηλαδή δικαιολογείται όλο αυτό φυσικά για λίγο καιρό αν συμβαίνουν έτσι στην καθημερινότητα ζητήματα που μας καταπονούν, αλλά αν δει κάποιος ένα σύμπτωμα και επιμένει, δηλαδή βλέπει μια καταβολή δυνάμεων ένα 1,5 μήνα, 2, δεν χρειάζεται να περιμένει να περάσει η κούραση. Mm-hmm. Ας το δει και ας είναι από κούραση τέλος πάντων. Ή ένας πόνος που υπάρχει μόνιμος ή ένα σύμπτωμα άλλο. Παραδείγματος χάρη αίμα από εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει. Πυρετός ο οποίος είναι δεκατάκια και θα πεις και αυτά συνήθως ο κόσμος πάει. Αλλά όμως γενικά και απλά συμπτώματα, αν επιμένουν, ας παίρνει ο κόσμος το θάρρος να κάνει μια εξέταση ξεκινώντας από έστω τον παθολόγο, τον γυναικογενειακό του γιατρό, να ελέγξει τι συμβαίνει και από εκεί θα πάρει την κατεύθυνση που πρέπει και κάποιες εξετάσεις που θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, πρέπει οι γυναίκες να απευθύνονται στον οικογενειακό τους γιατρό παθολόγο για τα γυναικολογικά θέματα στο γυναικολόγο, όπως είστε εσείς, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι χώροι αυτοί, τα κέντρα που διαθέτουν και άλλες ειδικότητες, όπως και εσείς μας είπατε, κάνετε συνεργασίες, ούτως ώστε να έχουν έτσι μια πλήρη εικόνα ή μάλλον μια πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, να αισθάνονται ασφαλείς, γιατί αυτό είναι το βασικό, ότι οτιδήποτε και να μας επηρεάζει, οτιδήποτε και να έχουμε, θα πάμε στον επιστήμονα, τον εξειδικευμένο, και από εκεί και πέρα θα πάρουμε αυτές τις κατευθύνσεις για να νιώσουμε ασφάλεια ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε πιθανό πρόβλημα.
1: Ακριβώς αυτό. Έχουμε την τύχη στον τόπο μας να έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους, τόσο ανθρώπους που ζουν εδώ, όσο και ανθρώπους που έρχονται περιστασιακά και μπορούν να βρεθούν λύσεις και σε επιτόπιο επίπεδο. Συνεπώς, απλά ο κόσμος θα πάρει το θάρρος να προσέλθει, να κάνει τους ελέγχους και να εντοπίσει μετά τους ανθρώπους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Σε εμάς εδώ και γυναικολογικός έλεγχος, ο οποίος είναι φυσικά μέρος πολύ σημαντικό της δουλειάς μας καθημερινής, αλλά και η δυνατότητα που έχουμε προσφέρει να έχουμε πλαστικό χειρουργό, αιματολόγο, διατροφολόγο στο κέντρο μας, προσθέτει πιστεύω παραπάνω αξία στη δυνατότητα ελέγχου των γυναικών και των υπολείπων ανθρώπων του νησιού μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε πραγματικά αυτός ο μήνας και όχι μόνο, μπορεί να έχει χαρακτηριστεί μήνας της πρόληψης. Η πρόληψη είναι για όλο το χρόνο, 365 ημέρες πρέπει να προσέχουμε, να προλαμβάνουμε. Είναι καλύτερο του θεραπεύειν βέβαια. Και να μην ακούμε πραγματικά νέους ανθρώπους να φεύγουν άδικα πολλές φορές γιατί δεν έχουν ελεγχθεί και δεν πρόλαβαν. Κυρίως μιλάμε για το θέμα του καρκίνου, δυστυχώς.
1: Είναι και προκαλεί μεγάλη σκέψη και στεναχώρια αυτό.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Στους ακροάτρες, ακροατές.
0: Γεια σας. Λοιπόν, είναι ένα κέντρο του Μευτήρα, το Women's Care, γυναικολογική μέρημνα, που πραγματικά μπορεί κάποιος να κάνει τον προληπτικό του έλεγχο, αλλά να απευθυνθεί και σε άλλες ειδικότητες που όλες συνδυάζονται και έχουν στόχο και σκοπό να υπάρξει ασφάλεια στη γυναίκα, να αντιμετωπιστεί το κάθε πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα πολλές φορές θεωρούμε καλύτερο να πάμε να κάνουμε μία αισθητική επέμβαση από το να δώσουμε χρήματα ή να πάμε να κάνουμε μια άλλη, οτιδήποτε, να δώσουμε χρήματα, να κάνουμε αντάβιες. Εγώ τώρα λέω ένα τελείως έτσι αυτό που κάνουμε εμείς οι γυναίκες και να λυπηθούμε να πάμε να δώσουμε χρήματα για να κάνουμε, που είναι και λιγότερα, για να κάνουμε μία φορά το χρόνο μία θεραπεία, μία εξέταση προληπτική. Που πρέπει να την κάνουμε. Δηλαδή εκεί που πάμε στο γυμναστήριο, δίνουμε χρήματα για να φτιάξουμε τα νύχια μας, τα μαλλιά μας, το οτιδήποτε και πραγματικά δεν βρίσκεις ραντεβού, να μην πηγαίνουμε στο γιατρό να κάνουμε το απλό. Γιατί έχουμε την νοοτροπία, δεν θέλουμε να τα δίνουμε στους γιατρούς και γιατί να πάμε, εντάξει δεν νιώθω κάτι, δεν είναι έτσι. Το πρώτιστο είναι να πηγαίνουμε να κάνουμε τους ελέγχους μας τακτικά στους γιατρούς. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, ο καθένας για το δικό του. Δεν είπα τώρα ένας νέος 20-30 θα ξεκινήσει τους ελέγχους 40, αλλά μετά τα 50 που λένε και οι γιατροί λίγη εγγύηση, μετά λοιπόν την λήξη της εγγύησης πρέπει να πηγαίνεις και να εξετάζεσαι. Λοιπόν, πες μου Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000FM.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1+1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
15: Πανουράκης.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Λόβα Σισάμου.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
28: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
27: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
28: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
27: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
28: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
27: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
29: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
30: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
29: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
31: 2000 FM.
32: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και ακούσαμε για τη νέα σχολική χρονιά, τι μπορεί να βρει ένας μαθητής. Πάμε τώρα λίγο και στα προβλήματα που προκύπτουν βέβαια σε πολλές σχολικές μονάδες με υποβαθμίσεις, συνενώσεις τμήματων κλπ. Αλλά και στο μήνυμα του βουλευτή του νομού για την καλή σχολική χρονιά από τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
33: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη και σε όλους μας.
0: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά και γενικότερα να δούμε μια καλή προεκλογική περίοδο, γιατί ουσιαστικά έχει τώρα πλέον μπει το νερό στα βλάκι και πάμε για εκλογές όπως και να έχει μέχρι, μέχρι την άνοιξη του 27. Μένω τώρα λίγο στο θέμα, εκτός από τις ευχές για την σχολική χρονιά, επισημαίνεται και το σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη μείωση του αριθμού των μαθητών.
2: Έτσι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο καταγράφεται, δεν είναι μια υπόθεση δική μας. Και αυτό συμβαίνει για όλη τη χώρα, αλλά και για το νόμο μας όμως, και για τη ΣΑΜΟ ειδικότερα που μας απασχολεί. Αυτός είναι ένας λόγος, η μείωση του αριθμού των μαθητών που γράφονται και που ακολουθούν όλες τις τάξεις είναι πολύ προβληματικό γεγονός. Mm-hmm. Και πρέπει να μας απασχολήσει, να μου πείτε πώς. Σας είπα, είναι πανελλήνιο το φαινόμενο, η μείωση του πληθυσμού, η γύρανση του πληθυσμού και μία ανανέωση των γενεών, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Γι' αυτό ακριβώς έγραψα αυτό που έγραψα και τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανα. Υπό την έννοια ότι έχουμε τα προβλήματα αυτά, τουλάχιστον να μην υπάρχει έτσι μια εμφανής υποβάθμιση από πλευράς δομής των νηπιαγωγείων και των δημοτικών της ΣΑΜΟ. Mm-hmm.
0: Αναφέρεται ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από το 19 μέχρι το 24 λένε για μείωση γεννήσεων κατά 12,7%. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
2: Βέβαια, πολύ μεγάλος. Και βέβαια η ΕΛΣΤΑΤ όταν ανατρέξει κανείς δίνει και αριθμητικά νούμερα. Mm-hmm. Δηλαδή σε αριθμό πόσοι γεννήθηκαν, πόσοι πέθαναν και ότι το ισοζύγιο είναι αρνητικό.
0: Και εδώ στη ΣΑΜΟ, το βλέπουμε και από τους εκλογικούς καταλόγους, είμαστε ένα νησί με γυρασμένο πληθυσμό κατά το ίμιση. Δηλαδή δεν βλέπουμε το νέο αίμα. Βέβαια οι λόγοι είναι πολλοί. Ότι όλοι οι νέοι δεν επιστρέφουν στο νησί, γιατί δεν έχουν ίσες ευκαιρίες ακόμη και στο δικό σας επάγγελμα. Ένας γιατρός που θέλει πραγματικά να εξελιχθεί θα πάει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Και προκύπτουν όλα αυτά που υποβαθμίζονται τα σχολεία. Είναι αλυσίδα.
2: Ένας λόγος παραπάνω για τα κριτικά νησιά μας, τα οποία έχουν τόσα προβλήματα, και προστίθεται και αυτό το θέμα της παιδείας. Mm-hmm. Δηλαδή των σχολείων, πώς να λειτουργούν τα σχολεία. Η παρέμβαση που έκανα στο Υπουργείο είχε αυτό το σκοπό, ότι ΣΑΜΟΣ, γιατί υπάρχει ο νόμος που λέει πόσα παιδιά το ελάχιστο δικαιολογούν κάθε τμήμα, δικαιολογούνται σε κάθε τμήμα. Αυτό το παρέκαμε στο Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιού.
0: Και έτσι πρέπει βέβαια, γιατί πολλές φορές σίγουρα στα Υπουργεία, το λέμε και για τις Βρυξέλλες, παίρνουν ένα χαρτί, ένα μολύβι, βλέπουν νούμερα και βγάζουν τη σούμα που λέμε. Αλλά όταν μιλάμε για νησιωτικότητα, για ένα νησί απομακρυσμένο, δεν μπορεί να μην έχει το δικαίωμα ένα παιδί στην Ικαρία παραδείγματος χάρη, που είναι εκεί ακόμη πιο αραιοκατοικημένο το νησί, να μην έχει ίση πρόσβαση στην παιδεία όπως ένα παιδί στο αστικό κέντρο, ή τα ασθενοφόρα να τα μετράμε ανάλογα τις βάρδιες με τον πληθυσμό.
2: Όπως το λέτε είναι, ξέρετε, η Ελλάδα έχει δομηθεί σε χώρα δύο ταχυτήτων, όχι τώρα, με δεκαετίες πολλές. Mm-hmm. Αυτό που είπατε, δεν μπορεί ένας που είναι στην Ικαρία Σφούρνους να έχει λιγότερα προνόμια, ευκαιρίες και δυνατότητες από ένα που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, του κοδεξής. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι από όλους μας, να υπάρχει μια γενικευμένη έτσι, ισορροπία όσον αφορά τις ευκαιρίες. Στο θέμα υγείας, στο θέμα παιδείας, στο θέμα συγκοινωνιών, στο θέμα καλλιεργειών, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά σας είπα, αυτό δεν λύνεται ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις τριετίες, τετραετίες μιας κυβέρνησης. Είναι ένα θέμα που έχει δυστυχώς εμπεδωθεί. Ίσως αυτό βοηθάει σε εισαγωγικά και η δομή η γεωγραφική της χώρας, ότι είναι διασπαρμένη σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ο πληθυσμός, του Ιωνίου, δεν είναι μια συμπαγής χώρα, δεν είναι Βέλγιο ή Ολλανδία ή οτιδήποτε άλλο, και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση οφείλει η πολιτεία να το εξομαλύνει αυτό.
0: Φέτος θα λειτουργήσει και το ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση, που επίσης ήταν ένα αίτημα, μπορεί να λέμε τώρα 30 χιλιόμετρα. Για έναν Αθηναίο που το ακούει, του φαίνεται λίγο περίεργο, σου λέει υπερβολικό. Θέλουν στα 30 χιλιόμετρα να έχουν δύο σχολεία. Όμως εδώ κατανοούμε ότι αρχικά δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή κάποιο παιδί για να έρθει από το Καρλόβαση στο Βαθύ, ναι, αν δεν έχει αυτοκίνητο θα πληρώσει 50 ευρώ ταξί, 30, πόσο είναι?
2: Όπως το λέτε είναι. Ο Αθηναίος έχει το μετρό, έχει τις συγκοινωνίες, έχει τελείως διαφορετικές δυνατότητες προσέγγισης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό για τη ΣΑΜΟ, για την Ικαρία, για τους φούρνους είναι τελείως διαφορετικό. Τους φούρνους, παραδείγματος χάρη, πηγαίνει στη Θήμαινα καθημερινά καΐκι.
0: Αυτό και αν είναι η ταλαιπωρία που πολλές φορές μας έλεγε ο νέος δήμαρχος ο Νίκος Ομελάς ότι μπορεί να διανυκτερεύσουν στους φούρνους γιατί ξαφνικά θα σηκώσει μπουγάζι και δεν περνιέται εκείνο το μπουγάζι και έστω τα 10 λεπτά δεν γίνεται να κινδυνεύσουν.
2: Έτσι όπως λέτε είναι.
0: Λοιπόν, έχουμε το νέο ΕΠΑΛ. Τώρα... δεν ξέρω τι γίνεται, μας είπατε την τελευταία φορά που μιλήσαμε ότι είναι στη διαδικασία να λειτουργήσει και το μεταπτυχιακό τμήμα εινολογίας στο νησί.
2: Αυτό θα είναι σίγουρα, είναι στη τελική φάση. Έχει αποφασιστεί, τα δύο πανεπιστήμια συνέπραξαν, έχει φτιαχτεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τυπικές διαδικασίες από την ΕΘΑΕΛ. Θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η οπτική, όχι μόνο η υπόσχεση, η διαδικασία.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να μου σχολιάσετε κι εσείς πώς ακούσατε τα μέτρα. Υπάρχει γενικότερα από την αντιπολίτευση αλλά και από συνδικαλιστικούς φορείς που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία η εντύπωση ότι δεν δόθηκαν τα μέτρα αυτά, δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, τα προβλήματα, κυρίως στις επιχειρήσεις αλλά και στους συνταξιούχους.
2: Ξέρετε, αν υπήρχε ένας τρόπος, ένα μαγικό ραβδί να ληφθούν τα προβλήματα, ιδίως της ακρίβειας, θα το έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει το στοιχειώδες μυαλό και επιθυμία σε καμία κυβέρνηση, όχι μόνο στην παρούσα, να λύσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο μην γελιόμαστε ότι έχει μεγάλες επιπτώσεις στην απήγηση, στην δημοσία, όχι μόνο τη δημοσκοπική της κυβερνούσας παράταξης. Αλλά απ' αρχής είπε η κυβέρνηση ότι έχω 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια διαθέσιμα από το πλεόνασμα και όχι από χρήματα που δεν υπάρχουν. Είναι μια, πιστεύω, ρεαλιστική προσέγγιση.
0: Πάντως σαν σήμερα, συγγνώμη σας διακόπτω, ήταν ιστορική η ατάκα, έχει μείνει. Σαν σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει λεφτά υπάρχουν.
2: Υπάρχουν, ναι. Πρέπει να τα βρούμε για να υπάρχουν. Γιατί τα λεφτά δεν φυτρώνουν με δέντρα και τα ούτε στις καλλιέργειες. Τα λεφτά πρέπει να υπάρχουν. Για να υπάρχουν πρέπει να τα αποτυπώσει. Κανείς να πει πού θα τα βρει για να δοθούν στον κόσμο. Σας είπα, δεν νομίζω ότι υπάρχει η κυβέρνηση που δεν θέλει αυτό που είπατε να είναι ευχαριστημένοι πάντες. Στην προκειμένη περίπτωση η επιλογή εκτιμώ εγώ ότι ήταν σωστή να δοθούν λίγα σε πολλούς, σε διάφορες ομάδες.
0: Βέβαια υπάρχουν...
2: δεν είναι αρκετά αυτά. Σίγουρα δεν είναι. Δεν μπορεί ούτε 100 ούτε 200-300 ευρώ να ανακουφίσουν έναν συνταξιούχο, ένα δημόσιο υπάλληλο που επασχετώσει δεν το φτάνει ο μισθός.
0: Σίγουρα δεν φτάνει. Απλά οι ενστάσεις μιλώντας χθες και με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου είναι ότι δεν πάρθηκαν και κάποια μέτρα, δεν ανακοινώθηκαν, τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, όπως παραδείγματος χάρη να γίνουν 120 δόσεις, ρύθμιση 120 δόσεων για να μπορέσει λίγο να πάρει ανάσα ο επαγγελματίας. Γιατί άλλο 72 να επιμερίσει ένα χρέος και άλλο 100.
2: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό συνεπάγεται και έλλειμμα εσόδων. Όταν υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές. Έχει μια έμεση επίπτωση επάνω στην οικονομία της χώρας. Δηλαδή η εξειδίκευση των μέτρων που έκανε το επιτελείο του οικονομικού νομίζω ότι απάντησε σε όλα αυτά. Σας είπα, υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν μπορούν να λυθούν ούτε με 2 δισεκατομμύρια ούτε με 20 δισεκατομμύρια σε αυτή τη φάση. Με την ενεργειακή κρίση όταν η βενζίνα είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Και με την μεγαλύτερη ένταση τώρα από χθες Αμερικής εκεί στο Περσικό κόλπο, πέρασε τα 100 ευρώ το μπαρέλι και δεν ξέρουμε τι χειμώνας μας ξημερώνει.
2: Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους γείτονες Τούρκους να απειλούν.
0: Οι οποίοι χθες ήταν προκλητικότατοι για άλλη μια φορά. Βέβαια ο κύριος

0: θα υλοποιηθεί στο πεδίο.
1: Mm-hmm. Φαίνεται ότι είναι ενοχλημένος βέβαια ο κύριος Ερντογάν με τις τελευταίες εξελίξεις, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο κλπ. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι αυτή η κόντρα πια, η καταμέτωπον επίθεση στον κύριο Σαμαρά και το τι ετοιμάζεται να κάνει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, είναι. Εσείς τα παρακολουθείτε τα γεγονότα, σαν δημοσιογράφοι. Υπάρχει μια διαδικασία στο να ιδρυθεί κόμμα, να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός πολιτικό σχηματισμό με το σκεπτικό το οποίο καταθέτει και κατ' επανάληψη έχει αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις. Το πολιτικό σύστημα, εμπασπιτός, είναι ανοιχτό στα πάντα. Δεν υπάρχουν ούτε στεγανά ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο κάθε πολιτικό σχηματισμό όταν δημιουργηθεί έρχεται για να καλύψει ένα κενό. Είδατε τι έγινε με την κυρία Καριστίνου. Υπήρχε μια στην αρχή μεγάλη εφορία. Τώρα βλέπουμε δημοσκοπικά κατάρρευση. Σε κάθε περίπτωση είναι δυναμικά φαινόμενα.
1: Και κάτι τελευταίο. Εχθές έφτασαν 365 μετανάστες από την Κρήτη. Φύγαν το βράδυ 250. Φαίνεται η δέσμευση του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού, να υλοποιείται. Πάντα βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός από την πλευρά των αιρετών, εσάς κλπ.
0: Ναι, εφησυχασμός δεν υπάρχει. Είναι ένα γεγονός το οποίο συνεχώς προσπαθούμε να το περιορίσουμε. Ο κύριος Πλεύρης, όπως είπατε, δήλωσε στην συνάντηση που είχαμε ότι θα παίρνει περισσότερους από ό,τι φέρνει. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλεοναστικό ισοζύγιο στη δομή που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα όταν κανείς, βέβαια στην πολιτική, πρέπει να βλέπει κανείς το παρόν και το μέλλον. Όταν πάει κανείς στο παρελθόν θα πει γιατί να δημιουργηθεί η δομή, ποιοι συνέπραξαν στο να δημιουργηθεί η δομή, ποιοι σιώπησαν, ποιοι αντέδρασαν, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ενδεχομένως κάποτε θα πρέπει να φανούν. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι στη μικρή μας κοινωνία οι οποίοι τόσο σιωπηλά δέχτηκαν τη δομή. Οι οποίοι δεν μιλάνε τώρα. Δεν είναι θέμα η κυβέρνηση ή ο Πλεύρης το πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα είναι μια τεράστια θηριώδης δομή που έγινε Σάμο που δεν θα έπρεπε να έχει αυτό το μέγεθος. Τώρα γιατί έγινε, η ιστορία θα κρίνει. Η διαχείριση που κάνουμε εμείς τώρα είναι να περιορίσουμε όσο δυνατόν την προσέλευση, την πληρότητα αυτής της δομής, να μείνει χαμηλά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί όλοι θυμόμαστε τι έγινε τότε, το 20, με τον κύριο Μηταράκη ερχόταν εδώ, με γενικό γραμματέα τον κύριο Μάνο λογοθέτη τότε, δημοτική αρχή του κυρίου Στάτζου, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, τότε δημοτικοί, ψήφισαν, κάτω από την πίεση βέβαια, δέχτηκαν να πω, κάτω από την πίεση που είχαμε. Εντάξει, 10.000 μετανάστες, είπαμε, στις παρυφές της πόλης. Τώρα, καλός ή κακός, αυτό όπως το είπατε θα το κρίνει η ιστορία, ναι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η δομή, σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργεί και άδεια. Αυτό δεν το πίστευε κανένας όταν μας το έλεγε ο κύριος Μηταράκης. Μακάρι και να είναι άδεια, έλεγε. Αλλά...
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα γίνει δυστυχώς. Και με την αναταραχή που υπάρχει στην περιοχή μας και με την Τουρκία να χρησιμοποιεί τους μετανάστες. Όχι μόνο, δεν μιλάω για την Βόρεια Αφρική, μιλάω για την Τουρκία.
1: Ναι,
0: είδατε προχθές, χθες ήρθαν 80 άτομα πόσο ήρθανε. Αυτό ενδεχομένως δυστυχώς θα επαναληφθεί και θα αυξηθεί ο αριθμός. Όσο η Τουρκία πιέζει την Ελλάδα πολλαπλώς. Από εκεί και πέρα θέλει μια ομοψυχία και όχι ο ένας να κατηγορεί τον άλλο γιατί για αυτά. Ποια είναι η ομοψυχία, να υπάρχει μια δυνατή φωνή. Αυτό το είπαμε όταν πήγαμε στο Υπουργείο. Βασιστός ή άλλο κάτι δεν μπορεί να κάνει κανείς. Η επόμενη φάση είναι δυναμικές κινητοποίησεις, αλλά δεν προσφέρουν κάτι. Δημιουργούν μια εικόνα όχι καλή για τον ΣΥ, ότι είχε γίνει εννοώ στην Μυτιλίνη ηχείο παλαιότερα. Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε ότι ο αριθμός είναι πολύ διαχειρίσιμος επάνω στο κέντρο. Αλίμονο, δεν μας πειράζουν οι 300 άνθρωποι που και αυτοί οι δύσμηροι τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί για να τους καταγράψουν.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα θα είναι έντονο εάν και εφόσον ξεκινήσει την εργαλειοποίηση ο κύριος Ερντογάν, μας στείλει εδώ καραβιές κάθε μέρα που το έχουμε ζήσει, εξάλλου δεν το συζητάμε, και να έχουμε συν και επιβάρυνση από άλλη περιοχή της χώρας. Εκεί σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν δυνατές απαντήσεις.
0: Πιστεύω, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Το ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό, ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη αντιδρά, ειδικά στο Ηράκλειο. Υπάρχει πρόβλημα να αποδεχθούν δημιουργία δομής, που εκεί θα έπρεπε. Mm-hmm. Mm-hmm. Και δεν μπορεί άμως να θεωρηθεί ότι επειδή είναι ο πληθυσμός αυτός που είναι, έχει ευαισθησίες, έχει

0: ανοχές, να θεωρηθεί ότι η Σάμος θα αποτελέσει αποθήκη για το μέλλον. Εδώ χρειάζεται μια κόκκινη γραμμή.
1: Σίγουρα.
0: Είναι να φεύγουν και να έρχονται αυτοί. Κανονικά σας είπα, δεν έπρεπε να γίνει δομή αυτού του μεγέθους. Έγινε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αυτή η δομή πρέπει να μην γεμίσει πάλι να φτάσει 2,5, 3, 4, 5 χιλιάδες. Γιατί είναι τραγικό. Και μάλιστα με νέο πληθυσμό, οι οποίοι είδατε ποιοι έρχονται, δεν έρχονται παρήλικες και μεσήλικες και γυναίκες, συνήθως είναι νέοι μάχημοι. Και ξέρετε, κάτι το οποίο κανείς δεν θέλει ούτε να φανταστεί είναι να συμβεί κάτι με τους τούκους και να έχεις μέσα στη Σάμο 1.000-2.000 άτομα αυτής της ηλικίας και αυτής του θρησκεύματος. Mm-hmm. Γι' αυτό το πεπιθήσω. Θέλει προσοχή το θέμα. Αλλά σας είπα, δεν μπορεί η Κρήτη να αντιδρά και να αποτρέπει τη δημιουργία δομής και να η Σάμος να, και η Χίος και η Μυτιλήνη βασιλώσει, να δέχονται αυτές τις ροές. Έστω και περιστασιακά, όπως γίνεται τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά λίγο χρειάζεται ομοψυχία και όχι πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ φταίω, εσείς τρέχεις, γιατί να κάνουμε και γιατί δεν το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
1: Πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις όπως αυτές που έχουμε αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για να τα λέμε, εντάξει, προς κατανάλωση.
0: Αυτό
1: ευχαριστούμε
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Έτσι, για το τελευταίο να πω, ότι η πολιτική είναι αυτό, είναι η τέχνη του εφικτού.
1: Ναι.
0: Το επιθυμητό είναι άλλο, το επιθυμητό να μην υπάρχει δομή, να φύγει δομή, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το εφικτό είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη δομή σε επίπεδα διαχειρίσιμα και λογικά από πλευράς πληθυσμού. Και γι' αυτό χρειάζεται ομοψυχία και όχι επίθεση του ενός προς τον άλλον.
1: Εξάλλου η αποστολή που πήγατε όλοι στον Υπουργό, πραγματικά όλοι συμφώνησαν σε κάτι, ήταν κοινή γραμμή, κοινό μέτωπο τέλος πάντων.
0: Βεβαίως, έτσι. Κοινό μέτωπο και μπαστός ήταν μια αγγίζηση, μια μπαστός υπόσχεση του Υπουργείου που νομίζω ότι υπήρχε σχετική ικανοποίηση.
1: Ναι, και μέχρι στιγμής υλοποιείται,
0: μένει,
1: πάντα πρέπει να είμαστε έτσι, σε επαγρύπνηση. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ, γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε και τον νέο, σαν σήμερα το 95, είναι 31 χρόνια, έκλεισαν από τότε που υποδεχτήκαμε τον νέο ποιμενάρχη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου. Και εδώ κλείνω τη σημερινή εκπομπή, παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί και βέβαια μην ξεχνάτε, μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα
4: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο βαθμό. Καλαμαθή και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
17: 2000 FM.
6: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα, γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM, εδώ στο Samos Update. Ξεκινάμε σήμερα με τι άλλο, με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ένας καλλιτέχνης που για δεκαετίες ήταν κομμάτι της ελληνικής μουσικής, με τραγούδια που όλοι έχουμε ακούσει, έχουμε τραγουδήσει, έχουμε συνδέσει με δικές μας στιγμές. Και νομίζω πως ο καλύτερος τρόπος για να τον αποχαιρετήσουμε μέσα από τα ραδιόφωνα γενικώς σήμερα δεν είναι με πολλά λόγια, είναι με την μουσική του. Από σήμερα λοιπόν κάθε τραγούδι του θα έχει ίσως και μια διαφορετική σημασία, θα ακούμε τη φωνή του και θα θυμόμαστε έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα. Γιατί τελικά οι άνθρωποι της μουσικής φεύγουν, αλλά η φωνή τους μένει. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.

0: Λοιπόν, εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα θα ασχοληθούμε έτσι και με διάφορα θέματα, με διαφορετικά μάλλον θέματα από αυτά τα οποία μας απασχολούν έτσι στην καθημερινότητά μας, και θα μιλήσουμε έτσι λίγο για θέματα ψυχολογίας κλπ. Μιας και είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας. Θα αναφερθούμε λίγο και σε θέματα διατροφής τώρα που επιστρέφουμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σιγά σιγά έφυγε, ένας μήνας φθινοπορεινός. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Αύριο στους 34, με επίσης βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Ο καιρός δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Από την ερχόμενη εβδομάδα ίσως δούμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής μας. Χρόνια πολλά στην Πουλχερία και στον Κλίμη που γιορτάζουν σήμερα, και φυσικά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζετε. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία, όσο δύσκολο και αν είναι να τα συζητήσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα αφήνουμε στο περιθώριο, όπως λέμε. Και ένα από αυτά είναι η αυτοκτονία. Σήμερα λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας. Μία ημέρα που δεν θα έπρεπε να είναι απλώς μία ακόμη ημερομηνία έτσι στο ημερολόγιο, αλλά μία αφορμή να μιλήσουμε ανοιχτά για ένα ζήτημα που πολλές φορές κρύβεται πίσω από τη σιωπή, από την αμηχανία, το φόβο και την άρνηση ακόμα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι δεν υπάρχει αύριο, ότι δεν υπάρχει δεν έχει αισιοδοξία, ότι ο πόνος του είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του να συνεχίσει, τότε το ζητούμενο δεν είναι να τον κρίνουμε, είναι να μπορέσουμε να τον ακούσουμε αλλά και να τον σώσουμε στις πιο πολλές περιπτώσεις. Και ως εδώ βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της σημερινής ημέρας, η πρόληψη. Ότι η πρόληψη δεν ξεκινά απαραίτητα από τους ειδικούς, μπορεί να ξεκινήσει από κάποιους φίλους, από τον γονιό, από συναδέλφους, από τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, της καθημερινότητάς μας, που μας βλέπουν καθημερινά και μπορεί να καταλάβουν είτε λίγο είτε πολύ το πώς έχει αλλάξει η συμπεριφορά μας και το τι πραγματικά μπορεί να περνάει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Είναι πάρα πολλά για αυτό το θέμα και θέλω να τα συζητήσουμε λίγο, διότι η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα περιστατικά καλείται να αντιμετωπίσει αυτοκτονιών. Θέλω λοιπόν να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Τένια Μακρέ. Έχουμε τη χαρά να την φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας, να τα ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα και να τα συζητήσουμε μαζί της. Κυρία Μακρή, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμμο.
1: Καλό μεσημέρι, Ιπποκράτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
1: και καλά. Καλό μας φθινόπωρο.
0: Καλό μας φθινόπωρο, πραγματικά.
1: Το λέω το φθινόπωρο γιατί το φθινόπωρο, Ιπποκράτη μου, είναι μια εποχή, όπως και η Άνοιξη, που έχουμε τη μεγαλύτερη συχνότητα στις αυτοκτονίες. Γιατί ξεκινάνε αυτά που λέμε η μελαγχολία του φθινοπόρου. Οπότε λοιπόν γι' αυτό και η μέρα αυτή ίσως είναι αφιερωμένη σε αυτό ακριβώς, σε αυτή ακριβώς τη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Σε αυτή την ψυχική αναταραχή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, γιατί με το ότι γκριζάρει λίγο ο καιρός, αρχίζει και γκριζάρει η ψυχή μας, όταν έχουμε μέσα μας λίγα σημάδια τέτοιες γκρίζες, αν το θέλεις, τέτοιων γκρίζων συναισθημάτων.
0: Θέλω λίγο, κυρία Μακρή, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε κι εσείς, με το κομμάτι της πρόληψης πάνω σε αυτό στο κομμάτι των αυτοκτονιών. Όταν μιλάμε για πρόληψη της αυτοκτονίας, τι σημαίνει στην πράξη πρόληψη, από πού πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια?
1: Πρέπει να χωρίσουμε τα πράγματα σε δύο κατηγορίες, Ιπποκράτη. Το πρώτο είναι οι αυτοκτονίες εκείνες οι οποίες έχουν ψυχογενή, αν το θέλεις, βάση. Είναι οι αυτοκτονίες εκείνες οι οποίες προέρχονται από μια ψυχική διαταραχή, από μια ψυχική νόσο, και αν το θέλεις είναι μια διέξοδος σε αυτό το γκρίζο, αν το θέλεις, μαύρο μυαλό, τις μαύρες σκέψεις που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και που δεν έχουν τη δυνατότητα να διευκρινίσουν αυτές όλες τις σκέψεις τους που τις οδηγεί στο διέξοδο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τελειώσω τη ζωή μου ή να τελειώσουν και τα βάσανά μου τα οποία δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Αυτή είναι μια κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι οι αυτοκτονίες εκείνες οι οποίες διαλαλούνται και οι οποίες είναι απόπειρες, οι οποίες είναι καθαρά χειριστικές συμπεριφορές. Στη μεν πρώτη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με την ψυχογενή, αυτές οι πρόληψη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ψυχική νόσο, που η αυτοκτονία, οι σκέψεις, οι αυτοκτονιστικές σκέψεις είναι ένα σύμπτωμα, να παρακολουθούνται, ότι παρακολουθούνται από τον γιατρό τους, ότι παίρνουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, ότι παίρνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, ότι είναι συνεπείς στα ραντεβού τους, ότι κάνουν ψυχοθεραπεία τους, ούτως ώστε αυτές οι γκρίζες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό τους και τους δημιουργούν το αδιέξοδο να περιορίζονται, ούτως ώστε να μην φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος. Σε αυτή την κατηγορία, Ιπποκράτη, δεν υπάρχει προαναγγελία. Οι άνθρωποι αυτοί σχηματίζουν όλο αυτό στο μυαλό τους και φτάνουν κάποια στιγμή στο τέλος, διαλέγοντας μία από τις μεθόδους που έχουμε κατά καιρούς διαβάσει και γνωρίζοντες. Άρα λοιπόν η πρόληψη εδώ είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοκτονησιακές σκέψεις, να βλέπουν τον γιατρό τους, να παίρνουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, διότι όταν το κάνουν αυτό δεν ξεχωρίζουν και δεν έχουν καμία διαφορά από εμάς τους υπόλοιπους, που υποτίθεται ότι δεν έχουμε κάποια ψυχική διαταραχή και αυτού του είδους τη σκέψη.
0: Ξέρετε
1: αυτό,
0: όμως,
1: λοιπόν είναι η πρόληψη.
0: Κυρία Μακρύτη, γίνεται πολλές φορές ένας άνθρωπος, και πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μπορεί να μην ζητήσει ποτέ βοήθεια. Εμείς πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά? Ποια είναι δηλαδή τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
1: Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκέψεις Ιπποκράτη, πρέπει να σου πω ότι η συμπεριφορά τους είναι αρκετά εσωστρεφής, δεν μιλάνε πολύ γι' αυτό, είναι αρκετά μοναχικοί. Αυτή είναι μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία, γιατί έχουμε δύο συμπεριφορές εδώ, η άλλη κατηγορία μπορεί να είναι επιθετική, μπορεί να είναι πάρα πολύ θυμωμένη, μπορεί να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν γιατί χαρακτηρίζονται από βία. Η βάση όμως και των δύο αυτών συμπεριφορών είναι ότι υπάρχει ένα ψυχικό υπόβαθρο. Όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι όχι να λέμε στον άνθρωπο αυτόν πήγαινε στον γιατρό γιατί δεν είσαι καλά, πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να μας ακούσει. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον σώσει τίποτα από αυτό το οποίο εκείνος υποφέρει και ότι εμείς τέλος πάντων είμαστε θεοδάμονες και δεν τους καταλαβαίνουμε. Αν όμως υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μέσα στην οικογένεια, γιατί στην οικογένεια παρουσιάζεται αυτό, με μια παρότρινση και με μια, αν το θέλετε, στην περιφορά απαλή και ευγενική, να πούμε στον άνθρωπο αυτόν ότι αυτές οι σκέψεις που έχει, όχι ότι δεν είναι πραγματικές, γιατί τότε θα μας μισήσει αν το πούμε ότι δεν είναι πραγματικές, γιατί εκείνος το βιώνει ως πραγματικό γεγονός μέσα του, ότι αυτές οι σκέψεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο απαλές και να μην τον βασανίζουν εάν μιλήσει με κάποιον ειδικό και του διευκρινίσει κάποιες από αυτές τις σκέψεις ή κάποια από αυτά τα οποία έχει μέσα στο μυαλό του και τον βασανίζουν. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, Ιπποκράτη μου. Μην νομίζεις ότι μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που τους πάρουμε το δώρι να τους πάμε στο γιατρό ή να τους οδηγήσουμε σε ένα νοσοκομείο για να προληφθούν. Δεν πρόκειται. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ακολουθείται φαρμακευτική αγωγή, που αν ο άνθρωπος δεν πιστέψει ότι έχει το πρόβλημα και θέλει να απαλλαγεί από αυτό, δεν θα πάρει τη φαρμακευτική του αγωγή.
0: Αυτό πιστεύω είναι το ζητούμενο και το σημαντικό που λέτε, κυρία Μακρύ, ότι πρέπει να πιστέψει, να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε, κυρία Μακρύ, αν θέλετε κι εσείς, ότι αν ένας δικός μας άνθρωπος, ας πούμε, μας πει ότι δεν αντέχω άλλο ή δεν θέλω να ζω, η πρώτη αντίδραση η δική μας ποια πρέπει να είναι? Να τον αρπάξουμε εντός εισαγωγικών με λίγα λόγια και να τον πάμε απευθείας σε έναν ειδικό, ή πρέπει οπωσδήποτε να μην πούμε κάτι, να αποφύγουμε δηλαδή κάτι για να μην κάνουμε τα πράγματα ακόμη χειρότερα?
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτές είναι δύο συμπεριφορές οι οποίες δεν θα μας οδηγήσουν εκεί που πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε μαζί του και να δείξουμε κατανόηση σε αυτό το οποίο υποφέρει ο άνθρωπος αυτός. Από την άλλη πλευρά, να μην προσπαθήσουμε να το μινιμαλίσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, να του κάνουμε ότι δεν είναι έτσι όπως το λες, μην τα βλέπεις έτσι τα πράγματα και ούτω καθεξής. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του δείξουμε κατανόηση ότι για να υποφέρει έτσι σημαίνει πραγματικά αυτό το οποίο έχει μέσα του τον κάνει και υποφέρει. Επειδή λοιπόν θέλεις να μην υποφέρεις, θέλεις να μην έχεις όλες αυτές τις ανησυχίες, πάμε να μιλήσουμε, πάμε να μιλήσεις εσύ με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός πάνω στα θέματα αυτά για να σε ξεδιαλύνει και να σε βοηθήσει. Συνήθως εκείνο το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι κανείς δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά μου, γιατί κανείς δεν μπορεί να μου δώσει τα χρήματα που χρωστάω, γιατί κανείς δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το οποίο εγώ βιώνω, την απογοήτευση, τη ματέωση, οτιδήποτε έχει ο άνθρωπος αυτό στο μυαλό του. Δεν μπορούμε λοιπόν να τον αρπάξουμε. Εκτός πια εάν το φτάσουμε, μπούμε σε ένα δωμάτιο και βλέπουμε έναν άνθρωπο έτοιμο να έχει ετοιμάσει μια φόνη να θέλει να κρεμαστεί. Βεβαίως εδώ θα τον αρπάξουμε και θα τον πάμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μιλάμε δηλαδή για αυτές τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στο σπίτι μας, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι. Και αυτό ξέρετε, δεν παρουσιάζεται μία μέρα στην άλλη. Έχει συνέχεια Ιπποκράτη. Δηλαδή δεν παρουσιάζεται μία μέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταθλιπτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ψυχικό νόσημα με αυτοκτονιστικές σχέσεις, έχει διάφορες συμπεριφορές τις οποίες δείχνει. Δεν είναι μόνο. Δεν φτάνει στην αυτοκτονία από τη μια στιγμή.
0: Οπότε δηλαδή υπάρχουν κάποια δείγματα. Υπάρχουν κάποια δείγματα, όπως το είπατε, κάποιες ενδείξεις.
1: Αναμφισβήτητα. Υπάρχει μία εσωστρέφεια ή μία επιθετικότητα, υπάρχει μία νοθρότητα, δεν κοιμούνται το βράδυ, δεν θητίζονται καλά ή υπερθητίζονται, δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, όλα τους είναι δύσκολα. Έχουμε λοιπόν, και αυτό έχει αρκετή συνέχεια, δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτά τα σημάδια και πραγματικά είμαστε παρόντες στην ζωή μας και βλέπουμε τους ανθρώπους μας να διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους, τότε πραγματικά είμαστε κοντά τους και τους ενθαρρύνουμε να πάρουν βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσουν να φύγουν από αυτή τη μέγενη η οποία τους φύγει το μυαλό συνεχώς. Αυτή λοιπόν είναι η παθολογική, αν το θέλεις, κατάσταση, αυτή που έρχεται δηλαδή από μια ψυχική διαταραχή, όπως ένα ψυχικό νόσημα. Εκείνο που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι μια αύξηση.
0: Αυτό
1: των αυτοκτονιών στους εφήβους.
0: Ναι, υπάρχει αύξηση τα τελευταία χρόνια, όπως είπατε και εσείς, αλλά στους εφήβους, δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες, ας πούμε, υπάρχει αυτή η αύξηση.
1: Βεβαίως, υπάρχει αυτή η αύξηση και υπάρχει και στα αγόρια και στα κορίτσια. Παλιότερα θεωρείται αυτό ότι ήταν προνόμιο των κοριτσιών. Το λέω προνόμιο και τα βάζω εντός εισαγωγικών. Αλλά τώρα βλέπουμε όμως ότι οι αριθμοί έρχονται και ισοψηφίζονται. Δηλαδή και αγόρια και κορίτσια, όταν θέλουν να γίνουν θεαματικά, νιώθουν ότι υποφέρουν, νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν, νιώθουν ότι πρέπει να χειριστούν μια κατάσταση κατά αυτόν τον τρόπο, δηλώνουν ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Και βεβαίως έχουμε αυτές όλες τις συμπεριφορές, τις οποίες πάλι ο γονιός θα πρέπει να τις παρατηρήσει στο παιδί του. Δηλαδή, το παιδί του διαμαρτύρεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Απλώς εμείς οι γονείς δεν είμαστε πάρα πολλές φορές παρόντες, Ιπποκράτη, για να καταλάβουμε ότι το παιδί μας υποφέρει και ότι για να μας κάνει να καταλάβουμε, μπορεί να φτάσει και σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές.
0: Κυρία Μακρύ,
1: ναι, ήθελα να πω και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελικά τα παιδιά μας κάνουν αυτές τις απόπειρες. Πρέπει να ακολουθείτε οπωσδήποτε, αυτό το βάζουμε κεφαλαία γράμματα Ιπποκράτη, οπωσδήποτε πρέπει το παιδί μετά να πάει μέσα στην ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να μπορέσει να εξισορροπήσει μέσα του όλες αυτές τις θύελλες που υπάρχουν και να έχει μια αρμονία μέσα στην οικογένεια. Ένα παιδί το οποίο φτάνει σε ένα σημείο να νιώθει απόγνωση στην ηλικία αυτή έχει δύο αν το θέλεις πόλους. Η μία είναι ότι δεν βρίσκει κατανόηση μέσα στην ομάδα των ομοφύλων του, δηλαδή δεν γίνεται αποδεκτό, οπότε υποφέρει πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι όταν αυτά τα οποία υποφέρει δεν μπορεί να τα κουμπίσει στο σπίτι του, στο γονιό του, ούτως ώστε να βρει παρηγοριά.
0: Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτή η συνεχής σύγκριση με τους άλλους δημιουργούν πολλές φορές έτσι μια ψευδή εικόνα ότι όλοι οι υπόλοιποι ζουν καλύτερα από μένα, ας πούμε, και αυτό μπορεί να είναι και επιβαρυντικό αυτός ο παράγοντας?
1: Βεβαίως, μα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, αν το θέλει, η συνοχή τους είναι πάρα πολύ χαλαρή και συγκρίνουν τον εαυτό τους με τα απ' έξω γεγονότα και δεν κοιτάνε μέσα στον εαυτό τους. Επόμενο είναι ότι όλα αυτά τα ρεθίσματα τα οποία έρχονται από τον έξω κόσμο να αποτελούν ένα θέμα ακόμη στα ίδια θέματα τα οποία υπάρχουν εσωτερικά, που να τους οδηγήσουν σε αυτή την ιστορία. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά πάλι στους εφήβους αυτά όλα τα παιχνίδια των προκλήσεων, των challenges. Βλέπουμε ότι συνεχώς αυτά τα παιχνίδια αυξάνονται. Και φέρνουν τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν οπωσδήποτε να γίνουν παραδεκτά, είτε στον εαυτό τους είτε στο κοινωνικό τους σύνολο, να διαλέγουν αυτές τις συμπεριφορές για να γίνονται ήρωες. Γι' αυτό ένα από τα πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον πάντα υποστηρίζω, Ιπποκράτη, είναι ότι όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, να μην τα κάνουμε τόσο πολύ μεγάλα, είτε στα μέσα τα social media, είτε στην τηλεόραση, είτε οπουδήποτε. Τα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα και παιδιά τα οποία μέσα τους νιώθουν πάρα πολύ μικρά, χωρίς αξία για τον εαυτό τους, μπαίνουν μέσα στη διαδικασία να θεωρούν ότι αν κάνουν αυτό το οποίο φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο και προβάλλονται, θα βγουν από την αφάνεια. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς χειμιζόμαστε mm-hmm. όλα αυτά τα θέματα, είτε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στην τηλεόραση ή οπουδήποτε τέλος πάντων εμείς οι άνθρωποι έχουμε πρόσβαση για να παίρνουμε μαθήματα εντός εισαγωγικών επιτυχημένης ζωής.
0: Κυρία Μακρύ, κλείνοντας, υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 24 ώρη, με 24-ωρη εξυπηρέτηση, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Βεβαίως και υπάρχει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή για μένα τους έφηβους είναι η γραμμή η οποία έχει να κάνει με το χαμόγελο του παιδιού. Όπως επίσης και το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως λέγεται τώρα, έχει και αυτό μια τέτοια γραμμή που αυτή τη στιγμή ο πενταψήφιος αριθμός μου διαφεύγει.
0: Ναι, ναι, θα το αναφέρουμε εμείς στη συνέχεια.
1: Μπορεί, ναι. Mm-hmm. Υπάρχει πρόσβαση. Βεβαίως. Σε αυτές τις γραμμές μπορούν να απευθυνθούν και τα παιδιά αν θέλουν, αλλά και οι γονείς. Όπως επίσης και τα ζευγάρια, όταν ένας εκ των δύο βλέπει να υπάρχει μια συμπεριφορά στον δικό του άνθρωπο, την οποία δεν κατανοεί και φοβάται ότι μπορεί να φτάσει σε κάτι το οποίο είναι μοιραίο.
0: Είναι το 10-18, από ό,τι διαβάζω αυτή την ώρα, το οποίο λειτουργεί από τον φορέα Κλίμακα. Είναι νομίζω και αυτό, κυρία Μακρύ.
1: Βεβαίως.
0: Το 10-18, ναι. Και είναι και ναι, το 10-18 μου βγάζει εδώ συνέχεια. Ναι, αυτό. Και μας είπατε και η γραμμή 10, η γραμμή ψυχολογικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το 10306. Και αυτό λειτουργεί δωρεάν και ανώνυμα
1: αυτό.
0: Όλο το 24 ώρο. Και ανώνυμα, για να το τονίσουμε γι' αυτό, διότι αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο δύσκολο όταν, κυρίως στις μικρές κοινωνίες.
1: Αποτελεί κοινωνικό στίγμα η
0: Υποκράτη. Αυτό, ναι. Ναι.
1: Αποτελεί κοινωνικό στίγμα και γι' αυτό βλέπω πάρα πολλές οικογένειες που εγώ ασχολούμαι με την οικογένεια. Mm-hmm. Εάν έχουν ένα άτομο το οποίο έχει τελειώσει τη ζωή του αυτοκτονώντας, δεν το αναφέρουν αυτό, γιατί τους κάνει να ντρέπονται. Οι άνθρωποι οποίοι αυτοκτονούν θεωρούνται ότι είναι αδύναμοι, ότι είναι άρρωστοι και ότι είναι στίγμα για την οικογένεια και για την κοινωνία. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ασθενούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν εσωτερικές τρικυμίες, τις οποίες δεν ξέρουν πώς να κυβερνήσουν τους, ώστε να βρουν ηρεμία και ησυχία με τον εαυτό τους.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μακρύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Τένια Μακρύ, λοιπόν, και με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας, πιστεύω ότι ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα από την γνωστή ψυχολόγο και σύμβουλο οικογένειας, την κυρία Τένια Μακρύ. Και υπενθυμίζουμε, και καλό είναι να το κλείσουμε αυτό το θέμα έτσι, και όποιος βρίσκεται μάλλον σε άμεσο κίνδυνο, πρέπει να αναζητήσει άμεσα επαγγελματική βοήθεια, να καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή ημέρα, η παγκόσμια σημερινή ημέρα, έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να σπάσει η σιωπή, όπως το είπε και η κυρία Τένια Μακρύ, και να γίνει η αναζήτηση βοήθειας ακόμη πιο εύκολη. Αναφερθήκαμε λίγο και στην γραμμή εξυπηρέτησης, άμεσης βοήθειας, όχι εξυπηρέτησης, λάθος όρος που χρησιμοποίησα. Άμεση λοιπόν βοήθεια και υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Οι γραμμές αυτές βοήθειας και υποστήριξη αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την άμεση επικοινωνία με παιδιά, με εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες. Είναι λοιπόν η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Το 116-111 είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων. Το 116-006 η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Θύματα Βίας. Και υπάρχει και ένα chat, μια γραμμή chat μέσω μηνυμάτων, δηλαδή το 1056. Αυτές λοιπόν είναι οι γραμμές και πραγματικά η πρόληψη και να αποδέχεται αυτός, εκείνος, εκείνη που υπάρχει πρόβλημα, ότι ναι, έχω πρόβλημα και ναι, χρειάζομαι βοήθεια. Αν δεν μπορεί να το δει εκείνος, γιατί έχει να αντιμετωπίσει και πολλά άλλα προβλήματα, με την ψυχολογία το νοούμε, η οικία του, ο περίγυρός του, πιστεύω ότι μπορεί να το καταλάβει, δίνουν δείγματα οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους και οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται βοήθεια, αν και σε πολλές περιπτώσεις λόγω ταμπού, λόγω στίγματος κλπ. Δεν τη ζητούν. Αυτό, και το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στο 2000 FM, μεσημέρι 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
14: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Θέλω να σταθώ σε ένα σχόλιο το οποίο διαβάζω αυτή την ώρα εδώ από τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Τουσκαπέτη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με την μεταφορά των 365 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό που προκύπτει, γράφει ο Γιώργος Σκαπέτης, αβίαστα λέει σχεδόν συνειρμικά, δεν είναι τόσο η συνεχιζόμενη μεταφορά των μεταναστών από την Λεβεντογένα Κρήτη προς το νησί μας. Είναι η διαπίστωση ότι τα χύπλοα πλοία δεν προσεγγίζουν το λιμάνι μας στα τακτικά δρομολόγια για τους γηγενείς, αλλά για μεταφορά μεταναστών προκειμένου να απογραφούν. Πάλι καλά που γίνονται και οι μεταφορές μεταναστών, το λέμε χαριτολογώντας αυτό, για να βλέπουμε και τα high speed αυτά, τα πλοία, τα sea jet εδώ, πώς τα λένε αυτά, να τα βλέπουμε εδώ στις δικές μας θάλασσες και στα δικά μας λιμάνια. Γιατί διαφορετικά δεν θα τα δούμε. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Είχε γίνει μια προσπάθεια να μπει ένα ταχύπλο steel high speed μέσα στο καλοκαίρι, είχαν ανεβεί τα δρομολόγια, μέσα σε 5 λεπτά τα δρομολόγια κατεβήκανε. Οπότε λοιπόν, ας το δείτε το συγκεκριμένο πλοιάριο που βρίσκεται ακόμα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, μέσα στο λιμάνι μας. Έστω και έτσι, γιατί διαφορετικά με κάποιον άλλο τρόπο δεν πρόκειται να δούμε τέτοια πλοία να προσεγγίζουν το λιμάνι εδώ της πρωτεύουσας. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα και θέλω να πάμε σε ένα θέμα που αυτή την περίοδο κυρίως μας αφορά όλους. Και γιατί το ημερολόγιο μπορεί να λέει ότι το καλοκαίρι τελειώνει, όμως οι καλοκαιρινές συνήθειες πολλές φορές δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να μας αποχαιρετήσουν. Λίγο περισσότερο φαγητό έξω, περισσότερα παγωτά, περισσότερα ποτά. Δεν έχουμε και σταθερά ωράρια όταν κάνουμε και τις διακοπές μας, βέβαια, έτσι. Βραδινοί έξοδοι, διακοπές, όλα αυτά λοιπόν. Και ξαφνικά τώρα επιστρέφουμε πάλι στην καθημερινότητά μας. Και όλο αυτό μας έχει κάνει λίγο να μην προσέχουμε και τη διατροφή μας. Και ξεκινάμε τις δίαιτες. Είναι η φράση που λέμε από Δευτέρα θα ξεκινήσω δίαιτα, από το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω δίαιτα, που μπαίνουμε στην καθημερινότητα. Και συνήθως αυτό σημαίνει ότι από τη μία μέρα στην άλλη κόβουμε τα πάντα. Κόβουμε το ψωμί, κόβουμε τα γλυκά, κόβουμε τα βραδινά, υδατάνθρακες και όλα αυτά και μπαίνουμε σε μια λογική τιμωρίας, επειδή το καλοκαίρι το ρίξαμε και λίγο περισσότερο έξω. Θέλουμε όμως να δούμε αν πράγματι αυτή η προσέγγιση είναι σωστή ή μήπως το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι ακριβώς αυτή η απότομη μετάβαση, από την επιστροφή δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να μας δώσει τις πληροφορίες και το τι πραγματικά κάνουμε σωστά, αν κάνουμε κάτι σωστά ή κάνουμε λάθος. Και θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα με την κυρία Φωτεινή Καρμανιόλου, την κλινική διαιτολόγο και διατροφολόγο, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Καρμανιόλου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και σιγά σιγά λοιπόν επιστρέφουμε από τις διακοπές, έχουμε ξεφύγει λίγο διατροφικά. Τώρα, ποιος είναι ο σωστός τρόπος, κυρία Καρμανιόλου, για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας?
1: Καταρχήν πρέπει, απολαύσαμε σίγουρα το καλοκαίρι μας, ήπιαμε τα κοκτέιλ, φάγαμε τα τηγανιτά μας, τα παγωτά μας, τα γλυκά. Άρα πάμε σιγά σιγά να μην μπούμε σε αυστηρές δίαιτες που θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό που είπατε, είτε τους υδατάνθρακες, είτε στερητικές δίαιτες αποτοξίνωσης και όλα αυτά. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπούμε σε ισορροπημένη διατροφή, να αλλάξουμε σταδιακά με ρεαλιστικούς στόχους κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα μας, για να δούμε μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα που θέλουμε για να έρθουμε πάλι σε μια ισορροπία στο σώμα μας. Άρα λοιπόν οι ακρότητες δεν θα βοηθήσουν, ίσα-ίσα που θα ζορίσουν το σώμα μας, γιατί όταν θα αποφύγουμε πάρα πολλά γεύματα ή τροφές, μετά θα πέσουμε με τα μούτρα και θα κάνουμε κάποια υπερφαγικά.
0: Άρα δεν πρέπει δηλαδή, να κόψουμε τελώς αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει να τρώμε όλο το καλοκαίρι, να πάμε δηλαδή βήμα προς βήμα σε αυτές τις καινούργιες εντός εισαγωγικών
1: σταδιακές αλλαγές.
0: Και εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο το βλέπω και από μένα, όποτε κάνω δίαιτα ας πούμε ή όποτε ξεκινάω να προσέχω, όταν κόβω απότομα αυτά τα οποία έτρωγα το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να χάσω κάποια κιλά, αλλά μετά τα κιλά τα παίρνω πολύ πιο εύκολα και πέφτουμε, όπως λέμε, με τα μούτρα μετά.
1: Με τα μούτρα, ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν το καλύτερο ξεκίνημα θα πρέπει να είναι στην αρχή να οργανώσουμε το σούπερ μάρκετ, τη λίστα με το σούπερ μάρκετ, ώστε να πάμε στο σούπερ μάρκετ με λίστα και φαγωμένοι, όχι με το να πεινάμε. Λοιπόν, γιατί αυτά που έχουμε στο ψυγείο μας, αυτά θα φάμε. Άρα λοιπόν θα ενισχύσουμε περισσότερο με φρούτα, με λαχανικά, με πρωτεΐνες, με όλα τα γευματάκια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πάλι να βάλουμε τα τρία μεγάλα γεύματά μας και ένα-δύο ενδιάμεσα. Δεν θα κόψουμε τα γλυκά, γιατί κακά τα ψέματα φάγαμε πολλά παγωτά τώρα το καλοκαίρι, οπότε δεν πάμε κατευθείαν να τα κόψουμε, αλλά να τα μειώσουμε λιγάκι, να τα τροποποιήσουμε θα πω. Θα βάλουμε σίγουρα, επειδή ήταν η ζέστη, ήταν το αλκοόλ περισσότερο, το φαγητό έξω, άρα πήρε αρκετό αλάτι και το σώμα μας, άρα μειώθηκε και η ενυδάτωση που συνήθως θέλουμε το καλοκαίρι. Άρα πάμε να ενυδατώσουμε σωστά το σώμα μας, να αναπληρώσουμε λοιπόν την ενυδάτωση στον οργανισμό μας, είτε με νερό είτε και με κάποιον ηλεκτρολίτη ή νεράκι με λεμόνι. Πάμε να βάλουμε και λίγο την κίνηση σιγά σιγά
19: στην καθημερινότητά μας, ξεκινώντας με λίγο περπάτημα, 2-3 φορές την εβδομάδα, και μετά, τώρα που θα ανοίξουν και τα σχολεία, σιγά σιγά μπαίνουμε και σε μια άλλη ρουτίνα, οπότε θα πρέπει ο καθένας να δει τι είναι αυτό που του ταιριάζει, είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι κάποιο τρέξιμο, είτε κάποια άλλη δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά να οργανωθούμε και να προετοιμαστούμε για το χειμώνα, να το πω έτσι.
0: Τώρα, όπως το είπατε και εσείς, που ανοίγουν τα σχολεία και επιστρέφουν οι οικογένειες στους κανονικούς ρυθμούς, τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς στη διατροφή των παιδιών?
19: Θα πρέπει αυτό που είπαμε, να μην αποφύγουν κατευθείαν, δηλαδή δεν θα φας άλλα παγωτά, μπαίνουμε
0: δηλαδή,
19: σε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής επειδή ξεκινάει το σχολείο. Σιγά σιγά τις μικρές αλλαγές. Ευτυχώς εμείς, επειδή είμαστε σε νησί, ακόμα το καλοκαίρι, έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Μπορεί τα σχολεία να ανοίγουν, αλλά τα Σαββατοκύριακα τα παιδιά ακόμα θα πηγαίνουμε στην θάλασσα και είναι πιο χαλαρά. Οπότε στην ουσία κοιτάμε να τους οργανώνουμε τα ταπεράκια τους με υγιεινές επιλογές, να έχουν φρούτα, να έχουν λαχανικά μαζί τους. Προτιμούμε να τους δίνουμε από το σπίτι από το να έχουν από, πώς το λένε, περίπτερα και τέτοια συσκευασμένες τροφές.
0: Ναι.
19: Και να είναι πιο οργανωμένα τα γεύματά τους.
0: Εγώ κρατάω λοιπόν ότι πρέπει σταδιακά να επιστρέψουμε όλοι μας οικογενειακά από τους γονείς μέχρι τα παιδιά, γενικότερα στις διατροφικές μας, έτσι να γίνει αυτή η μετάβαση, ας πούμε, στις διατροφικές συνήθειες του χειμώνα από το καλοκαίρι σιγά σιγά, για να μην μας έρθουν όλα και ζοριστούμε περισσότερο. Πολύ νερό, κίνηση και εντάξει, η σωστή διατροφή που όλοι την ξέρουμε, ποια είναι η σωστή διατροφή πιστεύω, αλλά κανένας μας δεν την κάνει.
19: Εντάξει, προσπαθούν, απλά το θέμα είναι να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες σε έναν πιο σωστό τρόπο διατροφής, ώστε να μην πούμε ότι θα κάνω μία δίαιτα, κάτι αυστηρό, και μετά θα ξαναεπανέλθω στις προηγούμενες διατροφικές συνήθειες που είχα. Δηλαδή, και όσοι διαιτώμενοι μου έρχονται στο γραφείο, αυτό τους λέω, ότι δεν θέλω να αλλάξεις ριζικά αυτό που κάνεις. Θέλω να προσαρμόσουμε ένα πρόγραμμα στις διατροφικές συνήθειες, ώστε μακροπρόθεσμα να δούμε τα αποτελέσματα. Για να μην είναι, να γίνει τρόπος ζωής.
0: Ναι.
19: Και να μην κουραστούν.
0: Πιστεύω ότι είναι το σημαντικό αυτό που είπατε, ότι πρέπει να μας γίνει τρόπος ζωής, να μας γίνει αυτό συνήθεια. Εντάξει, πιστεύω ότι όταν ξεκινήσουμε κάτι και το κάνουμε μακροπρόθεσμα, θα μας γίνει αναγκαστικά συνήθεια. Οπότε,
19: ακριβώς.
0: Ναι.
19: Χωρίς στερήσεις.
0: Χωρίς στερήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρμανιόλου.
19: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δύναμη.
19: Συνέχεια. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά που ξεκινάνε αύριο.
0: Βέβαια. Αυτό λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την κυρία Καρμανιόλου. Έχουμε και ανοίγουν και τα σχολεία αύριο, έτσι. Δεν το ξεχνάμε. Πιστεύω δεν το ξεχνάνε πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Έχουν αναρτηθεί και στα τοπικά εδώ site, επειδή μας ρωτάτε, οι ώρες που θα γίνουν οι αγιασμοί αύριο στα σχολεία. Είναι πάρα πολλά τα σχολεία σε όλο τον νομό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στις ώρες που θα γίνουν οι αγιασμοί σε όλα τα σχολεία. Και στο site της Αμιακής Τηλεόρασης και στη σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να επισκεφτείτε εκεί, να δείτε όσοι ενδιαφέρεστε τις ώρες που θα γίνουν οι αγιασμοί στα σχολεία του νομού μας, και Σάμου και Ικαρία και Φούρνη δηλαδή. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας επειδή το καλοκαίρι ξεφύγαμε λίγο παραπάνω, με αφορμή αυτά τα οποία συζητήσαμε με την κυρία Καρμανιόλου. Χρειάζεται λοιπόν, όπως το είπε και εκείνη, να επιστρέψουμε σε μια ισορροπία που μπορούμε να κρατήσουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο. Και τελικά η σωστή διατροφή δεν είναι αυτή που αντέχουμε για 10 μέρες, είναι αυτή που μπορούμε να κάνουμε τρόπο ζωής και που σιγά σιγά θα τη συνηθίσουμε. Θα το συνηθίσουμε αυτό τον. Εντάξει, θα ξεσυνηθίσουμε να τρώμε παγωτά και ποτά κλπ. Να πίνουμε ποτά κλπ. Όπως κάναμε το καλοκαίρι, και θα μπούμε σε έναν άλλον τρόπο διατροφής και θα τον συνηθίσουμε γι' αυτό. Γιατί, εντάξει, υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι το ιατρείο στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το πρωί σήμερα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομική του ελληνικού FBI μετά από εντολή εισαγγελέα. Οι έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν κομβική σημασία για την υπόθεση. Παρόν είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στον οποίο ανήκει το ιατρείο, αλλά και η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος. Βασικός στόχος των ερευνών, από ό,τι γράφουν εδώ τα δημοσιεύματα αυτή την ώρα, είναι να διασταυρωθούν τα όσα ισχυρίζουν.

δικαστήριο φυλάσσεται από χθες το βράδυ από την αστυνομία. Ήδη έχουν ζητηθεί έγγραφα και πιστοποιήσεις για να γίνει η διασταύρωση για το εάν μπορούσε το συγκεκριμένο ιατρείο να κάνει την ιατρική πράξη για την οποία είχε πάει και ο Γιώργος Μαζωνάκης και τελικά υπέστη ανακοπή με τον τραγουδιστή να χάνει τη ζωή του. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στον Sky πριν από λίγο, διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια παθολογικού. Δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής, οι τελευταίες πληροφορίες, τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πραγματικά σοκ από χθες που μάθαμε για την απώλεια του συγκεκριμένου τραγουδιστή, του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Έχει σοκαριστεί όλη η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, εντάξει. Τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον άνθρωπο, Θεός χωρέστον. Λοιπόν, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ στον 2000 FM και στους 99,8. Κλείνουμε με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, με ένα πολύ μορφό τραγούδι λοιπόν, έτσι, σαν αποχαιρετισμό. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, για και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Store Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
8: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή.

0: πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
0: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1+1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
17: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: 2000 FM.
25: Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
26: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
27: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
28: Ποιος καλέ?
27: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
28: Και σε παίρνει αυτή?
27: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
28: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
29: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πονάνε όλα, λες να είναι γεροντάματα.
6: Όσο να είναι.
5: Με τον καλό το λόγο.
6: Μα το λέω για μένα, ναι, και εγώ το λέω.
5: Πονάνε οι αρθρώσεις μου, πονάει η μέση μου, πονάει ο αφιένας μου. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί,
6: παιδιά,
5: πότε
6: είπαμε.
5: Το κάνει. Από
6: μία ηλικία και μετά, άμα δεν μπορεί να εξπεθάνει.
5: Τι να έχει.
6: Άμα δεν πονάς από μία ηλικία και μετά, εξχαιρετήσει.
5: Θα πάω, βρε στην κλινική αυτή στο Κολωνάκι.
6: Θα μας κάνουν τέτοιο, από αυτή την θεραπεία.
5: Ναι, τι είναι, μπουστάρισμα, παίρνουν το αίμα σου, το κάνουν.
6: Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θέλω να μας πει κάποιος ειδικός. Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ, η Αμάλα.
5: Ήρθε.
6: Είναι εδώ.
5: Με τον Κλούνεϊ,
6: στο προεδρικό μέγο.
5: Με τον Κλούνεϊ.
6: Δεν νομίζω.
5: Όχι.
6: Ήρθε για τα. Πώς το λένε,
5: για τα μάρμαρα.
6: Για τα μάρμαρα.
5: Α, ναι, αυτή οπότε έρχεται, πληρώνουμε εμείς το μάρμαρο, γιατί δουλεύει σε μεγάλο δικηγόρο. Γραφείο και για να πει εμείς θα σας εκπροσωπήσουμε, απλώνει και το χέρι στη Μαρέβα.
6: Συναντήθηκε με τον...
5: Αλλά η Μαρέβα είναι γαλαντόμα και κάτι θα της δώσει.
6: Α, συναντήθηκε με τον Τασούλα.
5: Ναι.
6: Με τον Τασούλα, με τη Μαρέβα, με αυτό.
5: Τον Τασούλα δεν έπρεπε να το λένε Τασούλα.
6: Το λένε...
5: Σοδούλα έπρεπε να το λένε. Το Σοδούλη.
6: Γιατί μπορεί να το
5: λένε. Δεν έχει εκτόπιση μα σαν πρόεδρο. Να τα λέμε και αυτά. Έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι.
6: Εντάξει, βέβαια.
5: Ο το Σοδούλα.
6: Εντάξει, τι κάνουμε, μωρέ. Απλά... Πρόεδροι χειρε, κόβουν κορδέλε, δείχνουν και μία χαιρετούρα και από εκείνη κι άλλοι. Και έχουν στο Μαλπαρέτσο ότι έγιναν και πρόεδροι. Οκ. Okay.
5: Κανονικά θα μπορούσαν να παίξουν και κάποιο ρόλο.
6: Όχι, λόγω
5: να τραβάνε καν αυτοί. Και να λένε
6: δεν
5: είναι.
6: Δεν μπορούν να παίξουν ρόλο. Λόγω συντάγματος δεν μπορούν να παίξουν. Δεν είναι ότι κάνουν.
5: Ναι,
6: αυτοί.
5: Το ξέρω. Αλλά αν είχαν
6: σαν πρωτοβουλία, λες κάτι.
5: Βέβαια, όπως ήταν ο παππούς Καραμαλής. Είχε άποψη και για τα ελληνοτουρκικά τότε κλπ.
6: Ναι.
5: Τότε που έλεγε ο Παπανδρέου, βυθίσατε του Έλλη. Και δεν εννοούσε τη μαεούνα τη Ελιστάη, εννοούσε το Έλλη.
6: Λοιπόν, η Αμάλα Λαμουντίνα, η Κλούνεϊ στο προεδρικό μέγαρο τι σήμερα το μεσημέρι ήταν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει με ένα μπορντό ταγέρ. Με ένα, έδερε ένα πολύ
5: αχουτο,
6: ωραίο
5: αχουτο,
6: πιόγκο.
5: Αχουτο, αχουτο.
6: Ωραία, πολύ ωραία.
5: Ναι.
6: Πολύ ωραία. Πάρα
5: ήρθε
6: πολύ.
5: Να πάρει επιταγή. Ήρθε, τι άλλο να κάνει.
6: Η συνάντησή της έχει συνδεθεί με το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα.
5: Την είχαμε ξαναφέρει επί Σαμαράκη και πάρει ναι. Κάτι κονδύλια.
6: Ήρθε κάτι διαφορετικό, να σου πω κάτι.
5: Ναι.
6: Και πες μου τι έχει, κάνει, τι έχει γίνει από εκεί και πέρα.
5: Θες να σου πω τι
6: ναι,
5: έχει γίνει.
6: Να μου πεις τι έχει γίνει.
5: Θα πάει στο Ζουσεντιόρ.
6: Ναι.
5: Θα πάρει ένα πουκάμισο και μια φουστίτσα.
6: Α,
5: και θα δεις την
6: Αναμουντίνα
5: στα κόκκινα χαλιά. Με δικά μας ρούχα διαχειρός Μιμίκας.
6: Μάλιστα. Θα μείνει, λέει εδώ πέρα, από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώβηση του πολιτισμού Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντοπούλου.
5: Α, ναι.
6: Και θα συμμετέχει σε συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Άλλα λαμπαλάλα της Παρασκευής στο Γάλαλα.
5: Συγγνώμη, δεν ήρθε για τα μάρμαρα.
6: Ήρθε για τα μάρμαρα, θα πάρει και μέρος σε μια. Αυτό θα τη χαρίσει και ένα Σεού Διόν κάποιοι εκεί πέρα να το χαρίσουν εδώ να το πάρει.
5: Να.
6: Θα το κάνουν δώρο. Ένα τσαντίδιο που κάνει 700 ευρώ, ένα βραχιολίδιο που κάνει 800 ευρώ, δύο, μια ζευγάρι γυαλιά που είναι τα μισά μαύρα, τα μισά άσπρα, μην τα κομμένα σαν να το δω αυτό.
5: Αρέσει,
6: και
5: ναι.
6: Θα φύγει μια χαρά καλοπληρωμένη, καλοφαγωμένη και από εκεί πάντα άλλα.
5: Ναι.
6: Και άλλοι.
5: Δεν μπορούσε να φέρει και τον Αντρούλα της μαζί να χάρει το μάτι μας.
6: Και μας κασίρα μου και με αυτό να είναι.
5: Ναι.
6: Να τους βαρέθηκα, δεν μπορώ. Ένα Μπαρδέμ ήθελα, μην τα ξαναλέμε.
5: Τι να κάνει ο Μπαρδέμ, ο χοντρομπούτας μέσα στο προεδρικό μέγαρο να σου πει τι.
6: Έχει εκτόπισμα αυτό το αγόρι.
5: Τι έχει.
6: Εκτόπισμα. Τέλος πάντων. Δεν, κάνει τίπο, δεν ξέρω αν έχει κάνει τίποτα παραπάνω η Αμάλ. Εντάξει,
5: η Αμάλ πάντως ναι. Είναι πολύ καλή δικηγόρος. Δουλεύει σε φοβερό γραφείο. Τότε είχε αναλάβει τα.
6: Τα είχε αναλάβει.
5: Ναι, τα είχε αναλάβει, αλλά μόλις έστειλε το λογαριασμό είπαμε δεν έχουμε
6: ναι,
5: τόσα λεφτά.
6: Είναι ακριβή
5: κάνε μια έκπτωση.
6: Ναι, βρε κουκλά μου, κάνε μια φιλική τιμή.
5: Τόσα ζούσε εντιών θα πάρει.
6: Έτσι.
5: Άρωμα Ελλάδας, βρε, είμαστε το καλύτερο οικόπεδο. Όλοι οι ξένοι φραγκάτοι έρχονται, οι βρακό, πώς το έλεγε, οι κακαβρακάτοι που λέει η γιαγιά σου, έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το ελληνικό θα γεμίσει όλες τις εθνικότητες, όλες τις φυλές του κόσμου.
6: Αυτά τι, τέλος πάντων.
5: Ναι.
6: Περνάω από εκεί εγώ.
5: Ναι.
6: Που να μου το χαρί... Αν μου το χαρίζει, να τα έχουμε ξαναπεί. Θα το έπαιρνα για, να το... για επένδυση.
5: Ναι.
6: Προτιμάς
5: το κονάκι σου.
6: Είναι λίγο εντωμεταξύ μερικά κεραμιδόρο.
5: Προτιμάς το κονάκι σου.
6: Εύκολα.
5: Ναι.
6: Βλέπουν, βλέπουν την.
5: Δηλαδή, αν σου πούνε πάνω στον πύργο.
6: Πάντα πάω στον πύργο, τι στον πύργο, τη μοναξιά και πέρα να κάνω το πουλί.
5: Καταρχάς,
6: τι να κάνω, πώς... τι είμαι αητοφολιά.
5: Έχει 60 τόση ώρα, φαντάζεσαι ναι. Τώρα πόση ώρα θα κάνει το ασανσέρ. Σκέψου να το έχουν χτυπήσει πολύ το ασανσέρ και να σταματάει σε κάθε ώρα.
6: Θα έχει το ασανσέρ μέσα και άνθρωπο, φαντάζομαι, που θα σε ανεβοκατεβάσει. Θα έχει ένα παγκάκι να κάθεται. Δεν μπορεί. Θα έχει, ένα, θα έχει θηρορό αυτό το πράγμα.
5: Ναι, θα έχει και. Θα σε πάρει
6: στην. Θηρορό, τι θηρορό, την Κυριακή που είχαμε εμεί και έπλεκε. Θα έχει, μιλάμε ρεσεψιόν αυτό με μάρμαρ. Θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, τα βρακιά του θα λινοδένουν. Θα έχει κλειδιά, αυτά. Θα έχει σίγουρα μέσα γυμναστήρια.
5: Έχει τέτοια.
6: Κομμωτήρια.
5: Έχει τα πάντα. Τα πάντα όλα.
6: Ναι.
5: Να σε ρωτήσω όμω.
6: Να με ρωτήσει.
5: Γίνεται μία βλάβη.
6: Ναι.
5: Δηλαδή χαλάει το ασανσέρ.
6: Ναι.
5: Που δεν έχει σπάνιο στην Ελλάδα σε οίκημα.
6: Εκεί είναι αλλιώς.
5: Ή γίνεται μία διακοπή ρεύματος.
6: Θα υπάρχει μόνιμος ασανσερτζής που θα μένει κάτω στο υπόγειο για να είναι stand by.
5: Βλέπω το θηρορό. Πρέπει να γεροδεμένο.
6: Δεν θα είναι ένα θηρορό καταρχήν. Θα είναι δύο-τρεις που προλαβαίνουν.
5: Ναι,
6: θα του απαντάει
5: άλλη
6: με τα Louis Vuitton και αυτά και θα το αφήνει τη σακούλη και θα του λέει: περίμενε λίγο, κράτη εδώ πέρα. Να πεταχτώ μέχρι το κομμωτήριο να φτιάξω λίγο την μπούκλα. Αυτοί θα κάνουν και του λακέμπε. Θα μπαινοβγαίνουν, θα γίνει χαμό. Και θα έχει με το ασανσέρ.
5: Τι ωραία παιδιά θα είναι αυτή.
6: Και το ασανσέρ φαντάζομαι, εγώ το φαντάζομαι μόνο μου. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι. Θα είναι, θα είναι σαν δωμάτιο. Θα έχει καναπέ.
5: Τι λες, παιδάκι.
6: Κάλε τι πόση ώρα είναι αυτά πάνω. Μπαίνει μια γιαγιά με ένα σκυλάκι και τρέμει τον μπαστούνι. Πηγαίνει έτσι. Τι θα την έχουν όρθια, θα την βάλει σε ένα καναπέ. Θα τη πει μέχρι να φτάσουμε πάνω, κυρία μου, θα τη λέω τέλος, να σου φτάσει ένα μπαράκι μικρό με ένα
5: τι
6: καφέ και κάτι τέτοιο.
5: Α, και μπαράκι θέλει.
6: Ναι, ναι.
5: Μέσα στο ασανσέρ όλα αυτά. Τουαλέτα. Τουαλέτα, γιατί μέχρι να φτάσει πάνω.
6: Τουαλέτα,
5: δεν σου έχει τύχει να κατουργέσαι στην είσοδο και να λες Παναγία μου και να κλείνει τα πόδια σου μέσα στο ασανσέρ και να λες είδα που φτάνω.
6: Τα μου έχει τύχει, αλλά εγώ φτάω μέχρι το δεύτερο.
5: Ναι.
6: Αυτό θα πηγαίνει μέχρι το. Πόσε ορόφου είναι αυτό εντωμεταξύ. Δεν θυμάμαι.
5: Κάτι.
6: Στο πλήσι τώρα να μπει στον πρώτο και να κατουργέσαι μέχρι τον 60.
5: Και καλά να κατουργέσαι, αν.
6: Αν εκείνο χαμό θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να είναι σαν μικρό διαμέρισμα το ασανσέρ.
5: Λες,
6: Άμε να ξαπλώνει η άλλη μέχρι να ανέβει πάνω.
5: Μπορεί να γίνεται και αυτό.
6: Μπορεί. Κατά κοινό θα υπάρχει μόνο ένα σανσέρ.
5: Θα υπάρχουν δύο-τρία.
6: Θα υπάρχουν δύο-τρία.
5: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden Ridges Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα comfort food εκδοχή με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνετε πολύ ωραίο φαγητό και μπύρα και κρασί μόνο με 6 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι μόνο για άτομα των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας. Άρα παίζουμε πάντα με σύνεση στο Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.
4: Απόφαση του εφετείου σε επιχειρηματία που ήταν να τραγουδήσουν, δεν τραγούδησαν και είχαν εισπράξει προκαταβολές.
5: Oh.
4: Για live που δεν έγινε. Και το κέφι συνεχίζεται.
5: Και τώρα πάλι κάτι είχαν να, κάπου είχαν να τραγουδήσουν και
4: κυρίως.
5: Και τι έγινε.
4: Έχουν χρέη, λέει, υποθήκες και λοιπά υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εύχομαι, παιδιά, να λυθούν όλα αυτά.
5: Ναι. Παιδιά, κυβεύουν ένα βασιλιά, μας έχουν πρίξει με αυτόν τον βασιλιά Χάραλντ και ήταν και
4: της Νορβηγίας.
5: Της Νορβηγίας και ήταν εκεί πέρα και ο Δεγρές, ήταν η Άννα Μαρία, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα. Αυτή δεν είναι συνάλογο. Η πριγκίπισσα Άννα.
4: Ναι.
5: Η πριγκίπισσα Άννα, ο βασιλιάς της Τζανίας, του Βεργίου, όλοι οι γαλαζοκηφίνες ήταν εκεί. Και...
4: Έχει στεί από την Αφρική που λέει ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε και κάτι τέτοια και ξαφνικά εμφανίζεται ένας με μία κελεμπία και ένα κόκαλο. Και ένα κόκαλο στη μύτη, αλλά είναι καλοσυνάτη.
5: Αυτοί μ' αρέσουν πιο πολύ από αυτούς, βαριέμαι. Αν εξαιρέσουμε τον Δεγρές που είναι ωραίο.
4: Δηλαδή είναι ξυπόλυτη, παίζουμε τα δάχτυλα του ποδιού. Τι πρωτόκολλο είναι αυτό.
5: Έτσι είναι αυτή, ρε παιδί μου, κι εσύ. Μ' αρέσουν εμένα αυτοί και φοράνε κάτι χαϊμαλιά και κάτι κορώνες και τέτοια περίεργες.
4: Λοιπόν, κατάγεται από τη Ρόδο και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία.
5: Ποια πάλι?
4: Η Σκιαδένη Καραγιάννη.
5: Μπράβο στην Καραγιάννη.
4: Με το στέμα θα είναι ωραία, λέει η πριγκίπισσα της ομορφιάς. Λοιπόν, η αύξηση της κορτιζόλης προκαλεί απότομη πτώση της ανδρικής ορμόνης του σεξ. Όχ, πώς παράγεται η κορτιζόλη, δεν ξέρω. Ξέρεις,
5: τι παθαίνει εσύ, και τι κάνουν.
4: Δεν κάνει κούκου. Δεν σε νοιάζει,
5: καθόλου. Λοιπόν, η Ρούλα Ρέβη έκανε συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια των παιδιών της και είπε θα έχουν για πάντα το ένα το άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Επίσης ο Μουρατίδης βγήκε και είπε κάτι άσχημα πράγματα για το μάτι.
4: Εντάξει.
5: Δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου ήταν οι δηλώσεις, έτσι.
4: Ναι, ότι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε ο πρώτος μάνατζερ.
5: Κοινικές δηλώσεις, δηλαδή.
4: Εντάξει, τώρα τι έκανε και γιατί. Που ήταν μπλεγμένος και λοιπά, ο νεκρός δεν δικαίωται.
5: Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο. Ένα συγκινητικό βίντεο που κάπου τραγούδαγε ο Κότσιρας και είπε μια ιστορία για το Μαζονάκι. Είπε ότι κάποια που ήταν πολύ έτσι τρυφερή, κάποια στιγμή λέει τραγουδούσαμε σε διπλανά μαγαζιά. Όταν λοιπόν εγώ λέει, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, δεν θυμάμαι τώρα ποια μαγαζιά για τη χρονολογία, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, πήγα λέει από στο μαγαζί, ήταν δίπλα τα μαγαζιά μας, λέει στο Γιώργο, λέει να τον δω λιγάκι, φανταστείτε λέει εκείνος δεν είχε βγει ακόμα στην πίστα, δεν είχε τελειώσει το πρόγραμμά μας. Και του λέει, Γιώργο μου λέει, πας πάρα πολύ καλά, λέει ό,τι τελειώνουμε από εδώ πέρα όλοι, λέει μετά, έρχονται και σε σένα. Και του λέει, εκείνος είπε, βέβαια, μετά λέει τον παράδεισο, όλοι θέλουν την κόλασή του.
4: Ωραία,
5: ναι. Και ήταν και πολύ τρυφερός και τραγούδισε ένα τραγούδι του.
4: Επίσης, εγώ διάβασα...
5: Ανήκω σε μένα ο Κότσιρας.
4: Διάβασα την ανάρτηση του Φίβου Βελιγοριά.
5: Και αυτή πολύ συγκινητική.
4: Ο οποίος, αν θυμάσαι, μετά όλα τα περιστατικά με την οικογένειά του, τον είχε προσκαλέσει, ο Φίβος δεν έκανε στην ταράτσα.
5: Βέβαια, και είχαν κάνει μαζί.
4: Στο Άλσος, ναι. Και πραγματικά του έδωσε καλλιτεχνικό φιλί ζωής.
5: Βέβαια.
4: Και μπράβο του. Και ήταν πολύ καλό του έτο.
5: Μα και στο Voice νομίζω ήταν εξαιρετικός την προηγούμενη σεζόν. Ήταν εξαιρετικός. Τραγουδούσε ακαπέλα, τραγουδούσε. Ήταν πολύ ωραίο.
4: Ήτανε περσόνα.
5: Γι' αυτό είχε πάει και πολύ καλά το The Voice, γιατί ήταν πολύ ωραία όλη η ομάδα και με τον Μαζονάκη. Ήταν πολύ δεμένοι ο Μάβα, τραγουδούσαν ως κριτές. Ήταν φοβερά διασκεδαστική.
4: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πούμε ότι αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Έρε μαμάδες. Χαίρονται οι μαμάδες. Σου λέει θα εισχάσει λίγο το κεφαλάκι μας.
5: Καλά, άλλα ζόρια μετά. Διάβασε, κάνε, ράνε, Παναγία μου.
4: Τι, αγχώνεις και πες. Από τα...
5: Για πες.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν τα πάντα. Επιστροφή στην τάξη, αυτό είναι διαφήμιση. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι τάξη. Γιατί στα public βρίσκεις, στα public, όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά, ανατάξη και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες. Αχ, παιδιά, μου έρχεται στη μύτη η μυρωδιά από τα τετράδια, τις κασετίνες στο πλαστικό. Και θυμάμαι πόσο, ρε παιδί μου, ήθελα κάθε χρόνο να παίρνω καινούργια τσάντα.
5: Κι εγώ.
4: Ανάλογα με τη μόδα, βέβαια.
5: Ναι, κι εγώ ήθελα τσάντα.
4: Ποια ήταν η πιο περίεργη τσάντα που είχες?
5: Δεν θυμάμαι. Μου είχε πάρει μαμά μου μια καρόμπουρδα, θυμάμαι εγώ, και μετά τα βάζα σαν ζεμπίλι. Θυμάσαι μετά που ήταν τη μόδα τα ζεμπίλια. Κρατάγαμε ζεμπίλια. Μετά ήταν τη μόδα στι στρατιωτικέ τσάντε που παίρνανε από το μοναστηράκι
4: ναι, ναι, ναι.
5: Στρατιώτε.
4: Είχα πάρει.
5: Και βάζαμε πάνω κονκάρβε. Και ήταν η κονκάρβα τη ειρήνη. Το ένα, το άλλο γινόταν χαμό. Θυμάσαι.
4: Μετά κάποια στιγμή ήρθαν οι σακούλε.
5: Δεν το θυμάμαι τη σακούλα, δεν θυμάμαι.
4: Ναι, που, ή και τα βάζαμε στον νόμο χωρίς τίποτα. Αυτό?
5: Ναι.
4: Πήγαινες, τα είχες στα χέρια ή όχι?
5: Όχι. Θυμάμαι ότι είχα πάντα κάτι να τα αυτόνω, να τα βάζω. Αλλά θυμάμαι μετά που βγάλαμε τις ποδιές. Τι ωραία που ήταν να τα βγάλαμε τις ποδιές. Και μετά είχαμε το άγχος ότι θα φορέσω αύριο στο σχολείο,
4: ναι, ναι.
5: Βέβαια.
4: Είναι άγχος, παιδιά. Αυτό,
5: είναι άγχος, αλλά ήταν ωραίο άγχος. Ήταν δημιουργικό. Και ήταν τις μόβες αυτά τα παπουτσάκια, τα ίσια, τα φλάτ με τις μπαλαρίνες, τα θυμάσαι?
4: Μπαλαρινέ, βέβαια.
5: Κάτι ασημένια που τα φοράγανε με τζιν.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Ή κάτι άλλο που είχαν καθρεφτά και καθρεφτά και καθρεφτά.
4: Τα σεμπάγκο.
5: Τα σεμπάγκο που βάζαμε ένα κέρμα. Γιατί βάζαμε κέρμα μέσα, δεν το θυμάμαι αυτό.
4: Δεν ξέρω, είχε γίνει μόδα. Το έκανε κάποιο και έγινε απόλυτο τρέντ.
5: Πολύ μόδα τα σεμπάγκο και μετά τα Timberland. Τα Timberland. Πάρα πολύ μόδα και τα Timberland.
4: Ναι.
5: Και κάτι ορειβατικά που
4: ήταν. Αυτά τη ιστιοπλοεία τα Timberland.
5: Τη ιστιοπλοεία και μετά κάτι άλλο.
4: Εσύ τι είχε, Timberland.
5: Ναι, είχα. Και μετά είχα πρίξει τη μαμά μου. Και μετά κάτι άλλο, θυμάσαι που ήταν πάλι Timberland και ήταν σαν ορειβατικά κάτι
4: μποτάκια.
5: Κίτρινα. Κάτι κίτρινα
4: μποτάκια.
5: Και ήμασταν σαν τα καλαρίνια όλοι. Μεγάλε αποτυχίε.
4: Τα οποία ήταν και πανάκριβα για την εποχή.
5: Πανάκριβα.
4: Λοιπόν,
5: και τα Μπένετον ήταν πολύ τη μόβα τότε.
4: Τα ρούχα.
5: Πάρα πολύ τη μόβα. Και πολύ μπροστά στι διαφημίσει του ήταν τα Μπένετον.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν και απίθανα τετράδια και γραφική ύλη και ύλη ζωγραφική και χειροτεχνία και ενδείκνεται για όλε τι ηλικίε. Γιατί ακόμη και εμεί οι επαγγελματίε χρειαζόμαστε γραφική ύλη από εκεί. Public για να είσαι εντάξει, φοβερέ τιμέ, οι καλύτερε τιμέ, πολύ μεγάλη ποικιλία και θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία γκατζετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία είδη γραφείου. Και ωραία δωράκια χρηστικά για να κάνετε στους φίλους σας που έχουν τους επόμενους μήνες γιορτές, πανηγύρια και γενέθλια. Λοιπόν, στα public θα βρείτε τα πάντα. Πηγαίνετε στα μεγάλα public όπου υπάρχει πραγματικά μεγάλη ποικιλία.
5: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: κορίτσι, όχι, ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε είναι το βασίλειο του Εσουατίνη, πρώην Σουαζιλάνδη. Έχει 14 γυναίκες ο συγκεκριμένος. Ψάξτε τον, είναι τρομερή μούρη.
4: Μουρή, ναι. Με έχεις κάνει κάποιου. 14. Πώς τις κουλαντρίζεις τις 14 γυναίκες, μπορείς να μου πεις?
5: Με χαρά τις κουλαντρίζεις.
4: Ζηλεύονται αυτές μεταξύ.
5: Σίγουρα, ναι.
4: Ποια θα επιλέξει, με ποια θα φάει, ναι. Με ποια θα κοιμηθεί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
5: Πάμε.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
4: Ρε καλή άκρη, ρε!
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
6: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
8: Το υδρωμένο τισερτ.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
13: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
14: Θεία, πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Τι, βλέπω ένα κορδονάκι εκεί έξω. Παιδιά, αυτά τα μπλουζάκια που μας βάζετε τα κορδονάκια για να
20: κρεμιέται. Ποια κορδονάκια εδώ.
19: Έχει από πίσω για να κρεμιέται.
20: Πρέπει να το κόψω αυτό, ναι.
19: Αυτό, ναι.
20: Καλά, παπάλε η μπλουζά, δεν είναι. Αλλά είναι η πιο δροσερή. Ζεσταίνομαι συνέχεια σήμερα. Ενώ δεν κάνει ζέστη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα.
19: Καλέ, πάρα πολύ ζέστη έχει. Εγώ που πάρκαρα μακριά, που πάρκαρε. Εγώ στο βουνό
20: παιδιά και φανταστείτε
19: ότι... Μόνο το κολαθάκι μου είπε.
20: Εγώ τέλεια τέλεια. Και φαντάζομαι ότι έχουν σκάψει όλους τους δρόμους. Γιατί περνάνε οπτικοί είναι. Και ήταν και ένα τρακτεροειδές και δεν μπορούσα να περάσω το δρόμο. Και πήγα από κάτω, έκανα γραμμή στο απολυλογό και βρήκα τέλεια θέση και μάλιστα στη σκιά. Ενώ είναι σκαμμένο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου έχει πάει ένα κουκλάκι ζωγραφιστό από την προηγούμενη.
19: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο.
20: Βρίσκω, δηλαδή με μεσό κύκλο.
19: Εγώ βλέπω από την επόμενη εβδομάδα να έρχομαι με το πατίνι.
20: Ωραίο το πατίνι, θα βάλεις και το τέτοιο, θα βάλεις και το κράνο σου και θα βάλεις και ένα σακίδιο πίσω και έφυγες.
19: Και τα ακουστικά και έφυγες
20: επιγονατίδες, τέτοιο δικό στους αγκώνες και μια χαρά. ούτε βενζίνη. Στα... Παιδιά, στο θεοζωθούμε.
19: Τώρα από την Κυφσίας, έτσι.
20: Θα ναι, μωρά, άκρια άκρια πηγαίνεις, άκρια άκρια. Κώστα, Κώστα. Φοβάμαι... Παράδρομο, παράδρομο.
19: Ναι.
20: Πάρα πολύ
19: φοβάμαι
20: ωραία.
19: Φοβάμαι με κάνουν χαλκομανία.
20: Τίποτα, πηγαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε κταίο, ούτε θέο, ούτε μαίο, ούτε βενζίνη, ούτε τίποτα. Μία, πες το... Ένα αυτό στο κεφάλι και φιλίες.
19: Και φιλίες με το ΚΑΤ.
20: Σιγά μωρέ.
19: Ή με το Ασκληπείο Βούλιας.
20: Θα ντυθείς προσεκτικά, θα βάλεις, θα είσαι εντυμένη χοντρά. Χωστά μα πέσεις κάτω,
19: ναι.
20: Να μην σπάσεις τίποτα.
19: Δηλαδή αν με πατήσει αυτοκίνητο δεν θα σπάσω τίποτα. Τι είμαι, η Iron Woman.
20: Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο θα πηγαίνεις πρέπει δεξιά-δεξιά.
19: Θα κάνω και κρότο γιατί είμαι ζουμερή.
20: Δεξιά-δεξιά θα πηγαίνεις.
19: Πώς είναι σαν να πατάς ένα λεμόνι έτσι.
20: Εγώ ψήνομαι, εγώ το φλερτάρω. Όχι να έρχομαι κάτι. Όπα να στο εξηγήσω. Όχι να έρχομαι εδώ, αλλά να κατεβαίνω, ας πούμε, γλυφάδα για ένα καφέ.
19: Ναι.
20: Ή μια δουλειά.
19: Έχεις καλές σχέσεις με το Ασκληπείο.
20: Που βαγέμαι. Καλέ, μια χαρά θα το πάω.
19: Αφού οι δρόμοι είναι όλο λακκούβες, όλο τρύπες, όλο.
20: Μα δεν θα πάω με ταχύτητα εγώ, δεν θα τρέχω. Εγώ ίσα να πηγαίνω σιγά-σιγά. Πιο πολύ δεν με νοιάζει να κατέβω, να ανέβω με νοιάζει. Όλα καλά. Φτουφτουφτουφτουφτου, ο Ιησούς Χριστός νικάει όλα τα κασκορπά.
19: Σήμερα, χθες ξενύχτησα. Ξενύχτησα στην
20: πόρτα. Τι έγινε, πού ήσουν, πες τον κόσμο.
19: Έκανε ρεπορτάζ.
20: Τι ρεπορτάζ.
19: Στα social media, τι λένε για το Μαζονάκι, ποιοι βγαίνουν, τι λένε για εκείνον, τις τελευταίες στιγμές, ωραίες αναρτήσεις. Το σκυλάκι του, την αρήθεια που την είχε χάσει, μωρέ, λίγο και... είναι το σκυλάκι που έχουν τα ουίσκι.
20: Ποιο σκυλάκι.
19: Είχε ένα σκυλάκι.
20: Α, είχε ένα σκυλάκι.
19: Το οποίο το είχε χάσει λίγο καιρό πριν και ήταν στεναχωρημένος. Σου λέω το 26 του πήγε.
20: Άρα έφυγε ρε παιδί μου ο άνθρωπος και είχε χαθεί το σκυλάκι του.
19: Ναι.
20: Οκ. Okay.
19: Το οποίο είναι του Black and White. Ποιο σκυλάκι είναι αυτό με τα μαλάκια.
20: Black and White.
19: Ναι.
20: Αφού είναι μαύρο σκυλάκι. Και άσπρο.
19: Ναι.
20: Νομίζω αυτά είναι τεργέ Westy.
19: Κάτι τέτοιο. Είχε.
20: Τεργία πάντως είναι σίγουρα.
19: Τη είχε τρελή αδυναμία, πηγαίναν μαζί για μπάνιο, αυτά τη είχε ειδικά καλαθάκια.
20: Και πώς την έχασε.
19: Νομίζω ότι γέρασε.
20: Α, την έχασε, εννοείς πέθανε το σκυλί. Δεν χάθηκε. Δεν το έχασε το σκυλί, χάθηκε.
19: Όχι, καλέ.
20: Α, εντάξει. Αυτά. Ναι, μωρά, άσχημα του πήγε.
19: Το 26 όλο ήταν δυσκολίες και πάλι καλά, αξιοπρεπώς τα.
20: Τι ήταν το μεταξύ, ακόμα είμαι 26 έχουμε.
19: Ναι.
20: Είναι μία χρονιά πάντως τράβα μαλλί,
19: για
20: έτσι.
19: Για ποια ζώδια, κατάσταση. Είναι,
20: παιδιά. Τι για ποια ζώδια.
19: Για ποια ζώδια, για όλους.
20: Εγώ είπα ότι το στόπα, ότι έχει μπει.
19: Το ανάδρομο.
20: Όχι το ανάδρομο. Η έκλειψη που επηρεάζει αρνητικά και θετικά, ψάρια, ψάρι ήτανε. Ο Μαζονάκης.
19: Το θετικό ποιο είναι.
20: Μπορεί κάτι άλλο να αλλάξει ένα μυαλό τη ζωή. Μπορεί να είναι και. Δεν ξέρω. Ψάρια, τοξότες, παρθένους και διδύμους. Εσένα δηλαδή σε πιάνει και έτσι και γιουβέτσι και εμένα και έτσι και γιουβέτσι.
19: Αχ, Παναγία μου.
20: Δηλαδή και οροσκόπο και ζώδιο.
19: Πανταχώθε δηλαδή.
20: Έλα μου ρε βλακίες
19: τώρα. Βάλουμε!
20: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
19: Τι έλεγε η Μέρη Σκόρδου. Μην με κατολογείτε.
20: Είμαι πολύ ευάλωτη.
19: Είμαι πάρα πολύ ευάλωτη.
20: Να σου πω κάτι. Παιδιά, να σου πω. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να μην γίνει, δεν γίνει και προχωράμε κάπου.
19: Όχι, να γίνουν ωραία πράγματα.
20: Εντάξει,
19: ό,τι είναι να γίνει. Τι μυρολατρεία είναι αυτή.
20: Δεν είναι μυρολατρεία, ό,τι είναι να γίνει και καλό και κακό θα γίνει να γίνει. Αυτό λέω. Να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα.
19: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Τι έκανες χθες που γύρισες στο σπίτι σου, μαγείρεψες.
20: Δεν θα κάνω.
19: Μαγείρεψε.
20: Γιατί, όχι. Μα είχε φέρει γειτόνισσα πάρα πολύ ωραία γεμιστά.
19: Καλά, προχθές αυτά.
20: Δεν τα φάγα όλα, τι είμαι.
19: Α.
20: Έτσι, έφαγα χθες τα υπόλοιπα με φετούλα. Τι ωραία
19: έφερε,
20: πράγμα.
19: Άρα έφερε πολύ πράγμα.
20: Έφερε
19: μπράβο
20: πολύ πράγμα.
19: Γειτόνισσα. Ναι, μπράβο ναι. Στην γειτόνισσα.
20: Και είναι και κριτική, άμα γιατί πάρα πολύ ωραία.
19: Ναι.
20: Λοιπόν, το ήξερε ότι ο γιος Πάμελα Άντερσον, ο Τόμι Λι, αραβωνιάστηκε μία κοπέλα.
19: Τόμι Λι, λέγεται και αυτός.
20: Ο γιος Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι. Αραβωνιάστηκε και η σύντροφό του είναι ελληνική καταγωγή.
19: Να τα.
20: Και λέγεται Κατερίνα Τζιμετριάδεθ.
19: Τζιμετριάδεθ.
20: Ναι. Εντάξει,
19: Κατερίνα Τιμπιτσιάδη Λί.
20: Μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και εκείνη λέει και ήταν αρκετά χρόνια φίλοι πριν ξεκινήσουν τι σχέσει του. Αλλά η κοπέλα η οποία είναι μια κούκλα, έτσι, μια καλονή.
19: Ναι, με τι ασχολείται.
20: Δεν ξέρω.
19: Από την ομορφιά.
20: Λοιπόν, είναι. Πώ το λένε. Είναι ελληνική καταγωγή και είναι ερωτευμένη. Αυτό είναι υποψήφιο για Έμι παραγωγό.
19: Α, μπράβο.
20: Ο γιο. Διευθύνων σύμβουλο και επικεφαλή παραγωγή. Σε μια εταιρεία παραγωγής.
19: Για ταινίες, όχι για μουσική.
20: Όχι, ήταν και παραγωγός ντοκιμαντέρ του Netflix Pamela, για τη μαμά του, Pamela I Love Story, που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
19: Να σου πω κάτι τώρα, έτσι, τέτοιες παραγωγές.
20: Πάρα κάνε, πολύ ωραίο
19: κάνω εγώ τη μάνα μου. Τότε να κάνω κι εγώ συνέντευξη τη μάνα μου.
20: Μα την κάνεις, γιατί να μην την κάνεις. δεν έκανε συνέντευξη στη μάνα του. Ναι. Ήταν ο παραγωγός απλά του όλου εγχειρήματος.
19: Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο η συγγένεια σου ότι έκανε παραγωγή.
20: Ναι, πώς δεν έπαιξε. Εδώ πέρα δεν ήταν στον Μάικλ Τζάκσον που ήταν η οικογένεια παραγωγή και τον είδαμε που έκανε τον Πίτερ Παν. Καμία σχέση.
19: Παρακολουθώ την κόρη του η οποία ασχολείται με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
20: Ποια τώρα. Του Μάικλ Τζάκσον.
19: Ναι. Την. Παιδιά, έχω πάθει σήμερα, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι.
20: Έχεις στεναχωρηθεί με το Μαζονάκι τώρα.
19: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
20: Πολύς κόσμος.
19: Ξύπνησα σήμερα με μεγάλη στεναχώρια.
20: Κορίτσια, έχετε δίκιο, λέει ο Νίκος. Και σε εμάς, οικογενειακό στο 26, μπήκε χάλια και σε άλλο κόσμο που γνωρίζω, η φετινή χρονιά έχει κάτι το αρνητικό. Πώς να το κάνουμε.
19: Άντε, πάει άντε, ο παλιός ο χρόνος.
20: Άντε να την βγάλουμε καθαρή μέχρι το Δεκέμβρη.
19: Παιδιά, κρατηθείτε από τις χειρολαβές και δεν μας βλέπω καλά.
20: Άμα ήταν 1 Δεκεμβρίου, είμαστε εδώ πέρα όπως είμαστε όλοι μαζί και μιλάμε, ανάψουμε σε μια σαμπάνια.
19: Τέτοια γκαντεμοχρονιά.
20: Είναι περίεργη χρονιά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν εύκολη. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα αν θα είναι εύκολες οι χρονιές.
19: Ναι, αυτό. Κάθε χρόνο γιατί, να μετριόμαστε.
20: Γιατί δεν είναι μόνο δηλαδή, το προσωπικό θέμα. Είναι γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι χάλια. Με τον Τραμπ, με τη κλιματική αλλαγή. Αν ανοίγεις να διαβάσεις κάτι, βλέπεις όλο σκοτωμούς, εφόνους, βιασμούς. Δηλαδή παιδεραστίες, απίστευτα πράγματα.
19: Απ' την άλλη ο κόσμος δεν έχει χρήματα.
20: Ναι.
19: Ούκα έχεις να λάβεις παρά του
20: Μουνιάκοντος. Δεν έχεις και κάτι να πεταχτείς εκεί πέρα να πεις να πάω στο Παρίσι ένα καφεδάκι να ξαλεγράρω, να ξεχαστώ.
19: Πας
20: και εδώ και το Μακρόν λίγο.
19: Πού θες να πας στο Παρίσι, πες.
20: Λέμε ρε παιδί μου τώρα, δεν είναι να πάω στο Παρίσι, τι και καλά.
19: Ωραία, δεν θα με χαλούσε να πάω στο Παρίσι, ντε και καλά.
20: Εντάξει, για μία μέρα βαριέμαι.
19: Τι! Και ναι. Για 2 ώρες πάω.
20: Όχι, δεν πάω.
19: Πας, πίνεις το καφεδάκι σου και
20: θα... καλ...
19: κάνεις λίγο shopping και φεύγεις.
20: Όχι, δεν πάω. Για 2 μέρες πάω. 3. Αλλά με λίγα τζέτ και αυτά, όχι τα λεπόρια τώρα.
19: Και...
20: άμα είναι να πάω τώρα, αεροδρόμιο, αυτό τράβα τη βαλίτσα, τράβα μαλλίνα, από κάτω τόνο. Για μία μέρα δεν το κάνω.
19: Θες
20: να το κάνω 5 ώρα τα ξημερώματα που είναι και πιο φθηνές οι πτήσεις και γίνεις το βράδυ. Άλλα παιδιά, μέχρι να πας έφυγες. Αυτό είναι τριμεράκι.
19: Α, θες και τριήμερο,
20: βέβαια. Μία Βαρκελόνη θα ήθελα εγώ τώρα.
19: Έχει ξανανέβει σε προορισμό η Βαρκελόνη.
20: Και να μην είχε ανέβει, εγώ θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
19: Πάντως θυμάσαι παλιά, ρε παιδί μου, υπήρχε αυθονία, όλοι φεύγαμε. Πηγαίναμε κάτι Ιταλίες, κάτι αυτά, κάτι Μοντεκάρλα. Κάτι δηλαδή, λεφτά υπάρχουν.
20: Ναι,
19: ας μην υπήρχαν, ας ήταν εικονικά. Από αλλού τα κόβαμε, αλλού τα δίναμε. Ζούσαμε το μύθο μας σαν να μην υπάρχει αύριο.
20: Ναι, ήταν μια χαρά. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Τραμπ.
19: Τι θα γίνει.
20: Τώρα τον, πότε είναι, τώρα τον Νοέμβρη δεν είναι.
19: Γερουσία.
20: Ναι, για να δούμε εκεί τι
19: έχει
20: θα γίνει.
19: Έχει πει ότι δεν θα, δεν θα τον επηρεάσουν τα κοινωνικά γεγονότα.
20: Θα δούμε.
19: Έτσι έχει πει ο ίδιος.
20: Κατά το τι λέει τώρα αυτός και το ξελέει, θα δούμε. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον Νοέμβρη τι θα γίνει και με δάφτον.
19: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
20: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα.
3: 2000 FM.
4: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή? Αναθεωρήστε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
4: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
5: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
4: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
5: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Δείτε μας ζεστά.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1+1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
13: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως

0: Στις 22 Σεπτεμβρίου, Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Στέφανε!
13: Ναι!
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
13: Στο τάδε?
12: Όχι!
13: Στο άλλο τάδε?
12: Μπα, όχι!
13: Πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
13: VKD Market, λοιπόν.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
15: 2000 FM.
16: Δεν μπορείς τα νυχάκια να στα φτιάχνεις.
17: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
16: Δεν μπορείς το μαλλί να στο πιάνει.
17: Ναι, δεν μπορώ και το λύφι. Δεν μπορώ, με πιάνει μετά μια φαγούρα. Το κάνω με το χέρι μου, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία με το χεράκι μου.
16: Χαϊδεύεσαι δηλαδή αυτό.
17: Χαϊδεύομαι, ό,τι καλύτερο να χαϊδευτώ. Χαϊδεύομαι και είμαι, μετά ξεβγάζομαι και μετά κάνω και το, άμα θέλω, και το μαλλί.
16: Ναι. Βάζεις και μαλακτική.
17: Είμαι, μάλλον κάνω ένα ανάποδα. Λούζομαι. Βάζω μαλακτική και αφήνω τη μαλακτική μέχρι να πλύνω το σώμα για να κάτσει λίγο η μαλακτική και μετά ξεβγάζω όλοι μαζί.
16: Ναι.
17: Δεν είναι 5 λεπτά, αυτό είναι παραπάνω.
16: Είναι
17: 7.
16: Και ξυρίζεις και τρίχα.
17: 7, τρίχα είναι ξεχωριστή τέτοια άλλη φάση στην μπανιέρα. Δεν βολεύομαι στον ντους. Να καθομορφωθεί και να κάνω τον μπελεκάνο, να σηκώνω τον απόδι. Δεν μπορώ. Πηγαίνω στην μπανιέρα. Κάθομαι.
16: Θα μας τρελάνεις, παιδί.
17: Ναι,
16: σαν γιαγιά.
17: Σαν γιαγιά. Θα κάτσω εγώ, πού να ξυριστώ. Στον ντους, τι να έχω χειρολαβεί και να σηκώνω
16: τον απόδι. Γιατί δεν μπορείς να έχεις σταθερότητα, δεν καταλαβαίνω.
17: Δεν μπορώ να έχω σταθερότητα. Πάω και κάθομαι και κάνω τα πόδια με την ησυχία μου μια χαρά.
16: Ναι.
17: Καλά, δεν είμαι και. Είμαι σαν την άλλη, την ηθοποιώ. Την τραγουδίστρια με τα γκράμι, έχω και εγώ το μαλάκι μου.
16: Α, στο το μαλάκι σου, ανακατεμένο.
17: Οπότε αυτό λένε οι επιστήμονες, ότι 3 λεπτά με το σώμα και 5 λεπτά για εξοικονόμηση, λέμε τώρα, νερού. Και πόσο φτάνει για να απληθείς. Με 3 λεπτά λέει, είμαστε μια χαρά και εσύ με πόση ώρα κάνεις μπάνιο. Ντους.
16: Α, μου αρέσει να ημένω κάτω από το ζεστό νερό, παιδιά, χαλαρώνω.
17: Είδες, κι εγώ.
16: Δηλαδή, πραγματικά είναι σαν να είμαι σε σπα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, με τα γεγονότα που και το θλιβερό γεγονός με τον Μαζονάκη, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Γαβριλάκη, επίκουρη καθηγήτρια τραυματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Και σε εσάς.
0: Σας ακούμε καλά.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
1: Τέλεια, καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
0: Και εμείς πάρα πολύ και χαιρόμαστε που ίσως μας διαφωτίσετε για το...
2: τα πρόσφατα γεγονότα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτή τη θεραπεία η οποία συζητιέται από χθες. Τι είναι αυτή η θεραπεία με το αίμα, η αναζωογονητική και η αντιγυραντική?
1: Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο το θέμα και από ιατρικής άποψης και είναι πολύ λυπηρό και δυστυχές αυτό που συνέβη. Ωστόσο, είναι μέσα από κάθε κακό μπορεί να βγει και κάτι καλό, να ενημερωθεί το κοινό για αυτές τις θεραπείες. Είναι η θεραπεία με την πλασμαφαίρεση. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με μια θεραπεία που γίνεται με πλάσμα πολλές φορές και από ορθοπαιδικούς και από δερματολόγους. Η πλασμαφαίρεση που έγινε στον εκλειπώντα είναι μια συστηματική θεραπεία και μια πολύ δύσκολη θεραπεία που έχει πολύ συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Εμείς ως αιματολόγοι είμαστε ειδικοί σε αυτό και ουσιαστικά την δίνουμε σε ασθενείς που έχουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε συνεργασία πολλές φορές με τους νεφρολόγους ή και οι ίδιοι οι αιματολόγοι.
2: Σε ποιες περιπτώσεις δηλαδή?
1: Αυτές οι ασθένειες έχουν έτσι λίγα πιο περίπλοκα ονόματα, όπως οι θρομβωτικές μικροαγκιοπάθειες, και μπορούν να εμφανιστούν ξαφνικά σαν αυτοάνωσα νοσήματα, τα παρουσιάζω εγώ. Μπορεί να εμφανιστούν όμως ξαφνικά με μια βαριά εικόνα που θα έχει χαμηλά αιμοπετάλια, χαμηλό αιματοκρίτη και μια εικόνα που μπορεί να έχει προβλήματα στην ομιλία, νευρολογικά ή πυρετό.
2: Άρα αυτή η θεραπεία δίνει ένα boost στον οργανισμό.
1: Ναι, αφαιρεί από τον οργανισμό το πλάσμα που στις ασθένειες αυτές πάσχει, έχει κάποια κακά αυτοαντισώματα, για να το πούμε πιο απλά, και βάζει στον οργανισμό φυσιολογικό πλάσμα με φυσιολογικές πρωτεΐνες. Και ίσως γι' αυτό χρησιμοποιείται εκτός επιστήμων ιατρικών ενδείξεων και για άλλου είδους πιθανές ιδιότητες που δυστυχώς δεν έχουν όμως αποδειχθεί από ιατρικές μελέτες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για να γίνει αυτή όμως η ιατρική πράξη, δεν πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες εξετάσεις?
1: Ναι, σίγουρα, και σίγουρα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη αυτού που υποβάλλεται, να έχει ενημερωθεί καταλλήλως.
0: Όχι, δεν έχει κάνει και εξετάσεις πολιτικές, αιματολογικές, καρδιολογικές.
1: Ναι,
0: για να γίνει,
1: σίγουρα.
0: Γιατί είναι μια σοβαρή, από ό,τι έχουμε καταλάβει, ιατρική πράξη.
1: Είναι
0: αυτή
1: μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που ενέχει πάντα το κίνδυνο. Πάντα όμως στην ιατρική διδηγίζουμε το κίνδυνο και το όφελος. Όταν ο ασθενής, όπως αυτό στα νοσήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς και έχουμε ιδρύσει γι' αυτό το λόγο και το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στη Θεσσαλονίκη, εκείνες οι ασθένειες έχουν πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς. Μπορεί να χάσουμε δυστυχώς τον ασθενή την ίδια ώρα, 3 ώρες τα ξημερώματα, αν δεν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Επομένως, σε εκείνη την περίπτωση, όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη, είναι μια σωτήρια και τη ζωή επέμβαση.
2: Άρα καταλαβαίνουμε ότι παίρνουν μεγάλη ποσότητα αίματος και το καθαρίζουν κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, έτσι μπορεί να το πει κάποιος, ότι μπαίνει στο μηχάνημα το αίμα, αφαιρείται το πλάσμα που μπορεί να έχει πρόβλημα σε κάποιον ασθενή και επανέρχεται. Αλλά δυστυχώς η ανακοπή σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι που μπορεί να υπάρξει σαν επίπτωση αυτή.
2: Σαν αντένδειξη.
1: Ναι, ναι, σαν ανεπιθύμητη ενέργεια.
0: Ή αλλεργία, ας πούμε, αλλεργικό σοκ.
1: Μπορεί να πάθει κάποιος δυστυχώς και αλλεργικό σοκ, που το έχουμε δει και σε ασθενείς μας. Εφαρμόζονται κάποια έκτακτα μέτρα σε εκείνη την περίπτωση και πολλές φορές ανακάμπτει ο ασθενής και συνεχίζει με άλλου είδους πλάσμα που δεν προκαλεί αλλεργίες.
2: Λοιπόν, κυρία Γρυλάκη, άρα αυτές οι θεραπείες πρέπει να γίνονται απαραίτητο σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Αυτές οι θεραπείες πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα. Είναι σημαντική η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών να είναι απόλυτα σωστή και τεκμηριωμένη. Είναι σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει το πρόβλημά του, να ενημερώνεται κατάλληλα και για τις πιθανές αντενδείξεις. Και η συγκεκριμένη πλασμοθέρεση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, η οποία ενέχει δυστυχώς κινδύνους και πλέον εμείς μέσα στην πολύ ευχάριστη θέση να χρησιμοποιούμε και νεότερα φάρμακα που μπορούν να μειώσουν πολύ τον αριθμό των πλασμαθέρεσεων ή ακόμα και να μην τις χρησιμοποιούμε πια στο μέλλον για κάποιες από αυτές τις ενδείξεις που είχαμε μέχρι πρόσφατα.
0: Επίσης, ποια ειδικότητα γιατρού μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη? Μπορεί να την κάνει και ένας παθολόγος ή πρέπει να είναι κάποιος ειδικός γιατρός, αιματολόγος για παράδειγμα?
1: Ναι, ουσιαστικά είναι στην περίπτωση μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς την κάνουμε στη συνεργασία με τους νεφρολόγους, γιατί αυτοί χειρίζονται τα ειδικά μηχανήματα. Ή στην Νότια Ελλάδα, αντίστοιχος κατηματισμός υπάρχει και ανά τον κόσμο. Άλλοι την κάνουν στην Ευρώπη, άλλοι στην Αμερική. Την κάνουν οι αιματολόγοι. Δηλαδή, είναι κυρίως οι αιματολόγοι ή οι νεφρολόγοι, οι εξειδικευμένοι γιατροί που χρησιμοποιούν αυτή την ιατρική πράξη.
2: Λοιπόν, εσείς ως άνθρωπος που την εφαρμόζετε, λέτε ότι δεν έχει αποτέλεσμα στην αντιγύρανση και στην ομορφιά. Αυτό μας είπατε πριν από λίγο, έτσι?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη. Μακάρι να το είχαμε, θα τα εφαρμόζαμε.
2: Που σημαίνει πόσα κέντρα πουλάνε μπούρδες στον κόσμο?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και αν χρειάζεται, για κάποια πράγματα πρέπει να απευθυνόμαστε και στους ειδικούς και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε όλες τις προσπάθειες να θεσμοθετήσουμε το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης, για να μπορεί κάποιος να απευθύνεται όταν έχει συγκεκριμένα σπάνια νοσήματα και να παίρνει και ειδική και εργαστηριακή διερεύνηση και γνωμοδότηση και θεραπεία αν χρειάζεται.
2: Κυρία Γαβριλάκη, μαθαίνουμε ότι αυτή η θεραπεία ξεκίνησε σαν μόδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να την εφαρμόζουν όσο αντιγυραντική, αλλά εκεί έχουν άλλα κέντρα.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα της ποιότητας των κέντρων τόσο, αλλά είναι ούτε του προσωπικού ούτε των ιατρών. Δεν είναι θέμα. Η μέθοδος η ίδια, όπου και να εφαρμοστεί, ενέχει δυστυχώς κινδύνους. Και είναι μετά θέμα αυτού που υποβάλλεται στη μέθοδο, αν πραγματικά καταλαβαίνει τους κινδύνους, ότι μπορεί δηλαδή δυστυχώς να πάθει ανακοπή κατά τη διάρκεια της και να μην μπορεί κάποιος να τον επαναφέρει, ή και αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Δηλαδή, νομίζω ο καθένας έχει και την ατομική του ευθύνη, αλλά και τη συλλογική ευθύνη σε αυτήν την περίπτωση.
0: Να. Υπάρχουν και άλλου είδους θεραπείες? Γιατί ακούμε διάφορες θεραπείες που είναι αυτό που, ας πούμε, έχουμε ακούσει θεραπείες όπου πηγαίνεις και σου δίνουν βιταμίνες, ενδοφλεβίως κλπ. Για να ζωγόνεις τον οργανισμό. Έχουμε ακούσει γενικά πολλά τέτοια. Αυτά πόσο επικίνδυνα είναι?
1: Ναι, δυστυχώς πρέπει να μένουμε στις εγκεκριμένες θεραπείες. Η πλασμαθαίρεση έχει συγκεκριμένες ενδείξεις για συγκεκριμένες ασθένειες. Η θεραπεία με αυτό το πλέτελε τρίτη πλάσμα που λέγεται το PRP, που μπορεί να εφαρμόζεται και όλες, επίσης έχει κάποιες ενδείξεις και κοινότητα, κυρίως για ορθοπαιδικές παθήσεις. Εκεί υπάρχουν μελέτες και μπορεί κανείς να τις διαβάσει, να τις συζητήσει με τον ειδικό του και να αναλάβει τον κίνδυνο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και να είμαστε σίγουροι για τον ειδικό που έχουμε απέναντί μας κάθε φορά.
0: Ναι. Αυτές όλες δηλαδή οι θεραπείες που λέμε τώρα γίνονται και σε νοσοκομείο? Δηλαδή μήπως εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι σωστό για σένα όταν πας σε ένα νοσοκομείο?
1: Ναι, το νοσοκομείο σίγουρα, σε ένα δημόσιο ίδρυμα, ακόμα και ιδιωτικά ιδρύματα που υπάρχουν στη χώρα μεγάλα, δεν εφαρμόζονται τέτοιες θεραπείες εκτός ενδείξεων, μόνο εντός ενδείξεων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε, θεωρώ, αυτά που, τις γνώσεις που υπάρχουν, και μακάρι στο μέλλον να έχουμε και αντιγυραντικές θεραπείες. Δυστυχώς όμως η ιατρική κοινότητα ακόμα δεν έχει κάποια ιδιαίτερα αποτελεσματική αντιγυραντική θεραπεία, οπότε πρέπει να μείνουμε νομίζω σε αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.
1: Χάρηκα πολύ, να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εμείς.
1: Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000

0: για τη μεγάλη συναυλία του Ρέμου.
1: Α,
0: και
1: ναι.
0: Η Βόνη χεράκι.
1: Σταμάτησες το σφαγή.
0: Σαν και ο Ροναλντίνιο.
1: Ου.
0: Ναι, θα πάρει το σκουφί του και θα πάει να ακούσει τον Αντωνάκη.
1: Σταμάτησαν να σφάζονται για, για την τοποθεσία του...
0: Του Μεγαλεξανδρού.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, λέει ξεχωριστή παρουσία του Ροναλντίνιο που θα παίξει κρουστά και θα χορέψει ζορμπά. Φαντάζεσαι τι πρόκειται να γίνει, παιδιά, θα γίνει viral.
1: Ναι, θα γίνει, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγήκε ένα τέλεχος της Anthropic που φτιάχνει τα AI κλπ. Και είπε ότι πάνω από 10% πιθανότητες η AI να φανεί στην ανθρωπότητα και παρετούμε και γεια σας και φιλιά στο σπίτι.
0: Τι?
1: Αμέ!
0: Πάνω από 10%?
1: Ναι, οι πιθανότητες η AI να φανεί στην ανθρωπότητα.
0: Δηλαδή, τι να φανεί στην ανθρωπότητα?
1: Να πάρουν το πιδάλιο στα χέρια τους, να είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμάς και τελικά να μας αφανίσουν αυτά που βλέπαμε στις ταινίες. Δηλαδή να ταιριάζουμε στην πραγματικότητα.
0: Σόπα, μωρέ.
1: Και επειδή,
0: αφού
1: λέει,
0: εμείς θα εφαρμόσουμε αυτά που λένε, από μόνο τους τι μπορούν να κάνουν.
1: Από μόνο τους θα μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα από ό,τι λέει αυτός, από ό,τι βλέπω. Που μόνοι μας λέει, πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας, εγώ παρετούμε. Δεν υπάρχουν δικλείδες, λέει, ασφαλείας.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή, παιδιά.
1: Έλα!
0: Γιατί το άφησαν έτσι ανεξέλεγκτο το άλογο? Στάλογο, τάλογο. Ο Μερβριώνης.
1: Πες με εσύ.
0: Η συνέντευξη του Τσίπρα, βρε στη ΔΕΘ.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης λέει φοβάται τις δεύτερες εκλογές γιατί 70% των πολιτών δεν θα τον ψηφίσει.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Θα ψηφίσει τον Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω τι θα ψηφίσει ο καθένας και τι θα ψηφίσουμε κι εμείς. Και γενικά όλη μέρα τρώγονται στα παραθύρια.
0: Τώρα να
1: δει. Λίγο τηλεόραση, ρε παιδί μου, το πρωί έτσι μέχρι να ετοιμαστεί να προχωρήσει τη μέρα σου και είναι όλοι σφάζονται. Αντί να λένε τι θα κάνουν, όλους δηλαδή βιώσιμα πράγματα να γίνονται, να έχουν μια σοβαρότητα αυτά που προτείνουν, λέει ο ένας τι δεν έκανε ο άλλος. Όλοι!
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω εγώ για να πάω στο πιο ελαφρύ.
1: Να πάω στο ελαφρύ ρεπερτόριο, δέχομαι.
0: Ότι ο Αντώνης Ρέμος θα έχει κοντά του το Γιώργο Θεοφάνους, τη Μαντώ, την Κέτη Γαρμπή, τη Δέσποινα Βανδύ και τον Κώστα Χατζή. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Πάρα
0: περιμένω
1: πολύ ωραία.
0: Περιμένω να δω το Ροναλντίνιο, παιδιά. Πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι. Μπράβο.
1: Ναι.
0: 10 άριστα. Ο Ροναλντίνιο, πού ξέρει τον Αντωνάκη? Μου κάνει εντύπωση.
1: Για σιγά μου ρε παιδιά τον ξέρει. Θα έχει πάει στα...
0: Πού θα έχει πάει?
1: Έχει έρθει στην Ελλάδα αυτός πολλές φορές.
0: Ο Ροναλντίνιο.
1: Ναι, καλέ.
0: Μύκονο.
1: Και Μύκονο.
0: Α, Μύκονος.
1: Δεν είναι ένας μακριά μαλλιά και λίγο στραβοδόντης.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι ένας μακριά μαλλιά και λίγο στραβοδόντης ο Ροναλντίνιο. Ναι, έχει τον... Πώς θα τον ξέρει? Λοιπόν, ένας άνδρας λέει απέκτησε πρόσβαση στο χώρισε με την... Ακούστε παιδιά άλλο τώρα εδώ. Χώρισε με την σύντροφό του και απέκτησε πρόσβαση στο Τέσλα της. Και επί 4 χρόνια της είχε κάνει τη ζωή πατίνη. Έβαζε το συναγερμό να χτυπάει μέσα στη νύχτα.
0: Έλα, ντροπή,
1: ναι.
0: Κακία.
1: Ναι. Πώς το λένε, αυτός λεγόταν, αυτός λεγόταν επιχειρηματίας, λέει, Ενρίκο Πούτσι.
0: Ενρίκο Πούτσι.
1: Όταν ήταν, λέει...
0: Στο ένα παπούτσι.
1: Χτυπούσε ο συναγερμός, αφού ήταν, λέει, πάρα πολύ φοβισμένη για να βγει έξω. Έβγαινε το πρωί, έβλεπε ότι το αυτοκίνητό της δεν είχε υποστεί ζημίες. Όμως είχε παρατηρήσει ότι ηλεκτρονικός πίνακας των οργάνων είχε επανέλευση τρεχοστασιακές του ρυθμίσεις και είχε προστεθεί ένα προφίλ γονικού ελέγχου. Είχε βάλει αυτός γονικό έλεγχο.
0: Ντροπή.
1: Γενικά πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Τελικά κατάλαβε ότι αυτός είχε πάρει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Έτσι. Και τον κυνήγησε δικαστικά.
0: Και το κέρδισε.
1: Και το κέρδισε.
0: Άκου τώρα ο άτιμος τι σκέφτηκε.
1: Αυτός καταδικάστηκε για 30 δικήματα.
0: Ναι.
1: Σε βάρος της. Μεταξύ των οποίων και χρήση εφαρμογή τη Τέσλα για την παρενόχλησή τη. Φυλάξει 2 ετών και 2 μηνών.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μάλλον γίνεται. Μάλλον γίνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Όταν είναι όλα high tech.
1: Ναι. Είχε πάρει τον έλεγχο του, δεν ξέρω με κωδικούς, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μπορεί να του τους είχε δώσει όταν το οδηγήσει και εκείνος. Φαντάζομαι τώρα μόνοι μου, δεν τα ξέρω. Και αυτός μετά μπορούσε να ελέγχει απομακρυσμένο το αυτοκίνητό της. Και την κόντευε να τη μουρλάνει τη γυναίκα.
0: Συγγνώμη, εκείνη με τους δικούς κωδικούς δεν γινότανε?
1: Όχι, γιατί αυτό λέει επανερχόταν στις εργοστατικές ρυθμίσεις. Και της είχε βάλει και γονικό έλεγχο.
0: Ωραίο.
1: Απίστευτο.
0: Κι όμως αληθινό.
1: Να, κι όμως αληθινό.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr και το σταθερό μας τηλέφωνο 211 10 80 880. Πάμε σε μηνύματα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, λέει, σε όλο το ίντερνετ για μια τούρτα γενεθλίων που είχε κάνει την εμφάνισή της και έγραφε χρόνια πολλά Θεδόργιε.
0: Θεδόργιε, τι είναι αυτό.
1: Και λέγανε όλοι ποιο παππού και ποια γιαγιά είναι αυτή, που τον ένα το λέγανε Φέδωνα και τον άλλο Γιώργο, και δεν ξέρανε τι να το κάνουνε, και το κάνανε Θεδόργιο. Και ονομάζεται το άλλο Θεδόργιο. Και γράφει μία από κάτω, παιδιά, να σα πω και μια πολύ ωραία ιδέα. Λέει, άμα έχουμε μία γιαγιά που την λένε Άσπα, Ασπασία και την άλλη Ειρήνη, να βγάλουμε την Ασπίρινη.
0: Μ' αρέσει. Σωστά.
1: Ασπίρινη. Μα τώρα Θεδόργιος. Είναι δυνατόν Ασπιρινή. Τα γέλασα πάρα πολύ. Ο άνθρωπος λέει αυτός τελικά, γιατί ισχύει του, δεν είναι ψέμα. Είναι, λέει, κάποιος ο οποίος είναι 30 ετών και τον είχαν βαφτίσει έτσι, τον φωνάζαν έτσι. Και το έχει μάθει.
0: Πλακωνόντουσαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες,
1: ναι,
0: του Θεδόργιου. Αχ, πάμε, παιδιά, σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Γεια!
2: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι! Κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών, με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα, το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παιδιά, γιατί η Αλαμουντίνα πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μας δείχνει μία ώρα τον κύριο Ταρσούλα?
9: Μα αυτό θέλουμε να τη δούμε λίγο.
8: Και λίγο μας ω κερασάκι την Αλαμουντίνα.
9: Και θέλω να τη δω λίγο να του μακιγιάζει το μαλλί και βλέπω τη συνέχεια τον Ταρσούλα να μιλάει. Εντάξει, παιδιά, αυτή θέλουμε να δούμε.
8: Τα λεφτά μας πίσω, τα λεφτά μας πίσω. Εν τω μεταξύ, αυτή μου φάνηκε λίγο απεριποιητική. Περιποιημένη, αλλά το μαλλί δεν ήταν φρεσκαδούρα.
9: Εντάξει, μην
8: αρέσει. Δεν είχε
9: αυτή,
8: το Γιανέτο μαζί και επίσης δεν ήταν πάρα πολύ μακιγιαρισμένη.
9: Πολύ ωραία πάντως. Δεν είναι όμορφη, είναι ωραία παρουσία.
8: Είναι έλεγκα.
9: Όχι την άσχημη. Αλλά αυτό. Λοιπόν.
8: Κατηγορία φτερού.
9: Πρόβλημα η Μέγαν Μάρκλ και ο πρίγκιπας Χάρις, βρε ο Χάρις.
8: Πρόβλημα.
9: Βγήκε ένα συνεργάτης του παλατιού και είπε ότι και να πάρουν διαζύγιο, αν υποθέσουμε ότι ο Χάρις λέει στη Μέγαν, εντάξει, φτάνει, τελειώσαμε εμείς, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναέχει βασιλικά δικαιώματα.
8: Έλα, μωρέ, μπορεί να τον συγχωρήσουν.
9: Δεν υπάρχει επιστροφή για εκείνον ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει εργαζόμενος γαλαζοαίματος, λέει.
8: Ποιος το δηλώνει αυτό?
9: Ένας συνεργάτης ο οποίος ξέρει τα πρωτοκολλιασμένα πράγματα εκεί πέρα.
8: Εντάξει, μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του.
9: Και να αλλάξει τα πρωτόκολλα. Αυτό ναι, μπορεί.
8: Και να αλλάξει τα πρωτόκολλα και να πει: έλα, παιδάκι μου, εδώ, που είσαι πληγωμένο, ορφανό κλπ. Να του δώσει και τα μωράκια. Τα οποία αυτά πόσο είναι, δημοτικό πηγαίνουν ή...
9: Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλα. Ναι.
8: Μικρούλια.
9: Κάτω από 10 ετών νομίζω είναι πάντως.
8: Καλή και πιο μικρά.
9: Ναι.
8: Τι 10.
9: 8, 5, 2, δεν ξέρω. Καλέ, δεν ξέρω πότε γενοβόλησε. Αυτοί ασχολούμουν με τις μαρμελάδες της.
8: 3-4 χρόνια δεν έχει γίνει παραπάνω.
9: Μπορεί τώρα...
8: ή παραπάνω λες.
9: Κοίτα, μία λύση είναι εξής, να τη στείλει.
8: Ναι,
9: να τη χωρίσει και μετά να πάει στον μπαμπά του, να πει να σου φέρω τα εγγονάκια σου, μπαμπακούλι μου, κατά λάθος ή κατά δίκιο, με μπλεμπλεμπλου, λίγο πια από εδώ, λίγο σηματάκι από εκεί, λίγο πιπίλισμα από την άλλη, κάτι θα γίνει. Κάτι θα βγει.
8: Ναι, μετά...
9: Και να τα βρει και με τον αδερφό του. Γιατί ο αδερφός του επίσης.
8: Τώρα να σου πω, έχει τριτζώσει κι αυτός.
9: Εντάξει.
8: Έχει τριτζώσει. Ήταν τόσο αγαπημένα αδερφάκια. Πάντα μπαίνουν στη μέση οι γυναικούλες. Οι νύφες, οι νυφίτσες και τα κάνουν.
9: Εντάξει, μπήκαν οι νυφίτσες. Και τι είναι αυτό, ανηλικό. Δεν ξέρει, δηλαδή, να προστατεύσει την οικογένειά του από την.
8: Κρέμονται από την.
9: Έτσι είναι αυτό.
8: Το στριγκ της σύζυγου της.
9: Άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο που, που λέει ότι. Περίμενε. Οι άντρες ψάχνουν, οι άντρες θερούν γυναίκες που δεν υπάρχουν πια και οι γυναίκες ψάχνουν άντρες που δεν υπάρχουν ακόμα. Πιο σοφή κουβέντα δεν έχω ξανακούσει. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μια 42χρονη καθαρίστρια αφαιρούσε τρόφιμα και προϊόντα από νοσοκομείο επί 15 χρόνια.
8: Όπα!
9: Δεν άφησε κομπόστα για κομπόστα. Κρέμα! Μου αρέσουν όμως οι κομπόστες.
8: Μέχρι, μέχρι και τα σεντόνια λέγεται.
9: Σεντόνια!
8: Μαξιλαρωθήκε.
9: Κρεμούλες, κρεμούλες, αυτές οι κρέμες που φτιάχνουν.
8: Μα τι τις έκανε.
9: Ένα στρώσει το στομάχι, τα τζέλια, αυτά.
8: Συγγνώμη,
9: τα έπαιρνε.
8: Πόσα να πάρει, παιδιά.
9: Έπαιρνε
8: πόσα.
9: Μέλι, φρυγανιές. Αμέ. Μέλι, φρυγανιές. Όπως το... πολύ σωστά είπε, σεντόνια, είδη καθαρισμού που
8: δεν
9: έχουν εκεί πέρα
8: καλά,
9: για να καθαρίζουν τις τουαλέτες κλπ. Και χαρτικά.
8: Ναι, αλλά πώς το έπιασανε το επί 15 χρόνια, πώς το έπιασανε. Εντάξει, την πιάσανε τώρα, την ώρα που πήγε να βγει, μία κάμερα την έβαλε και τη είπαν έλα εδώ και είδαν ότι την παρακολούθησαν και είδαν ότι.
9: Κάψαν και τα βάλανε κάτω.
8: Επί 15 χρόνια όμως. Άρα είχαν ελλείψεις.
9: Είχαν ελλείψεις
8: και ψάχναν να βρουν ποιος είναι.
9: Και
8: 15 τώρα... χρόνια του πήρε να βρουν.
9: Ναι, μάλλον γιατί τώρα με την κρίση αυτή και την αφραγγιές πρέπει να τα παίρνει επί δύο. Για να έχει, κατάλαβες. Λέω εγώ. Οπότε τα βάλανε κάτω, δεν οπότε έχουν ελλείψεις και είδαν ότι 15 χρόνια η. Και πρέπει να βάλανε και κάμερες πια. Και την πιάσανε και τώρα κατηγορείται με το αδίκημα της υπεξαίρεσης και λοιπά και λοιπά και θα πάει στα δικαστήρια.
8: Τα σεντόνια πίσω, τα σεντόνια πίσω.
9: Εντάξει.
8: Τώρα να σου πω
9: και
8: να
9: μέλι και, και φρυγανιές. Γιατί έχουν πολύ φρυγανιά και μέλι.
8: Συγγνώμη, έχει μέλι το νοσοκομείο.
9: Βεβαίως.
8: Έλα.
9: Σου φέρνει το πρωί με λίγο μουτυράκι, με λίγο μελάκι μόνο για να μην για να είναι το στομαχάκι σου μια χαρά που θα έρθει μετά.
8: Εγώ ξέρω.
9: Πώς και δεν έδωσε και λίγο κοτόπουλο να πάρει που είναι και ωραίο εκεί πέρα το κάνουν νερόβραστο ρε
8: μπαμπατούλες. Μπορείς να μου πεις τι αρέσει στο νερόβραστο είναι το νοσοκομιακό είναι... που μυρίζει.
9: Δεν έχει λίπος.
8: Σιρότο και.
9: Μ' αρέσει, δεν ξέρω τι.
8: Και φάρμακο.
9: Να το κοιτάξω, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως μ' αρέσει. Μ' αρέσει το φαγητό του νοσοκομείου πάρα πολύ.
8: Όλα τα φαγητά και ο φιδές.
9: Πάτε φιδέ, πεθαίνω. Φιδέλα, τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
8: Λες, έχω φτιάξει, ασθενής,
9: έχω φτιάξει λαπά σπίτι μου γιατί γούσταρα να φάω λαπά.
8: Εντάξει,
9: χωρίς να έχω πρόβλημα. Λέω πω ένα λαπαδάκι τώρα το,
8: ναι,
9: το κάνω.
8: Είναι ωραίο. Αλλά ρε παιδί μου, να σ' αρέσει και ο φιδές και το
9: τρελαίνομαι
8: κοτόπουλο.
9: Για
8: το κοτόπουλο που είναι σαν νερό.
9: Τρέλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πατατούλα πιο, και βάζω.
8: Δηλαδή πιο πολύ σ' αρέσει αυτό.
9: Και οι σούπες τους. Πω, πάρα πολύ ωραίες.
8: Και κομπόστα.
9: Τρελαίνομαι.
8: Και το τζέλ.
9: Το τζέλ όχι, αλλά κάτι άλλες κρεμούλες.
8: Μήπως είσαι μετεμψύχος.
9: Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν νοσοκόμα. Και κάτι κρεμούλες που έχουν. Εγώ δεν έχω πάει σε ασθενή και να μην του έχω φάει φαΐ.
8: Τι εννοείς.
9: Εγώ πότε έχω πάει σε ασθενή και του φέρνουν φαΐ και δεν το θέλω, μωρέ. Και κάνω υπομονή. Και λέω κάτι γιατί μπορεί να του περάσει. Και μετά από καμιά ώρα, δύο εξακολουθεί να μην το θέλει, λέω φέρτε το, φέρω, θα σας το πάρουν. Λέω είναι κρίμα. Γιατί τα αποσύρουν.
8: Συγγνώμη, δηλαδή. Και με τι άλλη... βαθμό συγγένεια το κάνει αυτό. Γιατί άμα είναι μαμά, μπαμπά.
9: Ό,τι βρω δεν έχω πρόβλημα.
8: Τι οι εκκλησίε
9: μου έχουν προτείνει οι ασθενεί και μου έχουν πει. Επειδή ξέρουν ότι έχω πρόβλημα. Όχι, να τι πούμε τι νοσοκομά που είμαι. Άμα είναι καιρό κάποιο να μα φέρει και μα λίγο ζελέ και λίγη κομπόστα παραπάνω να μα φέρει.
8: Σου έχει τύχει το άλλο. Να τρώ α πούμε από ένα δικό σου ασθενή και ο διπλανό να σε βλέπει να τρώσουμε τέτοια όρεξη και να σου πει. Θέλετε και το δικό μου.
9: Ναι, μου το έχει πει. Και εγώ είχα φάει.
8: Είχα φάει.
9: Δεν ήθελε την κρεμούλα. Ναι. Δεν μου αρέσει, λέει, η κρεμούλα. Λέω να σα πάω, όντως το εννοούσα, να την αλλάξουμε. Λέω γιατί να δούμε τι άλλο έχει.
8: Ναι, όχι, καλά λέει, και εσύ, να την αλλάξουμε.
9: Το είπα. Και λέει, όχι, λέει, γιατί δεν μου αρέσει το κομπόστα. Κοίτα, λέω έναν άνθρωπο που το χαρίζεται και δεν τα θέλει. Και λέω, δεν είναι εδώ την κρεμούλα. Και μια άλλη φορά που ήταν ο μπαμπάς μου, που ήταν και με πολύ καιρό, είχα πιάσει φιλίες με την. Σε ποιο νοσοκομείο ήταν, στο κέντρο. Είχα πιάσει φιλίες με την τραπεζοκόμο εκεί, την κυριούλα που τα φέρνε.
8: Ήταν ο μπαμπάς στο νοσοκομείο.
9: Ναι, ναι, πολύ καιρό, χρόνια τώρα που παλιά.
8: Ναι.
9: Και είχα πιάσει φιλίες και μου λέει, όποτε θες μπαίνε, μου λέει, τα έχω εδώ πέρα, μου λέει, εδώ το ψι μου. Και τράβαγα ένα δίσκο και βγαίναν αυτά και ήταν μιλάμε.
8: Έπαιρνε και για το σπίτι, την κυρία, την κλεφτρά.
9: Ποτέ, ήταν ποσότητε, Τρώγα 3-3. Να είναι καλά, η γυναίκα μου είχε κατέβει.
8: Τώρα θα σε πιάσει, αν βγήκανε χάρη τη κυρία αυτή τη κάμερα, θα σε ψάχνουν και εσένα.
9: Όχι, γιατί εγώ ήμουν όλη μέρα εκεί και καθόμουν να κάνω παρέα του μπαμπά μου. Και μη λυπόταν.
8: Έτρωγε μέσα πάντα.
9: Έτρωγα, ό,τι. Δεν διανοείσαι τι ωραία φαγιά είχα φάει. Πολύ ωραία.
8: Δεν σε πιστεύω.
9: Ναι, ήταν ωραίο.
8: Τόσο πολύ. Ναι, το νοσοκομιακό που.
9: Και μ' αρέσει
8: κουρμένο,
9: το φιδές
8: εντάξει,
9: πολύ.
8: Είναι συγκεκριμένο, παιδιά.
9: Ναι.
8: Έχει λίγο. Καμιά φορά βάζουν και.
9: Και μακαρόνια έχουν ωραία.
8: Και μακαρόνια και κολοκυθάκι. Για να πηγαίνουν οι ασθενείς στην τουαλέτα.
9: Κάτι ωραία μακαρόνια με βουτυράκι, το οποίο γλιστράει αυτό για να πάρει τουαλέτα ο άλλος.
8: Αχ, καλέ, δεν σε
9: και
8: πιστεύω.
9: Και είναι βουτυράτο το μακαρόνι. Πολύ ωραία. Μια. Μα καλούν πάλι στο Αρκαντικό. Αυτή στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Α, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, εντάξει. Αγορουνοπούλα ξακουστεί.
8: Πω, πω, τι ωραία.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, Παρασκευή. Γιούπι! 2 με 4, μην λείψει κανείς για το γνωστό.
9: Θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φιλάμε.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη.

0: Είτε οι καλεσμένοι, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν. Κούντα 4,99. Το στάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
12: 2000 FM.
13: Και σε μια τέτοια διαστημική αποστολή, αλλά εκεί είχαμε και συζητήσεις οι οποίες συσχετίζονται με το καλώδιο. Δείχνει ότι θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι μέσα από τον επόμενο μήνα ενδεχομένως, που έχει έρευνες και μετά είναι η πόντιση. Αυτή είναι και η διαδικασία, η τεχνική. Εκεί υπάρχουν και διάφορα τεχνικά ζητήματα, αλλά το βασικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση από την Ελλάδα δεν θα ζητηθεί σαν κράτος, δεν θα ζητηθεί κάποια άδεια ή δεν θα γίνει κάποια ενημέρωση στην Τουρκία. Αυτά είναι βασικά, διότι η Τουρκία θέλει να μπαίνει σε μια διαδικασία η Ελλάδα σαν κράτος να ζητάει μια άδεια
14: κράτος,
13: να κάνει μια
14: ούτε η εταιρεία μπορεί και πρέπει να ζητήσει άδεια.
13: Ναι, αλλά είναι άλλο επίπεδο για να το συνδέσουμε τι θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να συζητάς με την
14: Τουρκία.
13: Συγγνώμη,
14: Μερέλα, είναι άλλο επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει ή μπορεί ή πρέπει να ζητήσει άδεια ή να ενημερώσει. Έχουμε μιλήσει με νομικούς και η ενημέρωση αποτελεί νομικό προηγούμενο. Έχουμε μιλήσει με Έλληνες, μας έχουν δώσει μάλιστα εκτεταμένη μελέτη και αιτιολόγηση γιατί Έλληνες νομικοί του εξωτερικού, γιατί ακόμα και η απλή ενημέρωση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Δεν μπορεί να ενημερωθεί η Τουρκία και δεν πρέπει να φταίξει αυτή την έννοια της ενημέρωσης.
13: Αλλά εγώ θέλω να το πω διαφορετικά. Στο τι θέλει η Τουρκία, πολλές φορές χρησιμοποιούμε έναν όρο που λέμε ότι επιδιώκει η Τουρκία μια φιλανθρωπίες της Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό, εγώ προσπαθώ να πω. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα καλώδιο ή τα θαλάσσια πάρκα. Ας είναι και μέσα στα χωρικά μου ύδατα, θα το συζητήσουμε, θα ενημερώσω τους Τούρκους, ας πούμε. Θέλω να πάρω ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, θα ενημερώσω τους Τούρκους. Θα κάνω μια συμμαχία, θα ενημερώσω τους Τούρκους. Αυτή είναι η φιλανθρωπίση που επιδιώκει αρχικά η Τουρκία. Αυτό προσπαθώ.
14: Ωραία, πάμε λίγο, επειδή παίζει και ο χρόνος στις κινήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επέκταση χωρικών υδάτων το επόμενο διάστημα. Το εξετάζει, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, σε συγκεκριμένες περιοχές στην Κρήτη ή και αλλού.
13: Νότια της Κρήτης, που έχουμε το ένα άνοιγμα και είναι και προς τη Μεσόγειο, δηλαδή έχουμε άνοιγμα στη θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια, και νότια της Δωδεκανήσου, δηλαδή Καστελόριζο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, δηλαδή να ανοίξει προς τα κάτω και εκεί έχουμε άνοιγμα. Αυτές οι κινήσεις είναι μελετώνται ήδη, αλλά εδώ έχουμε μια σειρά πραγμάτων. Θα δούμε τον επόμενο μήνα αν η Τουρκία θα καταθέσει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και στη συνέχεια ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και πώς θα αντιμετωπίσει και το καλώδιο. Αλλά το καλώδιο γενικώς προς την Κύπρο θα είναι σε επίπεδο ερευνών τώρα το πρώτο διάστημα. Έτσι πάει τεχνικά δηλαδή. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε πόντιση. Θα δούμε και εκεί πώς θα είναι το σχήμα. Αλλά σε γενικές γραμμές η Ελλάδα προετοιμάζεται για κρίση στο πεδίο. Έστω και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή γενικότερα λέει ότι δεν μας ανησυχεί η κρίση, η βασική τοποθέτηση είναι ότι γίνεται προετοιμασία για οτιδήποτε συμβεί και οτιδήποτε προκύψει σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων. Και σε ένα επίπεδο διπλωματικό, ποια είναι η κίνηση που μπορεί να κάνει η Ελλάδα, είναι αυτή. Είναι μια, το ότι η Ελλάδα δεν είναι φοβική, το λένε σε όλα τα επίπεδα, τα υψηλά επίπεδα της κυβέρνησης, Υπουργείου Εξωτερικών, Αμήνες και τα λοιπά, αλλά θα χρειαστεί κάποια κίνηση στο πεδίο, η οποία να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα είναι μονομερής από την πλευρά της Ελλάδος, όχι ΑΟΣ δηλαδή και ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης που θέλει συνενέσεις, να είναι μονομερής και να εμπεδώνει ένα κλίμα, να εμπεδώνει μια στρατηγική επέκταση της εθνικής επικράτειας που ξεκίνησε από τη συμφωνία με την Ιταλία που είναι και 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ εκεί, πήγε μερικώς με την Αίγυπτο και τώρα θα κινηθούμε ανατολικά επί της ουσίας στο πεδίο το οποίο η αποφάση είναι μονομερής.
14: Πέραν των συγκεκριμένων θα πρέπει κάποια στιγμή, τα νομοσχέδια είναι έτοιμα από εποχής Κοντζιά ήδη, για το κλείσιμο των κόλπων και τις ευθείες γραμμές βάσης.
13: Τις γραμμές βάσης, ναι. Η οποία είναι τεχνική δουλειά και θέλει χρόνο. Εκεί έχει γίνει πολλή δουλειά.
14: Έχει γίνει δουλειά. Τα νομοσχέδια είναι έτοιμα.
13: Είναι εκεί. Τεχνική δουλειά αυτή και ήθελε χρόνο. Με δεδομένο ότι αυτή έχει γίνει στο τεχνικό επίπεδο μια τυχόν ανακήρυξη τέτοια, έχει δουλευτεί, έχουν δημιουργηθεί τα προαπαιτούμενα για αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς θα είχαμε ζητήματα. Εάν πάμε σε τέτοιες είδους λογικές, βεβαίως είναι επέκταση χωρικών υδάτων εκεί που η θάλασσα, το εύρος δηλαδή του ορίζοντα της θάλασσα, είναι ευρύ, είμαστε προς τα κομμάτια της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι. Πάντως θα παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο και θα θέλει προσοχή όπου χρειαστεί τα διεθνή περάσματα, τα ελεύθερα περάσματα. Μάλιστα. Η Ελλάδα πέραν όλων των άλλων είναι μια ναυτική χώρα, όχι μόνο προς το πολεμικό.
14: Αναφέρεστε για το Αιγαίο, για την επέκταση του Αιγαίου.
13: Αλλά όπως και στο εμπορικό της ναυτικό, όπου εμείς επεκταθούμε και όπου μελετήσουμε τα διεθνή περάσματα, είναι λογικό και σύμφωνα με την όλη κοσμοθεωρία και τη στρατηγική μας να φροντίσουμε την ελευθεροπλοεία.
14: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο, Μενέλα, είναι και λίγο προσχηματικό. Ακόμα και με 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, η ελευθεροπλοεία, η ελεύθερη
13: αυτό
14: υπάρχει.
13: Μα το ίδιο λέμε.
14: Ναι, πουθενά δεν υπάρχουν κλειστές θάλασσες. Ακόμα και αν η Ελλάδα αύριο επεκτείνει.
13: Στη θάλασσα δεν υπάρχει ούτω ή άλλω. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένα.
14: Δηλαδή δεν έχει, ακόμα και με 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, όπου μπορεί να κλείσει μεγάλο μέρο του, δεν μπορεί η Ελλάδα και να ήθελε να παρεμποδίσει την ελεύθερη ναυτιπλοεία. Αυτό προβλέπεται στο δίκαιο της θάλασσας. Ωραία, βάζουμε άνω τελεία γιατί έχουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε και αύριο. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια. Μενέλα, ο Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Η ώρα είναι 4 και 4.
16: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
17: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
23: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
24: Κρυβελόγια.
22: Ακούω.
23: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
24: Κρυβελόγια.
23: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
24: Ρε κρυβελόγια.
22: Μάλιστα.
23: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
22: Μοντέλα. Το ξέρα.
23: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
25: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
26: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
27: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
0: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης. Επιστρέψαμε εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Να δώσουμε συνέχεια τώρα στο θέμα της Τουρκίας. Τι αναμένεται το επόμενο διάστημα? Λοιπόν, έχουμε παρασκήνιο και εκεί. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Έβλεπα, μας έστειλε ο φίλος μας ο Δημήτρης Αγάδης, ο οποίος το έχει πει από πέρσι, ότι η Τουρκία επιχειρεί να προσεγγίσει τμήματα της αριστεράς και μάλιστα το είχαν δημοσίευσει στα μέσα τους. Θεωρώντας ότι η αντισραηλινή στάση της αριστεράς εδώ βολεύει την Τουρκία και έλεγε πρέπει να προσεγγίσουμε την αριστερά και να χρησιμοποιούμε την επιχειρηματολογία της, την ελληνική αριστερά. Σήμερα πάλι είχα αναφέρομαι στο Βαρουφάκι και τις δηλώσεις του κατά της συνεργασίας με το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι το ένα πλαίσιο το οποίο χρειάζεται να μας ανησυχήσει. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ο τρόπος που λειτουργεί η Τουρκία πριν από στρατιωτικές επιχειρήσεις ή δημιουργία τετελεσμένων ενέχει και τις εντάσσει μάλλον τις λεγόμενες μαύρες επιχειρήσεις στη φαρέτρα της
0: και την προετοιμασία της διεθνούς κοινής γνώμης.
1: Την προετοιμασία της δικής της κοινής γνώμης, αλλά συνολικά για τις διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά θα σου έλεγα και τις επιχειρήσεις επιρροής στο κράτος στόχο, δηλαδή σε εμάς. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, αλλά τουλάχιστον μέχρι το 2030 θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν προβοκάτσιες, να υπάρξουν επιχειρήσεις παράλυσης με χρήση, με εργαλειοποίηση μεταναστών, με υπονόμευση του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας, με υπονόμευση της ασφάλειας των νησιών. Είναι πολλά
0: πράγματα. Επιχειρήσεις, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα, επειδή από το 2024 έχει επιλεγεί ένας Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Φιντάν στη Συρία και ήταν αυτός ο οποίος είχε σχεδιάσει μαζί με τον Φιντάν τις επιχειρήσεις, τις μαύρες επιχειρήσεις εναντίον της Συρίας, δηλαδή από το Συριακό έδαφος να εκτοξευστούν ρουκέτες και πύραυλοι εναντίον τουρκικών χωριών.
0: Προβοκάτσια για να τηλογηθεί.
1: Προβοκάτσια για νομιμοποίηση εισβολής. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Αυτός για ποιο λόγο έχει επιλεγεί τώρα?
1: Έχει επιλεγεί από το 2024 ως διοικητής στρατιάς του Αιγαίου. Ονομάζεται Ιρφάν Οσέρτ.
0: Ο ίδιος δηλαδή, έτσι.
1: Ο ίδιος, είναι ο ίδιος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εντάσσεται και στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ταξιαρχίας μεταδρομών της νέας αμφίβειας, της ταξιαρχίας αμφίβιων επιχειρήσεων, της αύξησης των μονάδων καταδρομών των Τούρκων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, Λαμπρό, ότι οι μονάδες καταδρομών της Τουρκίας, που είναι μεγάλες αριθμό, δεν είναι οι κλασικές καταδρομές, δηλαδή δεν είναι η κλασική των ειδικών επιχειρήσεων, δεν είναι όλοι τέτοιου τύπου στρατιώτες, περισσότερο είναι ελίτ πεζικό. Και το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί μια συνθήκη για το Αιγαίο, η οποία είναι ευθεία απειλή. Έτσι,
0: γι' αυτό αντιδρούν στην ενίσχυση των νησιών.
1: Είναι μονάδες πρώτης γραμμής. Δεν αποτελούν, γιατί ο κόσμος ακούει συντάγματα και ταξιαρχίες καταδρομών και τις αντιλαμβάνεται σαν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.
0: Είναι ενισχυμένο πεζικό, αναβαθμισμένο πεζικό, έτσι.
1: Είναι αναβαθμισμένο πεζικό.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό.
1: Πλήστον, έτσι, γιατί υπάρχουν, υπάρχουν και μονάδες των Τούρκων που είναι.
0: Γι' αυτό αντιδρά στην ενίσχυση των νησιών, ειδικά με τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα, που θα μπορούν μέσω των αισθητήρων να εντοπίζουν οποιαδήποτε κίνηση και βαθιά μέσα στην Τουρκία. Θα τους περιοριστούν οι κινήσεις.
1: Κοίτα, αυτό είναι το μείζον. Γιατί είναι και το ζητούμενο της αποτροπής της δικιάς μας. Και όταν λέω αποτροπή, γιατί έχει γίνει και λίγο καραμέλα στο δημόσιο διάλογο η λέξη αποτροπή, μιλάω για αποτροπή στο επιχειρησιακό επίπεδο. Δεν μιλάω για αποτροπή στο στρατηγικό επίπεδο μόνο. Δηλαδή, το επιχειρησιακό επίπεδο τι είναι? Να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και στο να μην κάνουν οι Τούρκοι προβοκάτσιες και επιχειρήσεις παράλυσης των δικών μας δυνάμεων. Γιατί όλα αυτά τα πλαίσια των μαύρων επιχειρήσεων δεν είναι ταυτόσιμες με τις ειδικές επιχειρήσεις.
0: Μια και το αναφέρεις,
1: αλλά
0: και
1: είναι ένα κομμάτι που εντάξει.
0: Υβριδικές είναι στην ουσία.
1: Ναι, είναι υβριδικές.
0: Επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στο θέμα της πιθανής εργαλειοποίησης των λαθρομεταναστών στη χώρα, έχουν πυκνώσει εξεγέρσεις το τελευταίο διάστημα σε κέντρα κράτησης. Είχαμε 2-3 περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Το χειρότερο θα είναι να έρχονται απολύτως, γιατί υπάρχουν 7 περιπτώσεις σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο εξαναγκασμού μέσω της εργαλειοποίησης μεταναστών ενός αναθεωρητικού κράτους όπως είναι η Τουρκία, που όντως το πράττει έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μία περίπτωση που είναι εντάξει μέσα σε 7. Αυτό πρέπει να το δούμε, είναι ότι εκτός από την εργαλειοποίηση μεταναστών, την καθαυτή για υπονόμευση της πολιτικής βούλησης, υπάρχει και η επιχειρησιακή υφή. Δηλαδή ότι εργαλειοποίηση για να λειτουργήσει ως πέμπτη φάλαγγα στο κομμάτι.
0: Να το πούμε απλά, να κάνουν δολιοφθορές.
1: Δολιοφθορές, ναι.
0: Δολιοφθορές, να κάνουν επιθέσεις.
1: Ακόμα και αυτή, δηλαδή εδώ θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις κινήσεις των απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι τέτοια η διασπορά των μεταναστών σε όλη την χώρα, είτε σε κέντρα κράτησης, είτε αυτοί που κυκλοφορούν ελεύθερα και χαρτογράφητοι, που αν γίνει μια γενική προβοκάτσια, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσουν σε όλη την χώρα, νησιά, υπηρετική χώρα κλπ.
1: Λάμπρο, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Τουρκία δεν επιθυμεί τον εξοπλισμό της Ελλάδας και τη σύμπραξη με το Ισραήλ για ένα βασικότατο λόγο. Ο βασικότατος λόγος αυτός είναι ο εξής. Ο περιορισμός των κινήσεων, η Τουρκία θέλει, έχει απότερο στόχο τη φιλανδοποίηση της χώρας. Δηλαδή να μας κρατά ομήρους στις δικές της βουλήσεις. Όταν είναι λίγο φαϊνότερο ότι όταν έχεις ένα οπλικό σύστημα ή ένα οικοσύστημα, ακόμα καλύτερα βέβαια, γιατί το οπλικό σύστημα από μόνο του δεν λέει κάτι, όταν φτιάχνεις ένα οικοσύστημα που μπορεί να σου παράξει μία, εγώ θα σου πω μίνιμουμ αποτροπή με συγκεκριμένα μέσα, εκεί περιορίζονται οι επιλογές του αντιπάλου. Αυτό η Τουρκία θέλει να το αποτρέψει.
0: Γι' αυτό απειλεί, υπονοεί ακόμα και προληπτικό πλήγμα κατά την μεταφορά των στοιχείων της ασπίδας του Αχίλλεα. Ναι, δύσκολο να το τολμήσει.
1: Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τι είπαν ακριβώς οι Τούρκοι και τι μεταφέρθηκε κιόλας, γιατί έχει μεταφερθεί και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι Τούρκοι έχουν ένα περιθώριο, δίνουν ένα περιθώριο ότι ακόμα ότι μπορούν να ενεργήσουν πριν εγκατασταθούν τα συστήματα. Δηλαδή, αν υπολογίσει κανείς ότι χρειάζονται 34 μήνες
0: για να
1: ολοκληρωθεί ένα σύστημα τέτοιου τύπου, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα.
0: Ναι, είναι κι άλλα, σωστά, που υπάρχουν. Σωστά.
1: Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε τα απαραίτητα αντίμετρα. Δηλαδή, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι να παρατηρήσουμε
0: τις κινήσεις
1: και τα σημάδια προσεκτικά και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, που αυτό ήδη συμβαίνει. Ήδη δηλαδή καταλαβαίνουμε πώς κινείται η Τουρκία, αλλά σημαντικό είναι να...
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Και όχι μόνο, δηλαδή για οποιαδήποτε. Η περίπτωση της Συρίας, είναι το 1997.
0: Και έγινε και σε τρεις δόσεις ούτως ή άλλως. Κάνανε
1: αλλά η λογική του πολέμου με τη Συρία ήταν και στο δόγμα του Σουκρού Ελεκτάρ πέρι των 2,5 πολέμων.
0: Σωστά.
1: Και άρχισε να υλοποιείται σαν σενάριο και να σχεδιάζεται με τις μεταρρυθμίσεις Κυβρίκογλου. Το 98.
0: Δηλαδή, 25 χρόνια,
1: θέλω να πω,
0: 25
1: θέλω να πω ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει σε μια κατάσταση αναταραχής, και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει,
0: θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
1: Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, είχαμε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια στην Κύπρο. Συζήτησε με τον ομόλογο του της Κύπρου. Αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι ότι η Κύπρος ενδιαφέρεται για τον Κένταυρο και λοιπά, για το αντιδρόμο σύστημα και άλλα ζητήματα. Θα γίνουν κινήσεις στο επόμενο διάστημα και η αμυντική συνεργασία θα πυκνώσει και θα γίνει και πιο συχνή και στο τριμερές επίπεδο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και χθες, έπεσαν υπογραφές για τις δύο μπεργαμίνι, τις δύο επόμενες φρεγάτες του Στόλου από την Ιταλία. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου κυριολεκτικά.
0: Για πες.
1: Για το θέμα της Κύπρου και για το Κένταυρος, θα πρέπει να το σκεφτούμε με την εξής λογική. Είχαμε αναλύσει πολλές φορές και πρόσφατα το θέμα του να χτιστεί μια ολοκληρωμένη και αυτό που λένε integrated, αλληλοσυνεργαζόμενη, αντιεροπορική, αντιπυραυλική άμυνα. Οι Κύπροι επένδυσαν σε μπάρακ. Mm-hmm. Όπως εμείς επενδύσαμε σε μπάρακ, βέβαια στην Κύπρο αντικαθιστούν τους SA-15. Έτσι. Ήταν ένα σύστημα το οποίο είχε πάρθει τότε μικρού μεσαίου βεληνικούς, το οποίο είχε αποκτηθεί αντί των S-300. Την ιστορία των S-300 πονεμένη.
0: Τι θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Είναι ένα κεφάλαιο που λύγει. Αλλά οι SA-15 που είχαν αποκτηθεί έδιναν μια αντιεροπορική κυρίως ασπίδα. Και εκεί πέρα είχαν κολλήσει και τορ για να καλύψουν το επίπεδο. Την εγγύς ευθέρεια. Και τώρα, βέβαια, υπήρχαν και συστήματα γαλλικά κτλ. Τώρα οι Κύπροι, αυτό που ουσιαστικά επιδιώκουν να κάνουν και είναι το ενδιαφέρον για το Κένταυρος, είναι να δημιουργηθεί και η ασπίδα εναντίον drone, όχι hard kill αλλά soft kill.
0: Ηλεκτρονικά αντίμετρα για να
1: ακριβώς τα τζαμάρουν. Άρα, το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε αυτό που στείνεται και σε αυτό που συζητούσαμε προχθές τελευταία φορά με την ευκαιρία του πηγαίου κώδικα, είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα σε εμάς αντιεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας, και το αντιβαλιστικής θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, διότι για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή και ίσως θα είναι και το πρώτο το οποίο θα δούμε να μπαίνει σε εφαρμογή στην Ελλάδα. Στο κατώτερο επίπεδο έχω πει πολλές φορές ότι βλέπουμε μόνο το Ισραηλινό κομμάτι, το hard kill. Δεν βλέπουμε το soft kill που είναι ήδη εγκατεστημένο και είναι αγορές του 2021-2022, τότε επί Αγιεθά και ήταν κυρίως διότι τότε ήταν που ξεκίνησαν οι Τούρκοι να αποθρασύνονται με τις υπερπτήσεις.
0: Άρα έχουμε αποκτήσει ήδη
1: συστήματα.
0: Μας έλεγε χθες ο Κώστας Σουβιτιακούδης από τον Ευρώ ότι επειδή υπάρχουν καθημερινά παραβιάσεις εκεί από τουρκικά μη επανδρομένα, ο στρατός τα αντιμετωπίζει με soft kill, δηλαδή με ηλεκτρονικές παρεμβόλες, με συστήματα αντιδρόουν.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και δεν θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο για τους απ' έξω. Το θέμα είναι ότι είναι αποτελεσματικό.
0: Mm-hmm, ωραία.
1: Βέβαια, να πούμε κάτι, ότι το αντίμετρο φέρνει και ένα επόμενο μέτρο και πρέπει να είσαι έτοιμος να βάλεις το επόμενο αντίμετρο στο τραπέζι. Το επόμενο αντίμετρο για την Κύπρο που δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το επίπεδο είναι η προμήθεια και η συνεργασία του Μπάρακ με Κένταυρος. Να θυμίσουμε ότι σε ανύποπτο χρόνο, πριν από αρκετούς μήνες, βέβαια ήταν τότε που η Ισραηλινή πλευρά συνεργαζόταν στενά με την ελληνική αμυντική βιομηχανία για να βρεθούν αυτές οι εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν πρώτα-πρώτα να ελληνοποιήσουν το κομμάτι του έργου που μπορεί να ελληνοποιηθεί και δεύτερον να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο για την επίτευξη αυτού του 25%. Τότε για τον Μπάρακ είχε υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας με την ΕΑΒ έτσι ώστε να ενσωματωθεί με το Κένταυρος. Άρα αυτό το πράγμα πρακτικά είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο για μας, θα είναι έτοιμο και για τους Κύπριους. Άρα είναι η λύση η οποία είναι σχεδόν μονόδρομος και για τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα για τους Κύπριους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Βέβαια το soft kill είναι πολύ ευρύ. Για το πόσο τοπικό μπορεί να είναι, που μπορεί να προστατεύει κυριολεκτικά μια υποδομή υψηλής αξίας. Και αυτό το πράγμα έχει πολλά μαθήματα, πάρα πολλά μαθήματα στην Ουκρανία. Mm-hmm. Οι Ουκρανοί όπου επιλέγουν δίνουν πολλές πληροφορίες.
0: Λοιπόν, μιλώντας με Ισραηλινούς, μου έλεγαν το εξής, ότι παρατηρούν πλέον με ενδιαφέρον την ανάπτυξη ελληνικών συστημάτων, αυτά που έχουν αρχίσει και γίνονται ήδη, μη επανδρομένων αντιδρών κλπ. Και εξετάζουν το ενδεχόμενο ποια από αυτά μπορούν να ενσωματωθούν και στο δικό του σύστημα και ποια μπορούν να γίνουν συμπαραγωγές ή ποια μπορούν να εξελιχθούν από κοινού. Που σημαίνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα που έχει αρχίσει εδώ και δίνει σοβαρά σημάδια έχει τραβήξει την προσοχή τους. Και μάλιστα καταλαβαίνω ότι έχουν συζητήσει ή θα συζητήσουν, εκτιμώ ότι έχουν συζητήσει ήδη, την πιθανότητα παραγωγής, δημιουργίας υποδομών παραγωγής, εργοστασίων στην ουσία, παραγωγής εδώ για να είναι σε ασφαλές μέρος, γιατί αυτοί δεν έχουν στρατηγικό βάθος, οπότε θέλουν κάπου σε ένα ασφαλές μέρος.
1: Οι Ισραηλινοί σε αυτό το κομμάτι δουλεύουν κυριολεκτικά κατά από τα ραντάρ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερμανία σχεδόν κατά αποκλειστικότητα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνάψουν συμφωνίες οι οποίες μεταφέρουν βιομηχανική υποδομή στην Ευρώπη.
0: Μεταφέρουν εκτός της χώρας τους, γιατί εκεί είναι μια λωρίδα.
1: Είναι ευάλωτο. Ναι. Είναι εξαιρετικά ευάλωτο και αποδείχθηκε δυστυχώς. Και εκεί δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστό. Το είχαμε αναφέρει, είχε κάνει εκπομπή, θυμάμαι, γιατί είχα πει το τεχνικό κομμάτι, αλλά υπήρχε πολύ μεγαλύτερο βάθος για τα πλήγματα που είχαν δεχθεί εργοστάσια στην περιοχή της Χάιφα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η καταστροφή εκείνων ήταν εμφανής στην απόδοση ορισμένων συστημάτων. Άρα, στην Κύπρο έχουμε αυτό το πράγμα. Και είναι ο κρίκος ο οποίος θα μπορέσει να δέσει όλη αυτή την ενοποιημένη και ολοκληρωμένη αεράμινα, αυτό που οι Τούρκοι το καταλαβαίνουν ήδη σαν τον εφιάλτη. Εδώ να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή είχε συζητηθεί και ένα πολύ μεγάλο ραντάρ στην Κρήτη, από αυτά τα ραντάρ τα Over the Horizon, δηλαδή αυτά τα οποία...
0: Πέραν της Καμπύλης.
1: Της γης. Και το πετυχαίνουν με την ανάκλαση στην ιονόσφαιρα. Είναι συστήματα τα οποία κοιτάνε σε πολύ μεγάλο βάθος, δηλαδή πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρο. Και μερικών χιλιάδων χιλιόμετρων, και είναι η πρώτη γραμμή έγκυρης περιειδοποίησης για τι πράγμα, βαλιστικούς πυράβλους κυρίως. Δηλαδή το Ισραήλ έχει τέτοια συστήματα και προειδοποιείται πέραν των δορυφορικών, γιατί η δορυφορική προειδοποίηση για βαλιστικούς πυράβλους είναι ουσιαστικά προείχνωση εκτόξευσης. Αλλά όταν έχεις κορεσμό και βλέπεις πυράβλους μέσω δορυφόρου να εκτοξεύονται ο ένας μετά τον άλλον, το επόμενο στάδιο για να τους παρακολουθήσεις, για να τους εχνηλατήσεις και τελικά να τους αναχαιτήσεις με το αντιβαλιστικό σύστημα το οποίο διαθέτει, και η πρώτη άμυνα του Ισραήλ εκεί πέρα είναι... Δεν είναι το David Link.
0: Είναι το Arrow.
1: Ακριβώς, είναι το Arrow. Εκεί είναι αυτό το Over the Horizon. Άρα θα έπρεπε ίσως να ξαναδούμε το ζήτημα, διότι η βαλιστική απειλή είναι πολύ σημαντική για μας.
0: Ευχαριστούμε, Φέδων. Παρακολουθούμε για Μπεργαμίνη.
1: Θα μιλήσουμε για το θέμα.
0: Για Μπεργαμίνη.
1: Μπεργαμίνη, υπάρχουν πολλά πράγματα. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση, flight.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λαύρος Καλαρίτης. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ΔΕΘ. Έχει ενδιαφέρον, όχι γιατί υπάρχουν αλλαγές, αλλά γιατί αποτυπώνονται και συγκεκριμένα ποιοτικά στοιχεία. Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Πρώτα συμπεράσματα από τη δημοσκόπηση της GPO.
3: Αυτό που είπε στην αρχή, ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, για να ξέρει και ο κόσμος, εμείς συγκρίνουμε πάντα τις δημοσκοπήσεις ανάλογα την δημοσκοπική. Δηλαδή, δεν θα συγκρίνουμε τη σημερινή δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση μιας άλλης εταιρείας την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι, την ίδια.
3: Άρα, Ιούνιο, Ιούλιο και τώρα βλέπουμε ότι τα κόμματα κρατούν πάνω κάτω τις δυνάμεις τους, εκτός από την κυρία Καριστιανού, η οποία από το 9% που ξεκίνησε τον Ιούνιο πήγε στο 7% και τώρα στο 3%. Μιλάω για την πρόθεση πάντα ψήφου, ναι. Για την εκτίμηση. Ναι. Που δείχνει κατάρρευση, δεν δείχνει απλά μείωση. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι σταθερά.
2: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι δεύτερο κόμμα, αναφέρομαι πριν το κόμμα του Τσίπρα, πάντα έχει περίπου την ίδια διαφορά. Και συνήθως είναι το άθροισμα των δύο επομένων, το ποσοστό της είναι το άθροισμα των δύο επομένων κομμάτων. Ανεξαρτήτως του ποιος είναι δεύτερος. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι τώρα η Ελλάς του Τσίπρα, αν είναι το ΠΑΣΟΚ, το άθροισμα των δύο, του δεύτερου και του τρίτου, είναι συνήθως και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
3: Συν πλήν εκεί βγαίνει. Ναι. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι όμως από αυτή τη δημοσκόπηση και ενδεχομένως και από τις πάλες που θα έρθουν εφόσον είναι παρόμοιες, είναι το εξής. Παραδοσιακά η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, δεν κερδίζει δημοσκοπικά μετά τη ΔΕΘ. Το δημοσκοπικό της, το πόσο και έχει κερδίσει από τη ΔΕΘ φαίνεται όταν εμφανιστούν πια τα μέτρα στην τσέπη των πολιτών. Δηλαδή από Φλεβάρι, Μάρτι και μετά. Συνήθως του κάθε χρόνου. Αυτοί που κερδίζουν συνήθως είναι η αντιπολίτευση. Και εδώ βλέπουμε, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ότι δείχνει να μην έχει κερδίσει η αντιπολίτευση. Η πολίτευση, βέβαια, και η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη πάνω στην διεθνή έκθεση, αλλά δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει σημαντικά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό καμπανάκι, ακόμα ένα ανησυχητικό καμπανάκι, θα έλεγα, για την αντιπολίτευση.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι η οροφή της ΕΡΑΣ του κ. Τσίπρα.
3: Όχι. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει λίγο παραπάνω. Και γιατί πλησιάζοντας προς εκλογές θα ενισχυθεί το πόσο μένει να το δούμε και από την λεγόμενη αντιμητσοτακική ψήφο. Δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και ανήκουν προς τη κέντρο αριστερά. Εγώ όμως θεωρώ ότι η εξαγγελία στη ΔΕΘ και ό,τι επακολούθησε του έβαλαν ένα παράδοξο ταβάνι αυτή την περίοδο που δεν έπρεπε να έχει.
2: Δεν έχει δημιουργήσει θετική ψήφο πάντως μέχρι στιγμής. Ρεύμα. Εμφανίζει μία κόπωση μετά που ξεκίνησε, έτσι, γενικά. Και ως εικόνα εννοώ.
3: Ξέρω στην επικοινωνία, οι πολίτες συχνά τεχνούν πράγματα που έχεις κάνει για αυτούς, καλά ή κακά. Έτσι. Είναι διατεθειμένοι να σε συγχωρέσουν και όλα τα πράγματα που έχεις κάνει. Δεν ξεχνούν ποτέ όμως πώς εσύ θέλεις να νιώσουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το υπέρμετα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη παρέπεμψε στην αντίστοιχο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 και στο πώς τους έκανε να νιώσουν όταν δεν εφαρμόστηκε. Και εκεί μπαίνει ένα φρένο.
2: Άρα δημιούργησε κακό συνειρμό, μάλιστα.
3: Ξέρετε κάτι, όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος να δει έναν Τσίπρα ο οποίος θα ήταν πιο μετριοπαθής. Ήταν έτοιμος μάλιστα να τον εντός εισαγωγικών, έτσι για να μην παρεξηγηθώ με τη λέξη, συγχωρέσει για πράγματα του παρελθόντος. Και ειλικρινά μπορώ να σας πω, έτσι, ως επαγγελματίας μιλώντας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποφάσισε να ξαναμιλήσει σε ένα κοινό, γιατί αυτό δείχνει, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τον ψηφίσει. Δηλαδή είναι ένα κοινό το οποίο θα ψηφίσει αρκετά πιο αντισυστημικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κ. Τσίπρας είναι συστημικός πια. Σωστά. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
2: Άρα η οροφή του θα είναι κάτι μία-δύο μονάδες μετά τη σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω, γιατί όταν πάμε στις εκλογές και τεθούν και τα διλήμματα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Το 20%, το 20% φαίνεται φιλόδοξο, υπερφιλόδοξο, έτσι.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι.
2: Ωραία.
3: Αυτή η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε, η οροφή είναι ένα
2: 17%. Ωραία. Η οροφή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνητική.
3: Η ρεαλιστική είναι στο 30-31%. Η δυνητική όμως, και εδώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν μιλάω για το πότε θα το φτάσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι στο ερώτημα του πώς κρίνεται τις καταγγελίες του Πρωθυπουργού. Που το θετικά, μάλλον θετικά, ήταν 36,2. Είναι υψηλό ποσοστό για 8 χρόνια Πρωθυπουργό. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ένα πεδίο στην Νέα Δημοκρατία, ένα περιθώριο, το οποίο δεν ξέρω με τι και πώς τρόπο θα πρέπει στρατηγικά να το προσεγγίσουν, να ανέβει και ψηλότερα. Αλλά από την άλλη, το κάτω όριο είναι το 26, έτσι. Mm. Γιατί αν είδαμε κάτι, είναι ότι, και έχει πολύ ενδιαφέρον η ερώτηση, ότι ποιος πολιτικός αρχηγός σας έψησε περισσότερο, ότι και οι τρεις τους, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, είναι πάνω στα ποσοστά της πρόθεσης του κόμματός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης είναι 25,9, ο κ. Τσίπρας 15,5, ο κ. Ανδρουλάκης 10,6.
2: Άρα αρχίζει και μορφοποιείται η συμπεριφορά, η εκλογική, όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη.
3: Αρχίζει ίσως και παγιώνεται το κάτω όριο. Ας το πούμε έτσι.
2: Το ΠΑΣΟΚ, ακούνητο.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι ακούνητο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ακούνητο. Το ΠΑΣΟΚ έχει απολέσει στην συνείδηση του κόσμου την δυναμική του κόμματος με κυβερνητική προοπτική. Από την άλλη όμως κρατάει πολλά ισχυρά προπήρια στην περιφέρεια. Έχει πάψει ένα αστικό κόμμα.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό το βλέπετε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα σκοράρει πολύ χαμηλά και στις δημοσκοπίες αλλά και στις εκλογές τα τελευταία χρόνια. Και έχει την περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κουνηθεί εύκολα η Βελόνα, θυμόμενος και την περίφημη φράση του κ. Γερουλάνου, προς τα πάνω.
2: Πάντως έχει κάνει από ό,τι φαίνεται ένα στρατηγικό λάθος. Ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να μεταφράζει την ψήφος του σε προοπτική συμμετοχής, διακυβέρνησης. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Όσο περιχαρακώνεται και λέει δεν θα κυβερνήσω με τον έναν, δεν θα κυβερνήσω με τον άλλον, γιατί ο μέσος ΠΑΣΟΚος να τον ψηφίσει, που δεν έχει κουλτούρα με διαμαρτυρίας, έχει κουλτούρα κυβέρνησης.
3: Ξέρετε κάτι, εγώ είχα μια συζήτηση με συναδέλφους το Σαββατοκύριακο και έλεγα το εξής, γιατί είχα πάνω σε αυτό που λέτε ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κινηθεί προς τη μεσαία τάξη. Και τι εννοώ με αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο ίσως κόμμα αυτή τη στιγμή που μπορούσε περίφερα να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι το κόμμα στην Ελλάδα που δημιούργησε τη μεσαία τάξη. Γιατί αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή η μεσαία τάξη στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από το 80 και μετά. Πραγματικά. Και εγώ είμαι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί ότι και θα την δυναμώσει και θα την κάνει πιο υγιή. Δεν το έχει πει ποτέ το ΠΑΣΟΚ.
2: Διολύσε στο πεδίο του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ πριν, οπότε εκεί ένα κορεσμένο πεδίο που δεν είναι και το DNA του.
3: Λοιπόν, οι δύο νιώθω, πολύ γρήγορα θα και οι δύο νιώθω, δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ψαρεύουν σε κοινά πολιτών τα οποία δεν πρόκειται να τους ψηφίσουν.
2: Μάλιστα, κάτι πολύ τελευταίο σε δευτερόλεπτα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές στα δεξιά της που μπορεί να ξεκλειδώσει.
3: Εκεί είναι μια μεγάλη ιστορία. Η αίσθηση μου είναι ότι δεν είναι μεγάλη.
2: Μάλιστα.
3: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το κόμμα του κυρίου Σαμάρα, φυσικά.
2: Προφανώς. Ωραία, λοιπόν, αν τελέγει, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί σε εκλογές πηγαίνουμε και τα πράγματα είναι ενδιαφέροντα. Παναγιώτης Παπαχατζής, Συμβουλός Πολιτικής Επικοινωνίας. Πάμε στο 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πριν από ακόμη ένα αγωνιστικό τριήμερο της Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στην Ισπανία. Και με αυτή την αφορμή επικοινωνούμε τώρα με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Είναι θεωρητικά το πρώτο Grand Prix στην πίστα της Μαδρίτης. Λέω θεωρητικά και θα το εξηγήσω αργότερα. Άρα δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για το τι συνέβη εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε κάποιον που έχει πετύχει pole position. Δεν γνωρίζουμε τον ταχύτερο γύρο. Τι γνωρίζουμε λοιπόν, τι θα μας έλεγες εσύ για τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε το επόμενο τρίμερο?
3: Ότι πρόκειται για ένα σιρκούι πόλης, είναι μια ημιμόνιμη πίστα, συνδυάζει μόνιμες εγκαταστάσεις, δηλαδή με μια διαδρομή μέσα από δρόμους κανονικής χρήσης. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι μια στενή πίστα, οι τείχοι παραμονεύουν σε κάθε λάθος των οδηγών και παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή, τη Monumental, μια στροφή, μια παρατεταμένη δεξιά με κλίση 24%, μήκους 550 μέτρων και 270 μοιρών, την οποία τα μονοθέσια θα διανύουν για 6 δευτερόλεπτα, πιθανότατα με τέρμα γκάζι. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από τα επίπεδα πρόσφυσης που θα βρουν μπροστά τους οι ομάδες σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτά μάλιστα θα καθορίσουν και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν οι κατασκευαστές μονάδων ισχύως για τη διαχείριση ενέργειας κατά τη διάρκεια του γύρου.
2: Η συνήθις ερώτηση πριν από τέτοιους αγώνες είναι ποιος θεωρείς ότι έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης εκεί από τους κατασκευαστές, άρα και από τις ομάδες?
3: Πάντα θεωρούμε ως φαβορή τη Mercedes. Από εκεί και πέρα όμως πρόκειται για μια πίστα η οποία φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά της προσεγγίζουν περίπου αυτά της της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας. Σε εκείνες τις πίστες ο Λάντο Νόρις με τη Μακλάρεν ήταν ο τελικός νικητής, οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε έτσι αυξημένο ανταγωνισμό από την ομάδα της Μακλάρεν και να καταφέρει η Βρετανική ομάδα να προκαλέσει τη Μερσέντες.
2: Από τη στιγμή που ο Λούις Χάμιλτον έκανε δηλώσεις σε σχέση με την ανάγκη πραγματοποίησης αλλαγών στη λειτουργία της Φεράρι, βλέπεις ότι οι Ιταλοί το έχουν πάρει στα σοβαρά προκειμένου στους υπόλοιπους αγώνες μέχρι το τέλος προαθλήματος να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα?
3: Όπως έλεγε και ο ίδιος ο Χάμιλτον, για τον Grand Prix Μαδρίτης δεν περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε έτσι να υπάρξει ένα κενό ενός Σαββατοκύριακο, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να συγκεντρωθούν έτσι οι άνθρωποι της Φεράρι και να δουν τι θα κάνουν εφ' εξής, όσον αφορά έτσι αν θα επιλέξουν να ευνοήσουν τον Χάμιλτον, επειδή βρίσκεται υψηλότερα στη βαθμολογία. Ωστόσο, βρισκόμαστε ήδη σε ένα στάδιο της σεζόν όπου, επειδή δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής, έχουν χάσει βαθμούς και ίσως να είναι ενδεχομένως πολύ αργά για να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σχέδιο τώρα.

0: Όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Πεινάω.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το

0: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
0: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
3: πω. Έχει βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
2: Μετά θα πάνε όλα.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρόν. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: 2000 FM.
16: Δεν θες να ξέρεις τι θα γίνει άμα δεν έρθεις.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 ευρώ.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς

0: Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω εξαστιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας.

0: Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Τι βλέπω?
11: Εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
18: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
17: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
19: 2000 FM.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
21: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
22: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
23: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
24: Παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
26: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
24: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
27: Τι θα φάμε σήμερα?
28: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
27: Δηλαδή?
28: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
27: Τι έχει το μενού?
28: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
27: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
28: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
27: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
28: Έτοιμο.
27: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
28: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
27: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
28: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
27: Στέφανε.
29: Ναι.
27: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε?
27: Όχι.
29: Στο άλλο τάδε?
27: Μπα, όχι.
29: Ε, πού θα πας?
27: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
27: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: Η μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, μια είδηση που εχθές πραγματικά μας σοκάρισε όλους είναι αυτό το ξαφνικό που λέμε πάντα, ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου, αρχικά ενός γνωστού καλλιτέχνη που όλοι έχουμε τραγουδήσει τραγούδια του, σιγοτραγουδήσει, μας έχει διασκεδάσει, μας έχει χαρίσει πολύ όμορφες βραδιές. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, και ένας θάνατος από ανακοπή και οι συνθήκες του οποίου έχουν μπει στο μικροσκόπιο, όπως και η κλινική στο Κολωνάκι, όπου εκεί φαίνεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή. Αστυνομικοί και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχουν μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να γίνουν οι έρευνες βέβαια. Ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε το μεσημέρι της Τετάρτης στο ιδιωτικό ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας και για το λόγο αυτό κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί εσπευμένα στο Ελπής. Αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα, καθώς και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν μεταβεί στο ιδιωτικό ιατρείο για έρευνες. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι οι γιατροί, οι οποίοι κατέθεσαν, και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ιατρικό ιστορικό, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η θεραπεία, αλλά και στις ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά την εκδήλωση του επεισοδίου. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, τα ιατρικά δεδομένα και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν τα τελευταία λεπτά πριν από την ανακοπή. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης τώρα κατέθεσαν ο γιατρός, το όνομα του οποίου βρίσκεται η κλινική, και η σύζυγός του επίσης γιατρός, που βρισκόταν στο χώρο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος στην κατάθεσή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής, αλλά της σύζυγου του, η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία και την παρακολούθησή του. Ο γιατρός φέρεται επίσης να αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ σύμφωνα με το συνήγορό του, οι δύο γιατροί αρνούνται ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ιατρική πράξη και του θάνατο του τραγουδιστή. Αυτό που αυτά τα ζευγάρια λένε, εγώ δεν έκανα κάτι, η γυναίκα μου, στις δηλώσεις του έξω από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ο συνήγορος του ιατρού Νίκος Αγαπινός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε προκαταβολική ενοχοποίηση πριν από τα επίσημα πορίσματα. Ο ίδιος είπε πως δεν υφίσταται ποινική ευθύνη, ενώ έδωσε στοιχεία για το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Οι αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς οφείλουμε εδώ να σιωπήσουμε. Βέβαια, τα στοιχεία που θα προκύψουν είναι πολύ καλό να βγουν στην δημοσιότητα και λίγο να δούμε και τι γίνεται με αυτές τις επεμβάσεις που γίνονται πολλές φορές από ανθρώπους που δεν είναι εξειδικευμένοι και σε χώρους που δεν μπορούν να σου παρέχουν ασφάλεια. Ένα ιατρείο σε ένα κτίριο δεν είναι νοσοκομείο, έτσι, για το οτιδήποτε να μπορείς μετά να έχεις μια άμεση επέμβαση. Καλό είναι αυτό ως προς αυτό το κομμάτι. Ως προς τα υπόλοιπα, είπαμε, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Σεβόμαστε τη μνήμη, ευχόμαστε καλό παράδεισο να έχει ένας νέος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν, είχε τη δική του προσωπικότητα. Αυτό το πολύ καλό παιδί, όλοι οι συνάδελφοί του λένε. Ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε, ειδικά τον τελευταίο χρόνο πολύ, όταν ένα χρόνο νομίζω. Και εντάξει, δύο χρόνια. Από την οικογένειά του που θέλησε να τον βάλει στην ψυχιατρική κλινική. Μπήκε, θέλησε, τον έβαλε, ακούσια κλπ. Υπήρχε μια ταλαιπωρία γενικότερα και μια ζωή που τον τελευταίο χρόνο, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζαμε, είχε απομακρυνθεί από όλους, ζούσε πιο μοναχικά κλπ. Αιωνία του η μνήμη, και προχωράμε εμείς με τα θέματα εδώ τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Μεταξύ αυτών, Ένα θέμα, μιας και μιλάμε για γιατρούς, οι γιατροί δηλώνουν ότι οι γιατροί και οι υγειονομικοί, όπου φύγει, φύγει από το ΕΣΥ. Θεωρούν ότι τα μέτρα της ΔΕΘ για το επίδομα από το 2027 δεν είναι κάτι που μπορεί να τους καλύψει. Τα θεωρούν ψίχουλα και αυτά με καθυστέρηση 15 μηνών. Γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό συνεχίζουν να αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό ή τον ιδιωτικό τομέα, αφήνοντας την καλύτερη εικόνα του ΕΣΥ από ποτέ να φανεί με τις ελλείψεις προσωπικού. Την καλύτερη σε εισαγωγικά, με ελλείψεις προσωπικού, εξαντλητικά ωράρια, αλλεπάλληλες εφημερίες και μετακινήσεις, αλλά και τους ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν τις υγειονομικές τους ανάγκες από τον ιδιωτικό τομέα, ανεβάζοντας την ιδιωτική συμμετοχή στο 40% και αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως τη χώρα με το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι η πιο ιδιωτικοποιημένη, το ιδιωτικοποιημένο σύστημα, διότι στην Ευρώπη δεν μπορείς να πάρεις ούτε αντιβίωση. Τη στέλνουν, ξέρω, οι γονείς από εδώ στο, τα παιδιά που είναι στην Ευρώπη, στις λοιπές χώρες τέλος πάντων. Το κακό είναι ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που δεν πλήρωναν ασφάλεια, που ένα σύστημα που μπορεί να καλύψει τους πάντες υγειονομικά, ακόμη και τον ανασφάλιστο, από πού δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με την, το ΠΑΣΟΚ που ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο Τσίπρα. Μάχη χαρακομμάτων με φόντο τη ΔΕΘ και τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς, τους οποίους διεκδικούν τώρα πάρα πολλά κόμματα. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια κλπ. Και ο κύριος Τσίπρας εχθές, ο οποίος μίλησε, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για τις ανάγκες των πολλών, έδωσε απαντήσεις για το πόσο ψηλά βάζει τον εκλογικό πήχη, αν θα συνεργαστεί και με ποιους για το σχηματισμό κυβέρνησης και τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, ο στόχος του είναι να είναι πρώτος στις εκλογές, ζητά την ευκαιρία να δείξει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος και τονίζει πως η πολιτική αλλαγή είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Να μην εξειδικεύσω τώρα, έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει πολλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και εδώ στο νησί μας, όπου εχθές είχαμε 365 μετανάστες να φτάνουν στις 7 το απόγευμα με το Express Jet, τη C-Jet, ταχύπλο από την Κρήτη, το οποίο και διανυκτέρευσε εδώ, προκειμένου σήμερα να φύγει, να πάει στην Κρήτη και να φέρει, μάλλον να πάει στη Μυτιλίνη, περίπου 300. Δεν ξέρω ακριβώ το ακριβές νούμερο, τον ακριβή αριθμό. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια βέβαια αστυνομικών σε 10 πούλμαν για να πάνε πάνω στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Φυσικά και με την συμβολή του λιμενικού, των ανδρών γυναικών του λιμενικού. Και εχθές με τα λευκά όρη αναχώρησε περίπου 250 μετανάστες, οι οποίοι ήταν μεταξύ αυτών και αυτοί που ήρθαν πριν από 3 εβδομάδες που τελείωσε η καταγραφή τους. Μέχρι τώρα αυτό που τουλάχιστον λένε και οι αιρετοί μας είναι ότι ο κύριος Πλεύρης τηρεί τη δέσμευσή του, δηλαδή να μην μεγαλώνει ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ. Είπε ότι για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση, την οποία τη μετέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής ΣΑΜΟΥ από αυτή την συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, ότι δεν θα ανοίξει το ΠΡΟΚΕΚΑ. Το ΠΡΟΚΕΚΑ είναι η φυλακή ουσιαστικά για αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν άσυλο και πρέπει να πάνε πίσω στην πατρίδα τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συσσωρεύεται εδώ ένας αριθμός μεταναστών που πρέπει να φύγουν ξανά για την πατρίδα τους, που δεν ξέρουμε πόσο χρόνο μπορεί να κάνει αυτό. Άρα μιλάμε για 900 άτομα που είναι η χωρητικότητα του ΠΡΟΚΕΚΑ συνεχώς γεμάτο και με ό,τι συνεπάγεται το να έχεις μία φυλακή, δηλαδή κάποιους που δεν έχουν το δικαίωμα να βγουν και μπορεί να κάνουν ανά πάσα στιγμή μια εξέγερση, γιατί ακριβώς δίπλα βλέπουν κάποιους να προαυλίζονται, να φεύγουν, γιατί και αυτοί προαυλίζονται, okay, να φεύγουν όμως, αν μπορούν να πηγαίνουν στην πόλη κλπ. Άρα αυτό είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, ότι δεν θα λειτουργήσει το ΠΡΟΚΕΚΑ, τουλάχιστον αυτό είπε τώρα ο κύριος Πλεύρης, γιατί αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος υπουργός, ο οποίος να θεωρήσει ότι πρέπει να ανοίξει και αυτό το ΠΡΟΚΕΚΑ εδώ στην Σάμο. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η δέσμευση. Όσοι έρχονται, αντίστοιχος αριθμός θα φεύγει στην ενδοχώρα και από ό,τι καταλαβαίνω, γι' αυτό γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες όσων έρχονται εδώ να φεύγουν άμεσα, για να μπορούν να έρχονται και κάποιοι άλλοι να καταγράφονται, γιατί υπάρχει ένα πολύ καλό και εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να το κάνει, μηχανήματα. Εξάλλου είμαστε το πρότυπο σε όλη την Ευρώπη, κέντρο κλειστή ελεγχόμενη δομή. Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά εδώ στη Σάμο. Πόσο περήφανος μας κάνει, δεν το σχολιάζω, απλά το αναφέρω. Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε για να αναφέρουμε τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα τα περισσότερα τα αφήνω στην κρίση των ακροατών μας. Λοιπόν, αυτά. Και υπάρχει, παραμένει το ομόφωνο ψήφισμα από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι, αποφασίσαν ομόφωνο ότι δεν θέλουν να έρχονται μετανάστες. Το Υπουργείο τραβάει τη δική του. Είναι αυτή η παράλληλη δρόμη που έλεγα τότε και με τον κύριο Μηταράκη. Έλεγε ο κύριος Μηταράκης, λέγαμε εμείς, πουθενά δεν τέμνονται οι παράλληλοι δρόμοι. Βγαίναμε έξω και ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Όλοι νομίζαν ότι ο καθένας έχει πετύχει μια νίκη από την πλευρά του. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, όπου εκεί είχαμε χθες τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά οι κτηνοτρόφοι παραμένουν στα κάγκελα, μη θεωρώντας ότι είναι αυτά που υπόθηκαν οι δεσμεύσεις να τους ικανοποιούν. Για το λόγο αυτό και σήμερα θα έχουν κινητοποίηση στις 5 ώρα το απόγευμα, γιατί θεωρούν ότι τελικά έφυγαν με άδεια χέρια οι κτηνοτρόφοι από τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν λύθηκε κάποιο από το πρόβλημα. Η συνάντηση λοιπόν που είχε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της Λέσβου ολοκληρώθηκε. Έχουμε τον κύριο Καμένο, ωραία. Λοιπόν, με ενημερώνει ο συνεργάτης μου Δημήτρης ότι έχουμε τον κύριο Καμένο, τον κτηνοτρόφο από την Μυτιλίνη, για να μας πει ο άνθρωπος και καλύτερα από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε. Είδαμε βέβαια και εικόνες με τις κινητοποιήσεις, με την αγανάκτηση και την οργή να ξεχυλίζει των κτηνοτρόφων, καθώς 6 μήνες μετά ουσιαστικά το μόνο μέτρο που έχει ληφθεί είναι να θανατώνονται τα ζώα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν ικανοποιηθήκατε από ό,τι διαβάζω με όσα συζητήσατε και όσα σας είπε ο Υφυπουργός, γι' αυτό και σήμερα 5 ώρα υπάρχει νέα κινητοποίηση.
1: Ναι, δεν ικανοποιηθήκαμε καθόλου. Χάσαμε πάλι 5 ώρες από τη ζωή μας. Ό,τι γίνεται δηλαδή εδώ και 6 μήνες. Ένα φιάσκο. Τα ίδια υποσχέσεις, ουσία μηδέν. Το αποτέλεσμα είναι σφάζουμε και θανατώνουμε. Σφάζουμε και θάβουμε. Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι λύση. Αυτό δηλαδή είναι αυτό που γίνεται τώρα, αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Είναι μια διεκπεραίωση, να το πούμε.
1: Ακριβώς. Εμείς ξέρουμε ότι προχωράμε στην εξαφανισμό του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου. Γιατί εδώ και 6 μήνες η αποτυχία είναι φανερή πλέον. Τα βλέπετε χρονικά ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Τώρα μπήκε και ο στρατός. Τι να σας πω.
0: Εντάξει, τώρα αυτό και από μόνο του. Τι να πούμε. Δηλαδή ότι πρέπει ο στρατός να λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν το κατανοούμε. Όταν υπάρχει
1: ιατρικές... στη δικιά μας θέση το κτηνοτρόφο αυτή τη στιγμή. Εγώ τώρα και 15 μέρες μια απόφαση φούσκα του κύριου Περιφερειάρχη. Γιατί ξέρει και ο κύριος Περιφερειάρχης, καλά κάνει βέβαια, αλλά ξέρει ότι δεν θα περάσει, έτσι. Η πάυση σφαγών και θανατώσεων και γυμλατήσεων. Έχω τα ζώα μου, τα ταΐζω κανονικά. Έχω ξοδέψει 6.000 ευρώ για να φάνε 550 ζώα κάθε μέρα 15 μέρες. Κανονικά, τριών μηνών έγκυος. Αλλά έχουν γεννήσει κιόλας παιδικά. Και περιμένουν να θανατωθούν από μέρα σε μέρα. Πηγαίνω κάθε μέρα κανονικά, τα ταΐζω, τα φροντίζω και τα κλαίω. Και είχε την απέτηση ο κύριος Υφυπουργός μαζί με τον κύριο Θανασίου και το επιτελείο να με επισκεφτούν στο κοπάδι σήμερα. Άρα το απευθύνθηκα και το είπα, τι θέλετε να κάνετε, δεύτερο τελευταίο να σπασμών ή να με δώσετε κι άλλο πόνο σε μένα και την οικογένειά μου αυτή τη στιγμή. Όταν απευθύνθηκα και του είπα εγώ αύριο τι θα κάνω, έχω δύο παιδιά να σπουδάσω, τι πέστε μου τι θα κάνω, θα περιμένω τα δικά σας θα να πάρω την αποζημίωση ή να πάρω την απώλεια εισοδήματος που από τον Απρίλιο μας έχετε υποσχεθεί και δεν το έχουμε δει ακόμα.
0: Κύριε Καμένο, πόσα χρήματα έχετε λάβει εσείς ως αποζημίωση?
1: Τίποτα.
0: Τα χρήματα...
1: Ακόμα και το γάλα, το γάλα το καταστραμμένο δεν το έχουμε πληρωθεί.
0: Και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρμόδιος υπουργός ισχυρίζεται ότι έχουν δοθεί κάποια εκατομμύρια στη Λέσβο.
1: Ναι, σε αυτούς που έχουν σφαγιαστεί.
0: Α, που έχουν σφαγιαστεί, μάλιστα. Ναι.
1: Αποζημιώθαν τα ζώα με το ξεφτελιστικό ποσό των 150 ευρώ και φτάσαμε μετά από 6 μήνες τώρα που είναι έτοιμα για γέννα τον άλλο μήνα τα ζώα, που δεν είναι τιμή τους αυτοί, γιατί φέρουν αρνιά στις κοιλιές τους, εμείς τα έχουμε ταΐσει για να φτάσει το σημείο αυτό. Να περιμένουμε να σφαγιαστούν για να πάρουμε τα 150 ευρώ, 130, 160 μέσα στο όρος που θα βγει και να ξεκινήσει να δοθεί η απώλεια εισοδήματος το 50% τα 35 ευρώ το ζώο, πότε θα δοθεί.
0: Να ρωτήσω, αυτό που τους λέτε εσείς, δηλαδή, το να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πόσα δικά σας ζώα που έχουν πρόβλημα?
1: 8 στα 500. Λένε τα αποτελέσματα.
0: Τον απομονωθούν...
1: Το Μάιο ήταν όλα καθαρά.
0: Το Μάιο ήταν καθαρά. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα σφάξουν 500.
1: Όλα.
0: Ναι, με ποια λογική από τη στιγμή που μπορούσαν να απομονώσουν τα 8.
1: Δεν μπορούν, αυτό λένε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί λένε ότι θα κολλήσουν και τα άλλα γιατί είναι πολύ μεταδοτικό. Το οποίο δεν ισχύει. Δεν θα είχαν κολλήσει τόσοι μήνες. Στον ίδιο στάβλο είναι όλα. Δεν εξηγούνται κάποια πράγματα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν...
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεμονωμένα ένα-ένα, γιατί θέλει 300 πενιάτρους στο πεδίο.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για τη θεραπεία, δηλαδή, κολλήσαμε κορονοϊό οι άνθρωποι. Δεν μας έσφαξαν, δεν μας σκότωσαν, ούτε από την οικογένεια. Μπορεί να κολλούσω ένας. Εντάξει, μπορεί να είναι τραβηγμένο το παράδειγμα, το έχουν δώσει πολλοί, αλλά το εξηγούμε απλοϊκά. Φάρμακο, εμβόλιο, κάτι να χρησιμοποιηθεί για να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο, όπως έγινε αλλού.
1: Υπάρχει το εμβόλιο Diva, το οποίο δεν δέχεται να το κάνει το Υπουργείο.
0: Και γιατί είπε το αιτιολογεί, το αρνητικό.
1: Καθαρά εμπορικό, το είπε.
0: Ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να το κάνει.
1: Καθαρά εμπορικό, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα και στην υπόλοιπη Ελλάδα με τις εξαγωγές του τεριού. Δεν θα μπορούμε να βγάλουμε κρέα. Για να γίνει το εμβόλιο πρέπει να υπάρξει μέρημνα κυβερνητική αποζημίωση των παραγωγών, γιατί όντως δεν θα μπορέσει να, έτσι όπως είναι το πρωτόκολλο, να εξάγει κρέας εμβολιασμένο, γιατί είναι συμφωνίες και πρωτόκολλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα υπάρχει μια οικονομική δυσλειτουργία γενικά στο εμπόριο.
0: Γιατί δεν υπάρχει τώρα που σφαγιάζονται 100.000?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αν το βάλεις στο ζύγι, τι είναι αυτό που γέρνει?
1: Τώρα δεν ακουμπιούνται οι μεγάλες εταιρείες της υπόλοιπης Ελλάδος. Δεν πλήττονται τα προϊόντα τους. Πλήττονται μόνο της Λέσβου που δεν βγαίνουν τα.
0: Άρα
1: μια...
0: πρέπει να θυσιαστεί.
1: Α, μπράβο, ένα πρέπει νησί. Να θυσιαστεί η Λέσβος για άλλα συμφέροντα. Είναι φανερό πλέον. Οι καθυστέρησες είναι εκνηλατίστες. Τώρα ξεκινήσαμε να φέρουμε 50 κτηνιά τους για να τελειώνουμε επιτέλους. Μετά από 6 μήνες. Άρα ο σκοπός ήταν ένα αριθμό ζωικού κεφαλαίου να φύγει από τη μέση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη Διεθνή Έκθεση, αν ακούσατε. Το σχέδιο για μας νομίζω πλέον είναι καλά στημένο και πάει κατά πράγμα.
0: Ο Πρωθυπουργός τον άκουσα, είπε όμως ότι τα κοπάδια θα ξαναφτιαχτούν.
1: Ναι, θα ξαναφτιαχτούν.
0: Πόσο θα έλεγε να φτιαχτεί αυτό?
1: 200 πρόβατα φτάνουν. Κάποτε το είχε πει ο Χαρικλίν, τι λέει, σκάβ, αν θυμάστε. Νομίζω ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Πρωθυπουργός στο πεδίο. Δεύτερον, εχθές μας ενημέρωσε ο κύριος Υφυπουργός ότι ναι, 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα, πανελλαδικά, ζήσε γάιδερε, που λένε και η παροιμία, στη Λέσβο. Πάμε παρακάτω. Με άλλες προϋποθέσεις, όχι αυτά που έχουμε εμείς εδώ, άλλοι είναι σε παράγκες, εμείς οι περισσότεροι έχουμε κάνει στάβλο, πρέπει να φέρουν προδιαγραφές. Άρα, τι κάνουν? Διαλύουν το ζωικό κεφάλαιο, ελεγχόμενες μονάδες, οι οποίες θα δουλεύουν τις μεγάλες εταιρείες. Εκεί βαδίζουμε. Το καταλάβαμε.
0: Είπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Υποσχέσεις και ξανά υποσχέσεις. Βάζουμε το στρατό μπροστά.
0: Ναι.
1: Άντε. Υπομονή μας πλέον στα όρια.
0: Φαίνεται πάντως ξεκάθαρα ότι η λύση δεν υπάρχει εδώ. Δεν πάμε για λύση του προβλήματος. Και δεν ξέρω, και έφυγε τώρα, φεύγει σήμερα ο Υφυπουργός από τη Λέσβο.
1: Ναι, τώρα η συνάντηση είναι με τον κύριο Περιφερειάρχη.
0: Ναι. Τι να πούνε δηλαδή παραπάνω, δεν έχω καταλάβει κι εγώ.
1: Θα τον μαλώσουν τον κύριο Περιφερειάρχη.
0: Και να τον εμαλώσουν και να τους μαλώσει. Τι θα γίνει, δεν νομίζω ότι θα βγει κάποια λύση.
1: Για εμάς τους ποινοτρόφους πλέον όλοι είναι στο παιχνίδι, κάνουν το παιχνίδι τους σε δική μας πλάτη. Είτε περιφέρεια είναι, είτε υπουργείο είναι, είτε βουλευτές είναι, δεν παίρνει κανείς ξεκάθαρη θέση, είτε επιστήμονες είναι, ακόμα θα το πω και αυτό, όταν οι επιστήμονες, οι κρατικοί, παράδειγμα το Υπουργείο μας λένε τα αντισώματα μεταδίδουν τον ιό. Όταν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο λένε τα αντισώματα δεν πρέπει να στάθονται, δεν μεταδίδουν τον ιό. Ας βγει κάποιος να μας πει τελικά ποια είναι. Όπως είπατε και πριν, και εγώ στον κορονοϊό αρρώστησα, έκανα αντισώματα, δεν με σφάξανε να με ρίξω στο λάκκο. Ούτε με πήγανε σε κανένα νησί σαν λεπρό να με παρατήσουν.
0: Ναι, και απ' την άλλη είναι και αυτό που πολλές φορές το λέω, το ξαναλέω, δεν ξέρω και πάρα πολύ το ρωτάμε. Από τη στιγμή που δεν μεταδίδεται, το κρέας δεν φαίνεται να είναι μολυσμένο, σωστά?
1: Όχι, ούτε το κρέας, ούτε το γάλα.
0: Άρα, για να μην κολλήσουν τα υπόλοιπα, θα μπορούσε να υπάρχει μία έτσι ένας χώρος να μπουν όλα εκεί.
1: Ακριβώς, υπάρχει ο έλεγχος PCR. PCR ο έλεγχος που γίνεται είναι με μπατονέτα όπως ο κορονοϊό και βλέπεις αν νοσεί κάποιο ζώο αυτή τη στιγμή. Είναι πανεύκολο. Δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν θέλουν να το κάνουν. Πατάνε σε ένα πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν ξέρω ποιας ονολογίας είναι, εκεί πάνω και θανατώνουν. Λοιπόν, δεν όλες τις λύσεις τις έχουμε πει. Και εμείς και τα πανεπιστήμια και οι ειδικοί θα τα βλέπετε. Συνεντεύξεις δεν προχωράει. Και δεν προχωράει γιατί είναι για μένα ανικανότητα. Δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Είτε δεν υπάρχει προσωπικό, είτε δεν θέλουν για θέλουν να μειώσουν το ζωικό κεφάλαιο. Αυτό καταλαβαίνω. Μπαίνουμε σε μια δύσκολη εποχή, χειμώνας, τα ζώα θα αρχίσουν να γεννούν. Θα είναι πιο σταυλιστά μέσα, εντελώς. Έξω τα μεγάλα, αυτοί που θα έχουν ζώα δεν ξέρω πώς θα τα επεξέλθουν στο τέλος. Και αν ανοίξουν τα σφαγεία, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, δεν, πραγματικά είναι απόγνωση. Μιλάμε, νομίζω, έχουμε μιλήσει από την αρχή, από το Μάρτιο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Από τις πρώτες μέρες.
0: Εκεί, πριν από το
1: καλύτε,
0: Πάσχα.
1: Τα λέμε, βέβαια. Βλέπετε ότι βρισκόμαστε ακόμα
0: στο σημείο 0 και πιο κάτω.
1: Μηδέν.
0: Στο ναδύρο.
1: Ακριβώς. Έχουμε φτάσει γύρω στα 190.000 ζώα. Δηλαδή έχει πει τόσο αίμα αυτό το νησί, πώς το ακόμα. Αν δεν ξέρω αν είδατε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που ανέβασα. Με τα ζώα μου θα δείτε ότι τα ζώα δεν έχουν τίποτα. Γι' αυτό το ανέβασα.
0: Είναι τραγικό πραγματικά. Γιατί μιλάμε για ένα νησί με 500.000 ζωικό κεφάλαιο.
1: Ακριβώς.
0: Βασίζεται η οικονομία στην κτηνοτροφία. Άρα καταλαβαίνουμε τι θα ζήσετε εσείς το χειμώνα Και από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, θα υπάρξουν αυτές οι φοροελαφρύνσεις, το πάγωμα πληρωμών κλπ.
1: Μπράβο, αυτό μας έχει υποσχεθεί από την πρώτη μέρα και ο Σκηνάς. Τώρα κοράστηκε η οικία. Χθες μας ανακοινώσανε. Έχουμε πληρώσει κανονικά το ΦΠΑ μας, τις φορές μέχρι τώρα όλοι. Βέβαια αυτό ισχύει μόνο για αυτούς που σφαδιάζονται τα ζώα τους, έτσι. Για τους υπόλοιπους, έχουν γάλα τα πλήρω, τα ξινά, πεταγμένα δύο μήνες, που μείναν τα αρνιά που δεν διαδίδαν στην αγορά και γίναν τώρα κρυάρια όλα και τρώνε. Τι θα γίνει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή, κύριε Καμένο. Τι να πω, καλό κουράγιο. Και υπομονή. Δεν μπορείτε, νομίζω, αυτή τη στιγμή όπως είστε εγκλωβισμένοι, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Εγώ, σας είπα ότι αύριο περιμένω να σφαγιαστούν 530 ζώα. Τριών μηνών έγκυα.
0: Τι να πω, πραγματικά.
1: Αν τα ζώα είναι άρρωστα, νομίζω ότι αποβάλλουν ό,τι λέει η ασθένεια. Τώρα, το ΣΤΑΠΑ χτες δυστυχώς η σιωπή ήταν η απάντηση προς εμένα. Από τους ειδήμονες που ήταν στη συνάντηση.
0: Οι ειδήμονες ποιοι ήταν,
1: Υπουργός.
0: Ναι.
1: Βουλευτές, κτηνίατροι, κτηνίατροι.
0: Εκεί θέλω να σταθώ. Ό,τι κτηνίατροι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε άποψη για αυτό το θέμα. Εντάξει. Και ο στρατός για να διαχειριστεί το πώς θα πάνε.
1: Σας καταλαβαίνω και δεκαμένε, αλλά το πρωτόκολλο πρέπει να τηρηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση αυτή. Δηλαδή το να μην μπορούν να βάλουν σε καραντίνα κάποια από αυτά τα ζώα. Τώρα τι να πω, τόσο κολλητικό, θα έπρεπε ήδη 6 μήνες να έχουν κολλήσει όλοι. Και σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση δεν ήταν σωστή από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού για να μεταδοθεί η ασθένεια. Έτσι, δηλαδή όταν τα θάβει σε ένα λάκκο ούτε καν βαθύ και σε λίγο καιρό υπάρχει αυτή η δυσοσμία, τα υγρά και όλα αυτά από τη σύψη και πηγαίνουν δίπλα εκεί που ο άλλος φυτεύει, ποτίζει στον υδροφόρο ορίζοντα, τότε γιατί διαχείριση μιλάμε. Και όταν μετά από 6 μήνες βάζεις το στρατό να διαχειριστεί την κρίση, σημαίνει ότι έχεις αποτύχει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Λοιπόν, πες μου, έχουμε τώρα... Ωραία, πάμε. Εχθές είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 4 θέματα, ένα πολύ σύντομο Δημοτικό Συμβούλιο, που στα θέματα του είχε τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού στις δομές προσχολικής αγωγής, αναμόρφωση τη δεύτερη προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για το 26, συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων και την εισήγηση εγγραφής του Δήμου Ανατολικής Σάμμου στη Med Cruise για τα κρουαζιερόπλια, καταλαβαίνω εδώ, και το να γίνει το λιμάνι μας να μπορεί να υποδέχεται κρουαζιερόπλια κλπ. Αυτά αναφορικά με το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει βέβαια μία ένσταση, είδα πριν από λίγο, από την πλευρά του δημάρχου, του πρώην δημάρχου, του επικεφαλής της ανάσας, του κυρίου Στάτζου, για 2 θέματα που απεντάχθηκαν. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Θέλω όμως τώρα να πάμε σε ένα θέμα που αφορά στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου, αλλά δεν ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Πνευματικάκη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας σε όλους σας.
0: Καλό φθινόπωρο. Δεν τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό.
2: Σωστά, με το καλό. Αύριο ανοίγουν
0: και αύριο τα σχολεία, το πρώτο κουδούνι, και να έχουν μια καλή σχολική χρονιά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του καταφυγίου ζώων, το οποίο έχει καθυστερήσει ως προς το να ξεκινήσουν οι εργασίες. Να μας δώσετε έτσι λίγο την εικόνα.
2: Έχει καθυστερήσει σωστά. Τις επόμενες μέρες βγαίνει οικοδομική άδεια, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιες εργασίες κυροδέτησης, αλλά και ο εργολάβος, το κύριο έργο που είναι η προμήθεια, τα 300.000 ας πούμε, έχει αναλάβει, έχει παραγγείλει τα υλικά του, ετοιμάζεται να έρθει να τα στήσει. Οπότε προχωράει, ελπίζω μέσα στα Χριστούγεννα να το έχουμε τελειώσει. Όχι, ελπίζω, θέλω, νομίζω, αν δεν πάει κάτι στραβά, ας πούμε, πιστεύουμε ότι στα Χριστούγεννα θα έχει τελειώσει αυτή η εργολάβα να εγκαταστήσει τους οικείους.
0: Άρα είναι, δεν είναι κάτι περίπλοκο. Δηλαδή, όταν λέτε θα έχει τελειώσει, θα μπορούν να έχουν μεταφερθεί τα ζώα από το παλιό.
2: Ναι, ναι, θα μπορούν να έχουν μεταφερθεί τα ζώα από το παλιό. Μετά έχουμε μείνει να κάνουμε κάποια συνοδρά έργα, τα οποία δεν τα κάνουμε τώρα για να μην τα χαλάσουμε με τα μεγάλα μηχανήματα που θα μπουν να στήσουν τους οικείους τους. Είναι κάποιοι δρόμοι εσωτερικοί, ας πούμε, εσωτερικά του οικοπαίδου. Είναι οι περιφράξεις που πάλι και αυτές θα ενοχλούν τους γερανούς. Είναι και το αποχετευτικό. Περιμένουμε να τελειώσει ο εργολάβος στην εγκατάσταση των οικίσκων και μετά εμείς να μπούμε να κάνουμε τα σύνοδα έργα που δεν πληρώνονται, ας πούμε, το πρόγραμμα, είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Έχουμε προβλέψει το ποσό για αυτά. Κάποια λεφτά τα κρατήσαμε για να γίνουν οι σκηροετήσεις και κάποια άλλα τα έχουμε πάει έχουμε μεταφέρει εσωτερικά, ας το πούμε. Οπότε αν προλάβουμε τα ξαναμεταφέρουμε και εκτελούμε, τελειώνουμε το έργο.
0: Μάλιστα. Οπότε λίγη αυτό.
2: Προχωρήσει η διαδικασία, ναι, ο διαγωνισμός όλα είναι σωστά. Η οικοδομική άδεια θα βγει ίσως και μέσα στη βδομάδα. Οπότε όλα πάνε καλά. Πιστεύουμε δηλαδή ότι προχωράει ο εργολάβος, ήδη έχει έρθει, έχει παραγγείλει τους οικίσκους, προσπαθεί να πληρωθεί και την πρώτη του, ας πούμε, προκαταβολή που έχει το δικαίωμα με το Υπουργείο. Δεν πάει κάτι στραβά, ας το πούμε.
0: Ωραία.
2: Όλα πάνε καλά.
0: Αύριο ανοίγουν τα σχολεία και θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται με το ειδικό σχολείο.
2: Θα σας πω με όλα τα σχολεία και θα ναι, κάνουμε τον επίλογο με το ειδικό, θέλετε.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάνει φέτος σε όλα τα σχολεία εργασίες, σε κάποια μικρότερες, σε κάποια μεγαλύτερες. Έχουμε δώσει δημοσιοποίηση και βίντεο και φωτογραφίες. Καταφέραμε, φτιάξαμε τουαλέτες, ας πούμε, στο γυμνάσιο, που ήταν οι παλιές όπως πηγαίναμε εμείς, στα δύο γυμνάσια. Κάναμε έργα και στο Λύκειο και στο ΕΠΑΛ. Στο νηπιαγωγείο πάλι τουαλέτες, έχουμε βάψει αίθουσες. Γενικά όλα τα σχολεία τα έχουμε συντηρήσει. Και φυσικά επικοινωνήσαμε και με τους διευθυντές για κάποιες επιπλέον εργασίες. Εντάξει, πάντα λείπουν κάποιες εργασίες. Αλλά πρώτη φορά, από ό,τι λέει και η τεχνική υπηρεσία, έχουν γίνει τόσες εργασίες σε αίθουσες. Ας πούμε, όλο το καλοκαίρι το χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε εργασίες μέσα στα σχολεία. Είναι όλα τα σχολεία, θα δουν διαφορές μέσα οι μαθητές.
0: Ωραία.
2: Στο ειδικό σχολείο τώρα, που είχαμε και πέρυσι το πρόβλημα, εντάξει, το πρόβλημα κυρίως ήταν οι μειοκτονίες, οι οποίες γινόταν, αλλά δεν ήταν αποδοτικές. Συνεχίσαμε τις μειοκτονίες, τις κάναμε και πιο εντατικές μέσα στο καλοκαίρι. Καθαρίσαμε και τις γυψοσανίδες, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, τις ψευδοροφές, ας πούμε, και τις υπόλοιπες. Είχαμε καθαρίσει ένα μέρος, καθαρίσαμε και το υπόλοιπο, ώστε να μην υπάρχουν βρωμιές και τα λοιπά, υπολείμματα από παλιές χρονιές. Βάψαμε αρκετές αίθουσες, νομίζω σχεδόν όλες τις αίθουσες. Πιάσαμε κάποιες μονώσεις, ας το πούμε, δεν κάναμε μονώσεις καινούργιες, αλλά προσπαθήσαμε να τις επιδιορθώσουμε σε κάποια σημεία που έπαιρνε νερό. Γενικά ήμασταν, στο ειδικό τουλάχιστον, ήμασταν σίγουρα μία φορά την εβδομάδα όλο το καλοκαίρι.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτές οι τρύπες και κάποια σημεία, γιατί εκεί ήταν το μεγάλο θέμα με τις ψευδοροφές, δεν θα έχουμε φέτος πρόβλημα? Άλλο το να μπει ένα ποντίκι από την πόρτα ανοιχτά, ωραία. Αλλά αυτό που υπήρχε στις ψευδοροφές, το λύσατε, το πιάσατε το πρόβλημα, να το πω έτσι απλά?
2: Ναι, το πιάσαμε, το καθαρίσαμε. Δηλαδή αυτό που λένε ότι οσμές, είχαμε οσμές, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε οσμές. Όλες οι ψευδοροφές είναι καθαρές. Τώρα ότι θα μπει κάποιο ποντίκι μέσα στην εξοχή, αν αφήσει η καθαρίστρια 5 λεπτά να στεγνώσει, ας πούμε, το δάπεδο, μπορεί να μπει ένας ποντικός. Ναι, εκεί
0: βέβαια, εάν υπάρχει...
2: Αλλά η μειοκτονία συνεχίζεται.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι όταν υπάρχει τριγύρω φάκες ή τα φάρμακα τα κατάλληλα, δεν θα μπει εύκολα στον αύλιο χώρο.
2: Υπάρχουν τριγύρω οι φάκες, ας πούμε, και υπάρχουν και μέσα και κόλλες και φάκες. Mm-hmm. Δηλαδή αν μπει κάποιος και δεν τον πιάσει το δηλητήριο, αν κυκλοφορήσει, να κολλήσει σε κάποια κόλλα και να τον μαζέψουμε.
0: Μάλιστα.
2: προσπαθήσαμε και κλείσαμε ό,τι τρύπα υπήρχε. Κάναμε τα κάγκελα που στο προάβλη.
0: Και όλες αυτές τις περιφράξεις έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ναι. Συντηρήθηκαν οι άβλοι χώροι. Πιάσαμε κάποιους μονώσους εκεί πέρα. Κάποια νερά σταματήσαν από πέρυσι που είχαμε κάνει την επέμβαση. Παλεύουμε τώρα και άλλο και κάτι ακόμα. Και θα παλέψουμε να μπει σε ένα πρόγραμμα και να γίνει ένα σχολείο, ας πούμε, κανονικά ανακαινισμένο και τα λοιπά με την παραχώρηση από το νοσοκομείο. Ο στόχος παραμένει. Άρα παραμένει και το να βρούμε και καινούριο χώρο εφόσον βρεθεί και μπορεί.
0: Άρα αυτή τη στιγμή προχωράει και το θέμα της, του ιδιοκτησιακού να περάσει πλέον στα χέρια του Δήμου. Όλο το κτίριο και το ΚΕΦΙΑΠ.
2: Όχι. Από το ΚΕΦΙΑΠ, από ό,τι έχω μάθει, έφυγε και μια υπάλληλος. Επειδή που είχε δύο, έφυγε μια υπάλληλος. Ο στόχος μας είναι να μην αρκούμαστε στο να μείνει το ΚΕΦΙΑΠ, απλά να περιοριστεί στον πρώτο όροφο και να μείνει όλος ο υπόλοιπος χώρος καθαρά δικό μας. Δηλαδή να γίνουν και κάποιες ανακαινήσεις, κάποιες εσωτερικές διαμορφώσεις. Και να βγει ένα κτηριολογικό πρόγραμμα, να γίνει σχολείο κανονικά και να το χρησιμοποιούμε, ας πούμε, για τα επόμενα 30 χρόνια. Μάλιστα. Σαν σχολείο, να είναι καθαρά σχολείο, ειδικό σχολείο.
0: Ωραία. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Μακάρι να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα για τα παιδιά. Άλλο ένα αγκάθι είναι το θέμα του Παγόνδα.
2: Με τον Παγόνδα πήγα και εγώ να σας πω και έκανα τις διαδρομές. Είναι ένα πρόβλημα τώρα ότι έχει 30 παιδιά ο Παγόνδας, τα 20 είναι από το Ιρέον, τα 10 είναι από τον Παγόνδα. Με τα 10 παιδιά δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί πηγαίνω με τα πόδια μέσα από το χωριό τους στο σχολείο τους. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το που έχουν τα παιδιά στην πλατεία και να προχωρήσουν από την πλατεία μέσα το σχολείο του Παγόντα. Εγώ έκανα δύο διαδρομές εκεί πέρα, είδαμε όλα τα επικίνδυνα κτίρια και τα λοιπά, τις διαδρομές. Δεν υπάρχει επικίνδυνη διαδρομή στο να πάνε από την πλατεία μέσα από τον Παγόντα. Οπότε σαν Δήμος αυτό που μπορέσουμε να κάνουμε το έχουμε κάνει και με το παραπάνω.
0: Ξέρω ότι εξετάζεται η περίπτωση να υπάρξει ένα συνοδός μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τους αποχαρακτηρισμούς.
2: Ναι, το συζητήσαμε και χθες, αν έχουν τη δυνατότητα και βρεθεί κάποιος, να υπάρξει ένας αυτό που λέμε σχολικός τροχονόμος.
0: Για να δούμε, θα περιμένουμε έτσι
2: θα
0: να υπάρξει.
2: Έχουν κινήσει τις διαδικασίες, το περάσαμε και από δημοτικό σχολείο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Και τρέχουν βέβαια φυσικά και ο δρόμος, το να γίνει ένας δρόμος, ας πούμε, ώστε να μπορούν με ένα αυτοκίνητο να πάνε πάνω.
0: Οι αποχαρακτηρισμοί αυτοί βέβαια. Και ο πάνω δρόμος, επειδή είδαμε και τον κύριο Αρχοντουλιάκη που πραγματικά τον πήγε όλο το δρόμο με το αυτοκίνητο. Βλέπουμε δρόμο που έχει πέσει τσιμέντο και μας κάνει βέβαια εντύπωση πως ένας δασικός δρόμος έχει αυτό το τσιμέντο κλπ. Ίσως άσφαλτο, ναι. Ίσως εδώ να υπάρχει και μια υπερβολή και θα μπορούσαν να γίνει κάτι με συνοπτικές διαδικασίες, αφού είναι έκτακτη ανάγκη, να υπάρχει ένας δρόμος που να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά, είτε από τον κάτω που είναι 100 μέτρα και έχει χαρακτηριστεί ως υδατόρεμα, να αλλάξει αυτό και να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή τόσα εμπόδια για να μπορεί να πάει ένα μικρό λεωφοριάκι 20-30 μαθητές στο σχολείο του Παγόνδα, είναι σαν κάποιος να μην θέλει πραγματικά να λειτουργήσει το σχολείο στον Παγόνδα. Και μόνο η σκέψη. Μόνο η σκέψη είναι εξοργιστική, δηλαδή μας εξοργίζει να μην θέλει άνθρωπος να λειτουργεί σε ένα σχολείο.
2: Ουσιαστικά το σχολείο πηγαίνουν 4 δρόμοι, 5 δρόμοι.
0: Και να μην μπορεί να πάει κανείς έτσι με αυτοκίνητο.
2: Και το άλλο που μου κάνει με ένα τρομερή εντύπωση, εντάξει τώρα θα το πω, δεν πειράζει, είναι ότι δεν νοιαζόμαστε για τα παιδιά του Παγόνδα που περπατάνε από τη μία άκρη του χωριού μέχρι το σχολείο. Ξέρετε το σχολείο
0: του χωριού.
2: Οπότε κάποιο παιδί από το Παγόνδα μπορεί να περπατάει από τη μία άκρη του χωριού μέχρι την άλλη άκρη του χωριού για να πάει στο σχολείο. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί από τα 10 παιδιά, ας πούμε, του Παγόνδα να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαδρομή από ότι από την πλατεία μέχρι το σχολείο του Παγόντα που είναι τα 20.
0: Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά το θέμα είναι ότι όταν είναι από άλλη περιοχή, η σύμβαση λέει ότι πρέπει να πηγαίνει με ασφάλεια στην πόρτα του σχολείου. Αυτό είναι.
2: Σωστά.
0: Ενώ το παιδί που είναι εκεί στο χωριό, σου λέει είναι οι γονείς υπεύθυνοι. Αυτό.
2: Υπάρχει.
0: Είναι αυτά τα οξύμορα.
2: Ναι. Είναι τα οξύμορα. Αυτό υπάρχει υπερβολή με τους δρόμους. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες. Και φυσικά όταν γίνονται και καταγγελίες και υπάρχει τόση βαβούρα, όλα τα πράγματα δυσκολεύουν. Αλλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ασφαλείς διαδρομές για να πάνε τα παιδιά με τα πόδια στο σχολείο, υπάρχουν δύο ασφαλείς διαδρομές σίγουρα. Τις περπάτησα εγώ, είχαμε μαζί μας τον εργολάβο, διορθώσαμε και κάποια πράγματα, κάποιες παλιές ας πούμε υποστηρίξεις κτλ. Δεν υπάρχει κάτι να κάνει ο Δήμος επιπλέον για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε σχολείο.
0: Μάλιστα.
2: Παλεύουμε τα διαδικαστικά μετά για να φτιαχτούν οι δρόμοι.

0: ένα έσχος και να πάνε τα ζώα, αλλά και όσοι τα φροντίζουν, σε ένα χώρο που να πληρεί τους κανόνες υγιεινής κλπ. Και όπως σας είπα, έχουμε και την είδηση από την Μυτιλίνη και τον Περιφερειάρχη, ο οποίος υπέγραψε με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου προγραμματική σύμβαση για το έργο αποκατάσταση ζημιών λιμενικών υποδομών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε το νησί της Σάμου στις 30 του Οκτώβρη του 20 και την αποπεράτωση αποκατάσταση ζημιών στο λιμένα Καρλοβάσου και στο αλλιευτικό καταφύγιο Καρλοβάσου. 2.011.300,01 ευρώ.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως...

0: Ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο σκοπελίτησearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης, ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ρυχιά Calvin Party στο Λάιντερ της Πενσιλβάνιας. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 10 Σεπτεμβρίου 1919 υπεγράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσέχο-Σλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. 10 Σεπτεμβρίου 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 1960, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα» που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. 10 Σεπτεμβρίου 2003. Άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη ημέρα. Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2009. Λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκου Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 1956, γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Μπέζος. 10 Σεπτεμβρίου 2010, πεθαίνει η Γκιζέλα Ντάλη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, Ελληνίδα ηθοποιός.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Σε Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα. Τα μοντέλα Peugeot, ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
16: 2000 FM.
17: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Διανύουμε ήδη, μάλλον είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και ο Σεπτέμβριος χαρακτηρίζεται ως ο μήνας της πρόληψης και βέβαια έχουν γίνει πολύ μεγάλες κουβέντες και πολλές και πολύ ωραίες για το πώς μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη πρόληψη, πολλές φορές ένα νησί ακριτικό που ίσως πρέπει να πληρώσουμε επιπλέον ή να μην έχουμε και όλες τις ειδικότητες εδώ γενικότερα. Το θέμα της πρόληψης γύρει πολλές συζητήσεις. Πάμε όμως τώρα να συναντήσουμε το μαιευτήρα γυναικολόγο Ιωάννη Κατσούλη και να το συζητήσουμε, γιατί οι γυναίκες όταν μιλάμε για πρόληψη το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι τα γυναικολογικά θέματα. Οπότε ο κατάλληλος είναι ο μαιευτήρας γυναικολόγος για να απευθυνθούμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βρυπόλη, καλημέρα σε ακροάτρες και ακροατές σας. Και πράγματι η πρόληψη είναι το μεγάλο μας όπλο απέναντι στις προκλήσεις υγείας που έχουμε στις μέρες μας. Όλοι ξέρουμε γύρω μας ότι υπάρχει μια αυξημένη συχνότητα στην καρκινογένεση και σε άλλες φυσικά καταστάσεις εκτός του καρκίνου, αλλά εμείς γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Καθώς αυτός ο μήνας Σεπτέμβριος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο, το γυναικολογικό και ιδιαίτερος για τον καρκίνο των οθικών, αλλά και για άλλες μορφές καρκίνου του σώματος του ανθρώπου και όχι αποκλειστικά γυναικολογικού, όπως τις λευχαιμίες ή του λυμφώματος. Mm-hmm. Αυτό το μήνα δηλαδή επικεντρώνουμε σε αυτά τα στοιχεία και πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να γίνεται προληπτικός έλεγχος με διάφορους τρόπους και η πρόληψη βέβαια να εστιάσουμε ότι δεν αφορά μόνο την εξέταση αλλά αφορά και τι κάνουμε εμείς κάθε μέρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς σαν άνθρωποι, καθένας από εμάς.
0: Αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή ο καθένας από εμάς, είναι λίγο, το ακούμε ως λίγο περίπλοκο, με ποια έννοια. Δηλαδή, το να κάνουμε ψηλάφιση που μας λέτε πολύ συχνά στις γυναίκες οι γυναικολόγοι. Όμως, αντιλαμβάνομαι ότι εννοείται λίγο και το πώς τρεφόμαστε καθημερινά. Αν κάνουμε άσκηση.
1: Ναι. Ακούστε, υπάρχουν δύο μορφές πρόληψης. Είναι η πρωτογενής, όπως λέμε, πρόληψη και η δευτερογενής πρόληψη. Η πρωτογενής πρόληψη είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας δώσουν δυνατότητα να μην αναπτυχθεί κάτι στο σώμα μας. Η δευτερογενής πρόληψη είναι όλα εκείνα που μας κάνουν να μπορούμε να εντοπίσουμε κάτι που είτε είναι έτοιμο να ξεκινήσει προκαρκινικά, δηλαδή, είτε που ξεκινάει. Είναι ένας αρχόμενος καρκίνος. Mm-hmm. Συνεπώς, ο καθένας από εμάς αυτό που μπορεί να κάνει στην καθημερινότητα του είναι την πρωτογενή πρόληψη. Και αυτή περιλαμβάνει τον τρόπο ζωής του. Δηλαδή, το κάπνισμα, το βασικότερο, η αλήθεια είναι, από όλα. Η διακοπή του καπνίσματος είναι πολύ σημαντικό πράγμα που μπορεί ο καθένας να κάνει από μόνος του. Ασχέτως ότι σαφώς είναι δύσκολο, υπάρχουν όμως επαγγελματίες υγείας που μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στο να σταματήσει το κάπνισμα. Μετά είναι η διατροφή. Ένας τρόπος διατροφής ο οποίος προσφέρει στον οργανισμό όλα εκείνα τα συστατικά που χρειάζεται για να δουλεύει σωστά ο οργανισμός και η άμυνά του, είναι αυτό που είναι αναγκαίο στον καθένα μας. Και μιλάμε για την βασική μεσογειακή διατροφή, αυτή δηλαδή η οποία χρησιμοποιούμε στις περιοχές που ζούμε, που προσφέρει όλα εκείνα που χρειαζόμαστε, λιγότερους υδατάνθρακες, λιγότερα δηλαδή σάκαρα, mm-hmm. άμυλο και τέτοια, και περισσότερο φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά στοιχεία και τέτοια πράγματα, τα οποία βεβαίως μπορεί κανένας να βρει εύκολα και στο διαδίκτυο πώς πρέπει να τα κάνει, αλλά υπάρχουν και εξαιρετικοί επαγγελματίες υγείας στο νησί μας που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι, μέσα από την καθημερινότητα, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, την άσκηση, τη διακοπή του καπνίσματος και άλλων καταστάσεων που ταλαιπωρούν τον οργανισμό, να έχουμε μια μορφή, όπως λέμε, πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι είναι η δευτερογενής πρόληψη, που είναι όλα αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, η αυτογνωσία του μαστού της γυναίκας. Να γνωρίζει τον μαστό, να τον ψηλαφά κάθε μήνα μετά την περίοδο, έτσι να τον μάθει και με αυτόν τον τρόπο να εντοπίσει, που συνήθως αυτό γίνεται μεταξύ μας, πρώτη ένα πρόβλημα. Δεύτερον, η τακτική εξέταση. Σε ό,τι αφορά τον γυναικολόγο, το ετήσιο γυναικολογικό check-up, που θα περιλάβει το test pap, ανά χρόνο, Έναν καινούριο έλεγχο που κάνουμε σχετικά πρόσφατα, ανά 5 χρόνια που παίρνουμε δείγμα και για την παρουσία του ιού των κονδυλωμάτων, του HPV όπως λέμε, mm-hmm. που αποτελεί τη βασική αιτία για τον καρκίνο. Και τον καρκίνο στο τράχυλο. Συνεπώς, γνωρίζοντας αν υπάρχει αιτία, ελέγχουν πιο συχνά μια γυναίκα. Από εκεί και μετά, γυναικολογικό εταιρηχογράφημα, που είναι σημαντικό ειδικά για τον καρκίνο των οθικών, για τον οποίο μιλάμε αυτό το μήνα. Και βέβαια είναι εννοείται και η ευκαιρία της γυναίκας να κάνει και έλεγχο μαστού πιο εξειδικευμένο μια φορά το χρόνο με τον επαγγελματία που έχει επιλέξει. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτή είναι η δευτερογενής πρόληψη, αυτό που μπορεί να κάνει η γυναίκα με τον γιατρό. Και όχι μόνο βέβαια στο θέμα του γεννητικού συστήματος. Υπάρχει πρόληψη που αφορά τους αιματολογικούς καρκίνους, για τους οποίους επίσης μιλάμε αυτό το μήνα. Αιμοληψίες μια και δύο φορές το χρόνο, αν είναι ανάγκη, σε συνδυασμό με τον οικογενειακό της γιατρό ή τον παθολόγο της, και για τους άντρες φυσικά εννοείται. Και σε άλλες ειδικότητες ούτω καθεξής. Συνεπώς, η δευτερογενή πρόληψη θα σώσει πράγματα που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε, αλλά που ξεκινούν, είναι έτοιμα να ξεκινήσουν, και έτσι θα ξεκινήσει μια άλλη σειρά εξετάσεων που θα μας βοηθήσει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Και πολλές φορές, βέβαια, οι οδηγίες αυτές δίνονται από εσάς τους γυναικολόγους για το πού πρέπει να πάει η γυναίκα σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή σε μία αιματολόγο. Λέμε, δεν ξέρω πώς πάει η σειρά λίγο.
1: Κοιτάξτε, ο γυναικολόγος είναι ο γιατρός που πιο συχνά μαζί με τον παθολόγο ενδεχομένως θα δει μια γυναίκα στη διάρκεια της ζωής της. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία να συζητήσει και άλλα θέματα υγείας, γι' αυτό και εμείς πάντα στο ιατρείο, αλλά και γενικά στη δουλειά μας, ρωτάμε τις γυναίκες και τα γενικότερα ζητήματα υγείας που τις απασχολούν, ή αν έχει προσθεθεί κάποιο σύμπτωμα ή κάποιο άλλο θέμα που την έχει απασχολήσει που θα ήθελε να το συζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο ανοιχνεύουμε λίγο θέματα που μπορεί η ίδια να τα έχει υποβιβάσει ή να μην τα έχει προχωρήσει σε εξέταση, και από εκεί μπορούμε να διακρίνουμε τι περισσότερο μπορεί να φροντίσει μια γυναίκα για τον εαυτό της, που μπορούμε να την παραπέμψουμε. Υπάρχουν θέματα στα οποία πολλές φορές δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία, παραδείγματος χάρη θέματα που αφορούν κάποια βλάβες του δέρματος, που μπορεί εμείς εντοπίζοντάς τις πάνω στη γυναίκα στην διάρκεια της εξέτασης, η οποία έχει το χαρακτήρα βέβαια αυτό που έχει δικιά μας, να την παραπέμψουμε στο δερματολόγο που θα κοιτάξει τη βλάβη αυτή, που θα την μελετήσει. Και εφόσον είναι κάποια βλάβη που πρέπει να αφαιρεθεί, να την παραπέμψει μετά αντίστοιχα σε ένα πλαστικό χειρουργό για να αφαιρέσει την βλάβη αυτή. Στα πλαίσια αυτά έχουμε στο ιατρείο μας την δυνατότητα να προσφέρουμε και άλλα πράγματα πια. Και για αυτόν τον λόγο κάποιες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο τόπο μας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν μια γυναίκα να αντιμετωπίσει και άλλα θέματα που μπορεί να την απασχολούν, αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες που βοηθούν τα ζητήματα αυτά να λύνονται στον τόπο μας παρά να χρειάζεται να ταξιδεύουν κάποιοι mm-hmm. για αυτά.
0: Άρα απευθυνόμενος κάποιος, κάποια μάλλον, γιατί γυναίκες είναι οι πελάτησές σας, μπορείτε να προσφέρετε μια ολοκληρωμένη γυναικολογική μέρημνα, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας ανοίξαμε τη βεντάλια κάπως των υπηρεσιών μας. Και πέρα από το μευτικό γυναικολογικό κομμάτι, το οποίο είναι φυσικά και το ειδικό δικό μου κομμάτι, έχουμε τη δυνατότητα να έρχεται σε μηνιαία βάση πλαστικός χειρουργός στο ιατρείο, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες που είναι ασθενείς μας, αλλά και σε άλλες φυσικά περιπτώσεις. Και βέβαια και αιματολογική προσέγγιση από συνάδελφο αιματολόγο, που επίσης μια φορά το μήνα επισκέπτεται το ιατρείο μας και βλέπει σε ένα Σαββατοκύριακο τα αντίστοιχα περιστατικά. Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ανθρώπους στον τόπο μας οι οποίοι προσφέρουν κάποια εξειδικευμένη πρόταση. Συμπληρωματικά να πω ότι μια άλλη συνεργασία που έχουμε στο ιατρείο μας είναι και συνεργασία με διατροφολόγο σε καθημερινή βάση, όπου μια γυναίκα που αντιμετωπίζει θέματα διατροφής ή που θέλει να πάρει συμβουλές για τη διατροφή της, μπορεί επίσης να απευθυνθεί και να πάρει εξειδικευμένη και από εκεί συμβουλή.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχουν και οι γυναίκες που κατά τη διάρκεια της κοίησης έχουν περισσότερο ζάχαρο, άρα θα πρέπει να συμβουλευτούν τι πρέπει να τρώνε, να προσαρμόσουν λίγο, να αλλάξουν τη διατροφή τους κλπ. Άρα ναι. Είναι κάτι που νομίζω συνδέεται άμεσα.
1: Βέβαια, διότι δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι μιας δίαιτας. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που η ιατρική παρέμβαση του διαιτολόγου έχει μεγάλη σημασία, καθώς υπάρχουν γυναίκες που αντιμετωπίζουν θέματα διατροφικά που επηρεάζουν τον κύκλο τους. Άλλες κοπέλες οι οποίες θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια καλύτερη διαιτητική υγιεινή στην προσπάθειά τους να μείνουν έγκυες ή να περάσουν το διάστημα ασκήσεις ή μετά την εγκυμοσύνη για να μπορέσουν να διώξουν αυτό που έχει υπάρξει και έχει προστεθεί, και βέβαια γυναίκες στην περίοδο της κλιμακτηρίου και αμυνόπαυσης, που είναι πολύ γνωστό ότι προστίθεται βάρος καθώς ο μεταβολισμός αλλάζει χαρακτήρα και είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές από μόνες τους να αντιμετωπίσουν. Οπότε σε όλη τη ζωή της γυναίκας υπάρχουν λόγοι, ιατρικοί λόγοι, πέρα από το φυσικά δικό της ψυχικό και αισθητικό κομμάτι, ιατρικοί λόγοι οι οποίοι είναι καλό να πάρει διατροφολογική συμβουλή. Και στα πλαίσια αυτά κάναμε τη συνεργασία με τη διατροφολόγο μας, την κυρία Μακρυγιάννη, η οποία μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση και όχι μόνο απλές συμβουλές δίαιτας στο πώς αντιμετωπίζουμε την καθημερινή μας διατροφή.
0: Mm-hmm. Τώρα, έχετε διαπιστώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, γυναίκες τις οποίες έχετε έτσι πελάτησες να δυσκολεύονται κάποιες φορές, δηλαδή το ετήσιο check-up αντί για το χρόνο να το πηγαίνουν λίγο πιο πέρα γιατί έχουν άλλες ανάγκες?
1: Κοιτάξτε, μεγάλη, να το πω έτσι, διαφορά δημιούργησε η περίοδος του κορονοϊού. Mm-hmm. Αναγκαστικά εκεί ο κόσμος δεν πήγαινε για προληπτικούς ελέγχους, καθώς ήταν κάπως και απαγορευτικό, ειδικά το πρώτο καιρό, να προσέρχεται σε ιατρία και νοσοκομεία. Είναι επίσης σημαντικό πόσο έχει επηρεάσει και η οικονομική κρίση τις επιλογές αυτές, γιατί για να γίνουν συγκεκριμένες επιλογές είναι αναγκαίο φυσικά να δοθούν κάποια χρήματα από κάθε μία γυναίκα. Οπότε χρονικά επηρεάζει και αυτό. Και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια μικρή διαφορά. Αλλά ευτυχώς δεν είναι πολύ μεγάλη, καθώς η πολύ μεγάλη σημασία του προληπτικού ελέγχου βάζει τη γυναίκα να βάλει στην άκρη κάποιο ποσό που θα το χρησιμοποιήσει γι' αυτό. Είναι τα καλύτερα ίσως χρήματα που μπορεί να δώσει μέσα στον χρόνο.
0: Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, οι γυναίκες δίνουμε για τόσα πράγματα χρήματα. Για το πρώτο που πρέπει να ενδιαφερόμαστε είναι η σωματική μας υγεία.
1: Βέβαια, διότι είναι κάποια χρήματα που σίγουρα θα πιάσουν τόπο, και δεύτερον είναι και, και μια εξέταση η οποία δεν θα χρειαστεί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για να συντελεστεί. Mm-hmm. Είναι μια εξέταση μικρής διάρκειας, η οποία εξασφαλίζει ότι για ένα χρόνο, αν δεν υπάρχει κάποιο έβριμα, μια γυναίκα μπορεί να είναι ήσυχη και ήρεμη γύρω από το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι μια γυναίκα να ελέγχεται ακόμα και αν δεν έχει τις δυνατότητες οικονομικές. Συνεπώς, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσέρχεται στους δημόσιους φορείς, το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας, που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς κόστος, και έτσι να γίνεται ο σωστός προληπτικός έλεγχος και για τις γυναίκες αυτές. Άρα λοιπόν το βασικό είναι να παρακινήσουμε τις γυναίκες στον έλεγχο, τον γυναικολογικό και γενικά το προληπτικό έλεγχο, χωρίς να είναι τόσο σημαντικό το πού θα τον κάνουν. Σημαντικό είναι να τον κάνουν. Και προσφέρονται και πάρα πολλά προγράμματα από το Υπουργείο Υγείας που δίνουν αυτή τη δυνατότητα δωρεάν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ας μείνει αυτό το μήνυμα σήμερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τον καρκίνο των οθικών, για τον οποίο αυτός ο μήνας έχει ειδική ευαισθησία, γιατί είναι ένας καρκίνος ο οποίος είναι ύπουλος, δεν δίνει συμπτώματα, και αν δεν κάνεις προληπτικό έλεγχο και υπερηχογράφημα γυναικολογικό, δεν θα το βρεις εγκαίρως, παρά μόνο όταν είναι σχετικά αργά. Και ευτυχώς είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες και όχι σε μικρότερες. Μετά τα 60-65 είναι η πιο μεγάλη συχνότητα αυτού του καρκίνου, αλλά συνεπώς μια γυναίκα δεν πρέπει να σταματάει τους ελέγχους από αυτή την ηλικία
0: ή μετά την αμυνόπαυση, ναι.
1: Ακριβώς. Για όλα αυτά καλό είναι οι γυναίκες να προσέχουν τον εαυτό τους, να έχουν το θάρρος να εξεταστούν, γιατί και μερικές, ξέρετε, δεν εξετάζονται για να μην μάθουν κάτι. Είναι και αυτό ψυχολογικό θέμα.
0: Αυτό, όχι μόνο οι γυναίκες, το έχουν και οι άντρες. Γενικότερα δεν πάω στον γιατρό για να μην μου πει ότι έχω κάτι. Μα αν στο πει θα το προλάβεις, είναι η απάντηση. Αλλά δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές, ναι.
1: Βέβαια. Και βέβαιον είναι ότι δεν θα είναι ότι θα το έχεις μόνο να σου το πούν. Το έχεις και άμα δεν το ξέρεις. Άρα πιο καλά το ξέρεις.
0: Και κάτι τελευταίο. Επειδή το είπατε, η πρωτογενή πρόληψη, να ακούμε το σώμα μας κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είπατε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει όμως, θέλει μια εμπειρία. Με τι θέλω να πω. Πολλές φορές ίσως μας προκύπτουν να υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία ή συμπτώματα δεν τα αξιολογούμε ή τα αποδίδουμε σε μια κούραση, λίγο έτρεξα, ήταν το καλοκαίρι, άλλα πράγματα σκεφτόμαστε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στην καθημερινότητα, είτε από σωματική είτε ψυχική καταπώνηση, νιώθουμε καταβολή δυνάμεων, νιώθουμε έτσι διάφορα συμπτώματα. Το βασικό είναι σύμπτωμα το οποίο επιμένει να ελέγχεται. Δηλαδή δικαιολογείται όλο αυτό φυσικά για λίγο καιρό αν συμβαίνουν έτσι στην καθημερινότητα ζητήματα που μας καταπονούν, αλλά αν δει κάποιος ένα σύμπτωμα και επιμένει, δηλαδή βλέπει μια καταβολή δυνάμεων ένα 1,5 μήνα, 2, δεν χρειάζεται να περιμένει να περάσει η κούραση. Mm-hmm. Ας δει και ας είναι από κούραση τέλος πάντων. Ή ένας πόνος που υπάρχει μόνιμος ή ένα σύμπτωμα άλλο. Παραδείγματος χάρη αίμα από εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει. Πυρετός ο οποίος είναι δεκατάκια και θα πεις και αυτά συνήθως ο κόσμος πάει. Αλλά όμως γενικά και απλά συμπτώματα, αν επιμένουν, ας παίρνει ο κόσμος το θάρρος να κάνει μια εξέταση ξεκινώντας από έστω τον παθολόγο του ή τον οικογενειακό του γιατρό, να ελέγξει τι συμβαίνει και από εκεί θα πάρει την κατεύθυνση που πρέπει και κάποιες εξετάσεις που θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα.
0: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, πρέπει οι γυναίκες να απευθύνονται στον οικογενειακό τους γιατρό παθολόγο για τα γυναικολογικά θέματα, στο γυναικολόγο όπως είστε εσείς, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι χώροι αυτοί, τα κέντρα που διαθέτουν και άλλες ειδικότητες, όπως και εσείς μας είπατε, κάνετε συνεργασίες ούτως ώστε να έχουν έτσι μια πλήρη εικόνα ή μάλλον μια πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, να αισθάνονται ασφαλείς, γιατί αυτό είναι το βασικό, ότι οτιδήποτε και να μας επηρεάζει, οτιδήποτε και να έχουμε, θα πάμε στον επιστήμονα, τον εξειδικευμένο, και από εκεί και πέρα θα πάρουμε αυτές τις κατευθύνσεις για να νιώσουμε ασφάλεια ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε πιθανό πρόβλημα.
1: Ακριβώς αυτό. Έχουμε την τύχη στον τόπο μας να έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους, τόσο ανθρώπους που ζουν εδώ, όσο και ανθρώπους που έρχονται περιστασιακά και μπορούν να βρεθούν λύσεις και σε επιτόπιο επίπεδο. Συνεπώς, απλά ο κόσμος να πάρει το θάρρος να προσέλθει, να κάνει τους ελέγχους και να εντοπίσει μετά τους ανθρώπους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Σε εμάς εδώ και γυναικολογικός έλεγχος, ο οποίος είναι φυσικά μέρος πολύ σημαντικό της δουλειάς μας καθημερινής, αλλά και η δυνατότητα που έχουμε προσφέρει να έχουμε πλαστικό χειρουργό, αιματολόγο, διατροφολόγο στο κέντρο μας, προσθέτει πιστεύω παραπάνω αξία στη δυνατότητα ελέγχου των γυναικών και των υπολείπων ανθρώπων του νησιού μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε πραγματικά αυτός ο μήνας, και όχι μόνο, μπορεί να έχει χαρακτηριστεί μήνας της πρόληψης. Η πρόληψη είναι για όλο το χρόνο, 365 ημέρες πρέπει να προσέχουμε, να προλαμβάνουμε. Είναι καλύτερο του θεραπεύειν βέβαια. Και να μην ακούμε πραγματικά νέους ανθρώπους να φεύγουν άδικα πολλές φορές γιατί δεν έχουν ελεγχθεί και δεν πρόλαβαν. Κυρίως μιλάμε για το θέμα του καρκίνου δυστυχώς.
1: Είναι και προκαλεί μεγάλη σκέψη και στεναχώρια αυτό.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα και καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Στους ακροάτρες, ακροατές.
0: Γεια σας. Λοιπόν, είναι ένα κέντρο του Μευτήρα, το Women's Care, γυναικολογική μέρημνα, που πραγματικά μπορεί κάποιος να κάνει τον προληπτικό του έλεγχο, αλλά να απευθυνθεί και σε άλλες ειδικότητες που όλες συνδυάζονται και έχουν στόχο και σκοπό να υπάρξει ασφάλεια στη γυναίκα, να αντιμετωπιστεί το κάθε πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα πολλές φορές θεωρούμε καλύτερο να πάμε να κάνουμε μία αισθητική επέμβαση από το να δώσουμε χρήματα ή να πάμε να κάνουμε μια άλλη, οτιδήποτε, να δώσουμε χρήματα, να κάνουμε αντάβιες. Εγώ τώρα λέω ένα τελείως έτσι αυτό που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, και να λυπηθούμε να πάμε να δώσουμε χρήματα για να κάνουμε, που είναι και λιγότερα, για να κάνουμε μία φορά το χρόνο μία θεραπεία, συγγνώμη, μία εξέταση προληπτική, που πρέπει να την κάνουμε. Δηλαδή εκεί που πάμε στο γυμναστήριο, δίνουμε χρήματα για να φτιάξουμε τα νύχια μας, τα μαλλιά μας, το οτιδήποτε, και πραγματικά δεν βρίσκεις ραντεβού, να μην πηγαίνουμε στο γιατρό να κάνουμε το απλό. Γιατί έχουμε την νοοτροπία, δεν θέλουμε να τα δίνουμε στους γιατρούς, και γιατί να πάμε, εντάξει δεν νιώθω κάτι, δεν είναι έτσι. Το πρώτιστο είναι να πηγαίνουμε να κάνουμε τους ελέγχους μας τακτικά στους γιατρούς. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, ο καθένας για το δικό του. Δεν είπα τώρα ένας νέος 20-30 θα ξεκινήσει τους ελέγχους 40, αλλά μετά τα 50 που λένε και οι γιατροί λίγη εγγύηση, μετά λοιπόν την λήξη της εγγύησης πρέπει να πηγαίνεις και να εξετάσεις. Λοιπόν, πες μου Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται.
5: Τι σου κλαίνε αυτή?
4: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
4: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1+1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζου.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
17: Πανουράκης.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: βλέπω.
1: Εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αντλίας θερμότητα σε κοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε Αντλίας θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμος, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
31: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
30: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
32: 2000 FM.
33: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
34: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και ακούσαμε για τη νέα σχολική χρονιά, τι μπορεί να βρει ένας μαθητής. Πάμε τώρα λίγο και στα προβλήματα που προκύπτουν βέβαια σε πολλές σχολικές μονάδες με υποβαθμίσεις, συνενώσεις τμήματων κλπ. Αλλά και στο μήνυμα του βουλευτή του νομού για την καλή σχολική χρονιά από τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Αντριπόδη και σε όλους μας.
34: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά και γενικότερα να δούμε μια καλή προεκλογική περίοδο, γιατί ουσιαστικά έχει τώρα πλέον μπει το νερό στα βλάκι και πάμε για εκλογές όπως και να έχει μέχρι, μέχρι την άνοιξη του 27. Μένω τώρα λίγο στο θέμα, εκτός από τις ευχές σας για την σχολική χρονιά, επισημαίνεται και το σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη μείωση του αριθμού των μαθητών.
0: Έτσι, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο καταγράφεται, δεν είναι μια υπόθεση δική μας. Και αυτό συμβαίνει για όλη τη χώρα, αλλά και για τον νόμο μας και για τη ΣΑΜΟ ειδικότερα που μας απασχολεί. Αυτός είναι ο λόγος, η μείωση του αριθμού των μαθητών που γράφονται και που ακολουθούν όλες τις τάξεις είναι πολύ προβληματικό γεγονός. Mm-hmm. Και πρέπει να μας απασχολήσει, να μου πείτε πώς. Σας είπα, είναι πανελλήνιο το φαινόμενο, η μείωση του πληθυσμού, η γύρωση του πληθυσμού και μία ανανέωση των γενεών, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Γι' αυτό ακριβώς έγραψα αυτό που έγραψα και τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανα. Υπό την έννοια ότι έχουμε τα προβλήματα αυτά, τουλάχιστον να μην υπάρχει έτσι μια εμφανής υποβάθμιση από πλευράς δομής των νηπιαγωγείων και των δημοτικών της ΣΑΜΟΥ.
34: Mm-hmm. Αναφέρεται ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από το 19 μέχρι το 24 λένε για μείωση γεννήσεων κατά 12,7%. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλος. Και βέβαια η ΕΛΣΤΑΤ όταν ανατρέξει κανείς δίνει και αριθμητικά νούμερα. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο σε αριθμό, πόσοι γεννήθηκαν, πόσοι πέθαναν και ότι το ισοζύγιο είναι αρνητικό.
34: Και εδώ στη ΣΑΜΟ, το βλέπουμε και από τους εκλογικούς καταλόγους, είμαστε ένα νησί με γυρασμένο πληθυσμό κατά το ίμιση. Δηλαδή δεν βλέπουμε το νέο αίμα. Βέβαια οι λόγοι είναι πολλοί. Ότι όλοι οι νέοι δεν επιστρέφουν στο νησί, γιατί δεν έχουν ίσες ευκαιρίες ακόμη και στο δικό σας επάγγελμα. Ένας γιατρός που θέλει πραγματικά να εξελιχθεί θα πάει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Και προκύπτουν όλα αυτά που υποβαθμίζονται τα σχολεία. Είναι αλυσίδα.
0: Ένας λόγος παραπάνω για τα κριτικά νησιά μας, τα οποία έχουν τόσα προβλήματα και προστίθεται και αυτό, το θέμα της παιδείας. Mm-hmm. Δηλαδή των σχολείων, πώς να λειτουργούν τα σχολεία. Η παρέμβαση που έκανα στο Υπουργείο είχε αυτό το σκοπό, ότι σάμως, γιατί υπάρχει ο νόμος που λέει πόσα παιδιά το ελάχιστο δικαιολογούν κάθε τμήμα, δικαιολογούνται σε κάθε τμήμα. Αυτό το παρέκαμψε στο Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιού.
34: Και έτσι πρέπει βέβαια, γιατί πολλές φορές σίγουρα στα Υπουργεία, το λέμε και για τις Βρυξέλλες, παίρνουν ένα χαρτί, ένα μολύβι, βλέπουν νούμερα και βγάζουν τη σούμα που λέμε. Αλλά όταν μιλάμε για νησιωτικότητα, για ένα νησί απομακρυσμένο, δεν μπορεί να μην έχει το δικαίωμα ένα παιδί στην Ικαρία παραδείγματος χάρη, που είναι εκεί ακόμη πιο αραιοκατοικημένο το νησί, να μην έχει ίση πρόσβαση στην παιδεία όπως ένα παιδί στο αστικό κέντρο ή τα ασθενοφόρα να τα μετράμε ανάλογα τις βάρδιες με τον πληθυσμό.
0: Όπως το λέτε είναι, ξέρετε, η Ελλάδα έχει δομηθεί σε χώρα δύο ταχυτήτων, όχι τώρα, με δεκαετίες πολλές. Mm-hmm. Αυτό που είπατε, δεν μπορεί ένας που είναι στην Ικαρία Σφούρνους να έχει λιγότερα προνόμια, ευκαιρίες και δυνατότητες από ένα που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, του κοδεξής. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι από όλους μας, να υπάρχει μια γενικευμένη ισορροπία όσον αφορά τις ευκαιρίες. Στο θέμα υγείας, στο θέμα παιδείας, στο θέμα συγκοινωνιών, στο θέμα καλλιεργειών, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά σας είπα, αυτό δεν λύνεται ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις, τριετίες, τετραετίες μιας κυβέρνησης. Είναι ένα θέμα που έχει δυστυχώς εμπεδωθεί. Ίσως αυτό βοηθάει σε εισαγωγικά και η δόμη η γεωγραφική της χώρας, ότι είναι διασπαρμένη σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ο πληθυσμός, του Ιωνίου, δεν είναι μια συμπαγής χώρα, δεν είναι Βέλγιο ή Ολλανδία ή οτιδήποτε άλλο και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση οφείλει η πολιτεία να το εξομαλύνει αυτό.
34: Φέτος θα λειτουργήσει και το ΕΠΑΛ στο Καρλόβαση, που επίσης ήταν ένα αίτημα, μπορεί να λέμε τώρα 30 χιλιόμετρα. Για έναν Αθηναίο που το ακούει, του φαίνεται λίγο περίεργο, σου λέει υπερβολικό. Θέλουν στα 30 χιλιόμετρα να έχουν δύο σχολεία. Όμως εδώ κατανοούμε ότι αρχικά δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή κάποιο παιδί για να έρθει από το Καρλόβαση στο Βαθύ, ναι, αν δεν έχει αυτοκίνητο θα πληρώσει 50 ευρώ ταξί, 30, πόσο είναι.
0: όπως το λέτε είναι. Ο Αθηναίος έχει το μετρό, έχει τις συγκοινωνίες, έχει τελείως διαφορετικές δυνατότητες προσέγγισης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό για τη ΣΑΜΟ, για την Ικαρία, για τους φούρνους είναι τελείως διαφορετικό. Τους φούρνους, παραδείγματος χάρη, πηγαίνει στη Θήμενα καθημερινά καΐκι.
34: Αυτό και αν είναι η ταλαιπωρία που πολλές φορές μας έλεγε ο νέος δήμαρχος ο Νίκος Ομελάς, ότι μπορεί να διανυκτερεύσουν στους φούρνους, γιατί ξαφνικά θα σηκώσει μπουγάζι και δεν περνιέται εκείνο το μπουγάζι. Και έστω τα 10 λεπτά δεν γίνεται να κινδυνεύσουν.
0: Έτσι όπως λέτε είναι.
34: Λοιπόν, έχουμε το νέο ΕΠΑΛ. Τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, μας είπατε την τελευταία φορά που μιλήσαμε ότι είναι στη διαδικασία να λειτουργήσει και το μεταπτυχιακό τμήμα εινολογίας στο νησί.
0: Αυτό θα σίγουρα είναι στη τελική φάση. Έχει αποφασιστεί, τα δύο πανεπιστήμια συνέπραξαν, έχει φτιαχτεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τυπικές διαδικασίες από την ΕΘΑΕΛ. Θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι η οπτική, όχι μόνο υπόσχεση, η διαδικασία.
34: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να μου σχολιάσετε κι εσείς πώς ακούσατε τα μέτρα. Υπάρχει γενικότερα από την αντιπολίτευση αλλά και από συνδικαλιστικούς φορείς που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία η εντύπωση ότι δεν δόθηκαν τα μέτρα αυτά, δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, τα προβλήματα κυρίως στις επιχειρήσεις αλλά και στους συνταξιούχους.
0: Ξέρετε, αν υπήρχε ένας τρόπος, ένα μαγικό ραβδί να ληφθούν τα προβλήματα, ιδίως της ακρίβειας, θα το έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει το στοιχειώδες μυαλό και επιθυμία σε καμία κυβέρνηση, όχι μόνο στην παρούσα, να λύσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο μην γελιόμαστε ότι έχει μεγάλες επιπτώσεις στην απήγηση, τη δημοσία, όχι μόνο τη δημοσκοπική της κυβερνούσας παράταξης. Αλλά από αρχής είπε η κυβέρνηση ότι έχω 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια διαθέσιμα από το πλεόνασμα και όχι από χρήματα που δεν υπάρχουν. Είναι μια, πιστεύω, ρεαλιστική προσέγγιση.
34: Πάντως σαν σήμερα, συγγνώμη σας διακόπτω, ήταν ιστορική η ατάκα, έχει μείνει. Σαν σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει λεφτά υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, ναι. Πρέπει να τα βρούμε για να υπάρχουν. Γιατί τα λεφτά δεν φυτρώνουν με δέντρα και τα ούτε στις καλλιέργειες. Τα λεφτά πρέπει να υπάρχουν. Και για να υπάρχουν πρέπει να τα αποτυπώσει. Κανείς να πει πού θα τα βρει για να δοθούν στον κόσμο. Σας είπα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει αυτό που είπατε να είναι ευχαριστημένοι πάντες. Στην προκειμένη περίπτωση η επιλογή εκτιμώ εγώ ότι ήταν σωστή να δοθούν λίγα σε πολλούς, σε διάφορες ομάδες.
34: Βέβαια υπάρχουν,
0: δεν είναι αρκετά αυτά. Σίγουρα δεν είναι. Δεν μπορεί ούτε 100 ούτε 200-300 ευρώ να ανακουφίσουν έναν συνταξιούχο, ένα δημόσιο υπάλληλο που επασχετώσει δεν το φτάνει ο μισθός.
34: Σίγουρα δεν φτάνει. Απλά οι ενστάσεις μιλώντας χθες και με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου είναι ότι δεν πάρθηκαν και κάποια μέτρα, δεν ανακοινώθηκαν, τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, όπως παραδείγματος χάρη να γίνουν 120 δόσεις, ρύθμιση 120 δόσεων για να μπορέσει λίγο να πάρει ανάσα ο επαγγελματίας. Γιατί άλλο 72 να επιμερίσει ένα χρέος και άλλο 100.
0: Έχετε δίκιο, αλλά αυτό συνεπάγεται και έλλειμμα εσόδων. Όταν υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές. Έχει μια έμεση επίπτωση επάνω στην οικονομία της χώρας. Δηλαδή η εξειδίκευση των μέτρων που έκανε το επιτελείο του οικονομικού νομίζω ότι απάντησε σε όλα αυτά. Σας είπα, υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν μπορούν να λυθούν ούτε με 2 δισεκατομμύρια ούτε με 20 δισεκατομμύρια σε αυτή τη φάση. Με την ενεργειακή κρίση όταν η βενζίνα είναι πάνω από 2 ευρώ.
34: Και με την μεγαλύτερη ένταση τώρα από χθες Αμερικής εκεί στο Περσικό κόλπο πέρασε τα 100 ευρώ το μπαρέλι και δεν ξέρουμε τι χειμώνας μας ξημερώνει.
0: Και αυτήν την άλλη πλευρά έχουμε τους γείτονες Τούρκους να απειλούν.
34: Οι οποίοι χθες ήταν προκλητικότατοι για άλλη μια φορά. Βέβαια ο κύριος Γεραμπετρίτης είπε ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Τώρα το ακούμε βέβαια όλο αυτό και εμείς εδώ οι νησιώτες, ειδικά οι Σαμιώτες, με έτσι φόβο για το
0: και
34: τι σημαίνει αυτό.
0: Περιλαμβάνουν και τη ΣΑΜΟ.
34: Εννοείται, μας έχουν πρώτους μέσα.
0: Ναι, από εκεί και πέρα όμως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει σύσσωμη και η πολιτική και ο λαός να το αντιμετωπίσει. Όχι όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι γείτονες ότι υπάρχει πράγματι αυτό που λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι θα υλοποιηθεί στο πεδίο.
34: Φαίνεται ότι είναι ενοχλημένος βέβαια ο κύριος Ερντογάν με τις τελευταίες εξελίξεις, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο κλπ. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι αυτή η κόντρα πια, η καταμέτωπον επίθεση στον κύριο Σαμαρά και το τι ετοιμάζεται να κάνει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, είναι. Εσείς τα παρακολουθείτε τα γεγονότα, σαν δημοσιογράφοι. Υπάρχει μια διαδικασία στο να ιδρυθεί κόμμα, να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός πολιτικό σχηματισμό με το σκεπτικό το οποίο καταθέτει και κατ' επανάληψη έχει αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις. Το πολιτικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει, είναι ανοιχτό στα πάντα. Δεν υπάρχουν ούτε στεγανά.

0: Φυσικά. Δεν υπάρχει. Είναι ένα γεγονός το οποίο συνεχώς προσπαθούμε να το περιορίσουμε. Ο κύριος Πλεύρης, όπως είπατε, δήλωσε στην συνάντηση που είχαμε ότι θα παίρνει περισσότερους από ό,τι φέρνει. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλεοναστικό ισοζύγιο στην δομή που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, όταν κανείς, βέβαια στην πολιτική, πρέπει να βλέπει κανείς το παρόν και το μέλλον. Όταν πάει κανείς στο παρελθόν, θα πει γιατί να δημιουργηθεί η δομή, ποιοι συνέπραξαν στο να δημιουργηθεί η δομή, ποιοι σιώπησαν, ποιοι αντέδρασαν, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Και ενδεχομένως κάποτε θα πρέπει να φανούν. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι στη μικρή μας κοινωνία οι οποίοι τόσο σιωπηλά δέχτηκαν τη δομή, οι οποίοι δεν μιλάνε τώρα. Δεν είναι θέμα η κυβέρνηση ή ο Πλεύρης το πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα είναι μια τεράστια θηριώδης δομή που έγινε Σάμμο που δεν θα έπρεπε να έχει αυτό το μέγεθος. Τώρα γιατί έγινε, η ιστορία θα κρίνει. Η διαχείριση που κάνουμε εμείς τώρα είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την προσέλευση, την πληρότητα αυτής της δομής, να μείνει χαμηλά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί όλοι θυμόμαστε τι έγινε τότε, το 20, με τον κύριο Μηταράκη ερχόταν εδώ, με γενικό γραμματέα τον κύριο Μάνο Λογοθέτη τότε, δημοτική αρχή του κυρίου Στάτζου, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι τότε δημοτικοί ψήφισαν, κάτω από την πίεση βέβαια δέχτηκαν να πω, κάτω από την πίεση που είχαμε. Εντάξει, 10.000 μετανάστες είπαμε στις παρυφές της πόλης. Τώρα, καλός ή κακός, αυτό όπως το είπατε θα το κρίνει η ιστορία. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η δομή, σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργεί και άδεια. Αυτό δεν το πίστευε κανένας όταν μας το έλεγε ο κύριος Μηταράκης. Μακάρι και να είναι άδεια, έλεγε. Αλλά...
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα γίνει δυστυχώς. Και με την αναταραχή που υπάρχει στην περιοχή μας και με την Τουρκία να χρησιμοποιεί τους μετανάστες. Όχι μόνο, δεν μιλάω για τη Βόρεια Αφρική, μιλάω για την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Είδατε προχθές ήταν 80 άτομα πόσο ήρθανε. Αυτό ενδεχομένως δυστυχώς θα επαναληφθεί και θα αυξηθεί ο αριθμός. Πόσο η Τουρκία πιέζει την Ελλάδα πολλαπλώς. Από εκεί και πέρα θέλει μια ομοψυχία και όχι ο ένας να κατηγορεί τον άλλο γιατί για αυτά. Ποια είναι η ομοψυχία, να υπάρχει μια δυνατή φωνή. Αυτό το είπαμε όταν πήγαμε στο Υπουργείο. Τόσο άλλο κάτι δεν μπορεί να κάνει κανείς. Η επόμενη φάση είναι δυναμικές κινητοποίησεις, αλλά δεν προσφέρουν κάτι. Δημιουργούν μια εικόνα όχι καλή για τον ΣΥ. Ότι είχε γίνει εννοώ στην Μυτιλίνη ηχείο παλαιότερα. Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε ότι ο αριθμός είναι πολύ διαχειρίσιμος επάνω στο κέντρο. Αλίμονο δεν μας πειράζουν οι 300 άνθρωποι που και αυτοί οι δύσμηροι τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί να γράψουν.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα θα είναι έντονο εάν και εφόσον ξεκινήσει την εργαλειοποίηση ο κύριος Ερντογάν, μας στείλει εδώ καραβιές κάθε μέρα που το έχουμε ζήσει, εξάλλου δεν το συζητάμε, και να έχουμε συν και επιβάρυνση από άλλη περιοχή της χώρας. Εκεί σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις.
0: Πιστεύω, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Το ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό, ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη αντιδρά, ειδικά στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει πρόβλημα να αποδεχθούν δημιουργία δομής, που εκεί θα έπρεπε. Mm-hmm. Και δεν μπορεί Σάμος να θεωρηθεί ότι, επειδή είναι ο πληθυσμός αυτός που είναι, έχει ευαισθησίες, έχει ανοχές, να θεωρηθεί ότι Σάμος θα αποτελέσει αποθήκη για το μέλλον. Εδώ χρειάζεται μια κόκκινη γραμμή.
1: Σίγουρα.
0: Να φεύγουν και να έρχονται αυτοί. Κανονικά σας είπα, δεν έπρεπε να γίνει δομή αυτού του μεγέθους. Έγινε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αυτή η δομή πρέπει να μην γεμίσει πάλι να φτάσει 2,5, 3, 4, 5 χιλιάδες. Γιατί είναι τραγικό. Και μάλιστα με νέο πληθυσμό, οι οποίοι είδατε ποιοι έρχονται, δεν έρχονται παρήλικες και μεσήλικες και γυναίκες. Συνήθως είναι νέοι μάχημοι. Και ξέρετε το... Κάτι το οποίο κανείς δεν θέλει ούτε να φανταστεί είναι να συμβεί κάτι με τους Τούρκους και να έχεις μέσα στη Σάμμο 1.000-2.000 άτομα αυτής της ηλικίας και αυτής του θρησκεύματος. Mm-hmm. Γι' αυτό το πεπιθήσω. Θέλει προσοχή το θέμα. Αλλά σας είπα, δεν μπορεί η Κρήτη να αντιδρά και να αποτρέπει τη δημιουργία δομής και να η Σάμμος να, και η Χίος και η Μυτιλίνη βασιλώσει, να δέχονται αυτές τις ροές. Έστω και περιστασιακά, όπως γίνεται τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά λίγο χρειάζεται ομοψυχία και όχι πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ φταίω, εσύ φταίγεις, γιατί να κάνουμε και γιατί δεν το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
1: Πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις όπως αυτές που έχουμε αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για να τα λέμε, εντάξει, προς κατανάλωση.
0: Αυτό
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι, για το τελευταίο να πω. Ότι η πολιτική είναι αυτό, είναι

0: η τέχνη του εφικτού. Ναι. Το επιθυμητό είναι άλλο. Το επιθυμητό να μην υπάρχει δομή. Να φύγει δομή, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το εφικτό είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη δομή σε επίπεδα διαχειρίσιμα και λογικά από πλευράς πληθυσμού. Και γι' αυτό χρειάζεται ομοψυχία και όχι επίθεση του ενός προς τον άλλον.
1: Εξάλλου η αποστολή που πήγατε όλοι στον Υπουργό, πραγματικά όλοι συμφώνησαν σε κάτι, ήταν κοινή γραμμή, κοινό μέτωπο τέλος πάντων.
0: Βεβαίως, έτσι. Κοινό μέτωπο και εμπασιτός ήταν μια αγγίγηση, μια εμπασιτός υπόσχεση του Υπουργείου που νομίζω ότι υπήρχε σχετική ικανοποίηση.
1: Ναι, και μέχρι στιγμής υλοποιείται, μένει, πάντα πρέπει να είμαστε έτσι, σε επαγρύπνηση. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε και τον νέο, σαν σήμερα το 95, είναι 31 χρόνια, έκλεισαν από τότε που υποδεχτήκαμε τον νέο ποιμενάρχη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου. Και εδώ κλείνω τη σημερινή εκπομπή, παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί και βέβαια μην ξεχνάτε, μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-04-94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
20: 2000 FM.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM, εδώ στο Samos Update. Ξεκινάμε σήμερα με τι άλλο, με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, ένας καλλιτέχνης που για δεκαετίες ήταν κομμάτι της ελληνικής μουσικής, με τραγούδια που όλοι έχουμε ακούσει, έχουμε τραγουδήσει, έχουμε συνδέσει με δικές μας στιγμές. Και νομίζω πως ο καλύτερος τρόπος για να τον αποχαιρετήσουμε μέσα από τα ραδιόφωνα γενικώς σήμερα δεν είναι με πολλά λόγια, είναι με την μουσική του. Από σήμερα λοιπόν κάθε τραγούδι του θα έχει ίσως και μια διαφορετική σημασία, θα ακούμε τη φωνή του και θα θυμόμαστε έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα. Γιατί τελικά οι άνθρωποι της μουσικής φεύγουν, αλλά η φωνή τους μένει. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιώργο Μαζονάκη, να είναι ελαφρύ το πόμα που θα το σκεπάσει.

0: Λοιπόν, εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα θα ασχοληθούμε έτσι και με διάφορα θέματα, διαφορετικά μάλλον θέματα από αυτά τα οποία μας απασχολούν έτσι στην καθημερινότητά μας, και θα μιλήσουμε έτσι λίγο για θέματα ψυχολογίας και λοιπά, μιας και είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας. Θα αναφερθούμε λίγο και σε θέματα διατροφής τώρα που επιστρέφουμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σιγά σιγά έφυγε, ένας μήνας φθινοπορεινός. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ, αύριο στους 34, με επίσης βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Ο καιρός δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Από την ερχόμενη εβδομάδα ίσως δούμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής μας. Χρόνια πολλά στην Πουλχερία και στον Κλίμη που γιορτάζουν σήμερα, και φυσικά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζετε. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία, όσο δύσκολο και αν είναι να τα συζητήσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα αφήνουμε στο περιθώριο, όπως λέμε. Και ένα από αυτά είναι η αυτοκτονία. Σήμερα λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας. Μία ημέρα που δεν θα έπρεπε να είναι απλώς μια ακόμη ημερομηνία έτσι στο ημερολόγιο, αλλά μία αφορμή να μιλήσουμε ανοιχτά για ένα ζήτημα που πολλές φορές κρύβεται πίσω από τη σιωπή, από την αμηχανία, το φόβο και την άρνηση ακόμα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι δεν υπάρχει αύριο, ότι δεν υπάρχει δεν έχει αισιοδοξία, ότι ο πόνος του είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του να συνεχίσει, τότε το ζητούμενο δεν είναι να τον κρίνουμε, είναι να μπορέσουμε να τον ακούσουμε αλλά και να τον σώσουμε στις πιο πολλές περιπτώσεις. Και ως εδώ βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της σημερινής ημέρας, η πρόληψη. Ότι η πρόληψη δεν ξεκινά απαραίτητα από τους ειδικούς, μπορεί να ξεκινήσει από κάποιους φίλους, από τον γονιό, από συναδέλφους, από τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, της καθημερινότητάς μας, που μας βλέπουν καθημερινά και μπορεί να καταλάβουν είτε λίγο είτε πολύ το πώς έχει αλλάξει η συμπεριφορά μας και το τι πραγματικά μπορεί να περνάει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Είναι πάρα πολλά για αυτό το θέμα και θέλω να τα συζητήσουμε λίγο, διότι η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα περιστατικά καλείται να αντιμετωπίσει αυτοκτονιών. Θέλω λοιπόν να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Τένια Μακρέ. Έχουμε τη χαρά να την φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας, να τα ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα και να τα συζητήσουμε μαζί της. Κυρία Μακρή, καλό σας μεσημέρα από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι, Ιπποκράτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε
1: και καλό μας φθινόπωρο.
0: Καλό μας φθινόπωρο, πραγματικά.
1: Το λέω το φθινόπωρο γιατί το φθινόπωρο, Ιπποκράτη μου, είναι μια εποχή, όπως και η Άνοιξη, που έχουμε τη μεγαλύτερη συχνότητα στις αυτοκτονίες. Γιατί ξεκινάνε αυτά που λέμε η μελαγχολία του φθινοπόρου. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό και η μέρα αυτή ίσως είναι αφιερωμένη σε αυτό ακριβώς, τη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Σε αυτή την ψυχική αναταραχή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, γιατί με το ότι γκριζάρει λίγο ο καιρός, αρχίζει και γκριζάρει η ψυχή μας, όταν έχουμε μέσα μας λίγα σημάδια τέτοιες γκρίζες, αν το θέλεις, τέτοιων γκρίζων συναισθημάτων.
0: Θέλω λίγο, κυρία Μακρή, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε κι εσείς, με το κομμάτι της πρόληψης πάνω σε αυτό στο κομμάτι των αυτοκτονιών. Όταν μιλάμε για πρόληψη της αυτοκτονίας, τι σημαίνει στην πράξη πρόληψη, από πού πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια?
1: Πρέπει να χωρίσουμε τα πράγματα σε δύο κατηγορίες, Ιπποκράτη. Το πρώτο είναι οι αυτοκτονίες εκείνες οι οποίες έχουν ψυχογενή, αν το θέλεις, βάση. Είναι οι αυτοκτονίες εκείνες οι οποίες προέρχονται από μια ψυχική διαταραχή, από μια ψυχική νόσο, και αν το θέλεις είναι μια διέξοδος σε αυτό το γκρίζο, αν το θέλεις, μαύρο μυαλό, τις μαύρες σκέψεις που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και που δεν έχουν τη δυνατότητα να διευκρινίσουν αυτές όλες τις σκέψεις τους που τις οδηγεί στο διέξοδο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τελειώσω τη ζωή μου ή να τελειώσουν και τα βάσανά μου, τα οποία δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Αυτή είναι η μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι οι αυτοκτονίες εκείνες οι οποίες διαλαλούνται και οι οποίες είναι απόπειρες, οι οποίες είναι καθαρά χειριστικές συμπεριφορές. Στη μεν πρώτη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με την ψυχογενή, αυτές η πρόληψη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ψυχική νόσο, που η αυτοκτονία, οι σκέψεις, οι αυτοκτονιστικές σκέψεις είναι ένα σύμπτωμα, να παρακολουθούνται, ότι παρακολουθούνται από τον γιατρό τους, ότι παίρνουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, ότι παίρνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, ότι είναι συνεπείς στα ραντεβού τους, ότι κάνουν ψυχοθεραπεία τους, ούτως ώστε αυτές οι γκρίζες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό τους και τους δημιουργούν το αδιέξοδο να περιορίζονται, ούτως ώστε να μην φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος. Σε αυτή την κατηγορία, Ιπποκράτη, δεν υπάρχει προαναγγελία. Οι άνθρωποι αυτοί σχηματίζουν όλο αυτό στο μυαλό τους και φτάνουν κάποια στιγμή στο τέλος, διαλέγοντας μία από τις μεθόδους που έχουμε κατά καιρούς διαβάσει και γνωρίζοντες. Άρα λοιπόν η πρόληψη εδώ είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοκτονησιακές σκέψεις να βλέπουν τον γιατρό τους, να παίρνουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, διότι όταν το κάνουν αυτό δεν ξεχωρίζουν και δεν έχουν καμία διαφορά από εμάς τους υπόλοιπους που υποτίθεται ότι δεν έχουμε κάποια ψυχική διαταραχή και αυτού του είδους τη σκέψη.
0: Ξέρετε όμως, λοιπόν, είναι η πρόληψη. Κυρία Μακρύτη, γίνεται πολλές φορές ένας άνθρωπος και πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μπορεί να μην ζητήσει ποτέ βοήθεια. Εμείς πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά? Ποια είναι δηλαδή τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
1: Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι σκέψεις Ιπποκράτη, πρέπει να σου πω ότι είναι, η συμπεριφορά τους είναι αρκετά εσωστρεφής, δεν μιλάνε πολύ γι' αυτό, είναι αρκετά μοναχική. Αυτή είναι μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία, γιατί έχουμε δύο συμπεριφορές εδώ, η άλλη κατηγορία μπορεί να είναι επιθετική, μπορεί να είναι πάρα πολύ θυμωμένη, μπορεί να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν γιατί χαρακτηρίζονται από βία. Η βάση όμως και των δύο αυτών συμπεριφορών είναι ότι υπάρχει ένα ψυχικό υπόβαθρο. Όταν λοιπόν βλέπουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές, εκείνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι όχι να λέμε στον άνθρωπο αυτόν πήγαινε στον γιατρό γιατί δεν είσαι καλά, πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να μας ακούσει. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον σώσει τίποτα από αυτό το οποίο εκείνος υποφέρει και ότι εμείς τέλος πάντων είμαστε θεοβάμονες και δεν τους καταλαβαίνουμε. Αν όμως υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μέσα στην οικογένεια, γιατί στην οικογένεια παρουσιάζεται αυτό, με μια παρότρινση και με μια, αν το θέλετε, στην περιφορά απαλή και ευγενική, να πούμε στον άνθρωπο αυτόν ότι αυτές οι σκέψεις που έχει, όχι ότι δεν είναι πραγματικές, γιατί τότε θα μας μισήσει αν το πούμε ότι δεν είναι πραγματικές, γιατί εκείνος το βιώνει ως πραγματικό γεγονός μέσα του, ότι αυτές οι σκέψεις θα μπορούσαν να γίνουν πιο απαλές και να μην τον βασανίζουν, εάν μιλήσει με κάποιον ειδικό και του διευκρινίσει κάποιες από αυτές τις σκέψεις ή κάποια από αυτά τα οποία έχει μέσα στο μυαλό του και τον βασανίζουν. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ιπποκράτη μου, μην νομίζεις ότι μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους πάρουμε το δώρι, να τους πάμε στο γιατρό ή να τους οδηγήσουμε σε ένα νοσοκομείο για να προληφθούν. Δεν πρόκειται. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα ακολουθείται φαρμακευτική αγωγή, που αν ο άνθρωπος δεν πιστέψει ότι έχει το πρόβλημα και θέλει την αλλαγή από αυτό, δεν θα πάρει τη φαρμακευτική του αγωγή.
0: Αυτό πιστεύω είναι το ζητούμενο και το σημαντικό που λέτε, κυρία Μακρύ, ότι πρέπει να πιστέψει, να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε, κυρία Μακρύ, αν θέλετε κι εσείς, ότι αν ένας δικός μας άνθρωπος, ας πούμε, μας πει ότι δεν αντέχω άλλο ή δεν θέλω να ζω, η πρώτη αντίδραση δική μας ποια πρέπει να είναι? Να τον αρπάξουμε εντός εισαγωγικών με λίγα λόγια και να τον πάμε απευθείας σε έναν ειδικό, ή πρέπει οπωσδήποτε να μην πούμε κάτι, να αποφύγουμε δηλαδή κάτι για να μην κάνουμε τα πράγματα ακόμη χειρότερα?
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτές είναι δύο συμπεριφορές οι οποίες δεν θα μας οδηγήσουν εκεί που πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε. Εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε μαζί του και να δείξουμε κατανόηση σε αυτό το οποίο υποφέρει ο άνθρωπος αυτός. Από την άλλη πλευρά, να μην προσπαθήσουμε να το μινιμαλίσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, να του κάνουμε ότι δεν είναι έτσι όπως το λες, μην τα βλέπεις έτσι τα πράγματα και ούτω καθεξής. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του δείξουμε κατανόηση ότι για να υποφέρει έτσι σημαίνει πραγματικά αυτό το οποίο έχει μέσα του τον κάνει και υποφέρει. Επειδή λοιπόν θέλεις να μην υποφέρεις, θέλεις να μην έχεις όλες αυτές τις ανησυχίες, πάμε να μιλήσεις εσύ με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός πάνω στα θέματα αυτά, για να στα ξεδιαλύνει και να σε βοηθήσει. Συνήθως εκείνο το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι κανείς δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά μου, γιατί κανείς δεν μπορεί να μου δώσει τα χρήματα που χρωστάω, γιατί κανείς δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το οποίο εγώ βιώνω, την απογοήτευση, τη ματέωση, οτιδήποτε έχει ο άνθρωπος αυτό στο μυαλό του. Δεν μπορούμε λοιπόν να τον αρπάξουμε. Εκτός πια εάν τον φτάσουμε, μπούμε σε ένα δωμάτιο και βλέπουμε έναν άνθρωπο έτοιμο να έχει ετοιμάσει μία αγχώνη να θέλει να κρεμαστεί, βέβαια εδώ θα τον αρπάξουμε και θα τον πάμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μιλάμε δηλαδή για αυτές τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στο σπίτι μας, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι. Και αυτό ξέρετε, δεν παρουσιάζεται μία μέρα στην άλλη. Έχει συνέχεια, Ιπποκράτη. Δηλαδή, δεν παρουσιάζεται μία μέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταθλιπτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ψυχικό νόσημα με αυτοκτονιστικές σχέσεις, έχει διάφορες συμπεριφορές τις οποίες δείχνει. Δεν είναι μόνο. Δεν φτάνει στην αυτοκτονία από τη μία στιγμή.
0: Οπότε δηλαδή υπάρχουν κάποια δείγματα. Υπάρχουν κάποια δείγματα, όπως το είπατε, κάποιες ενδείξεις.
1: Αναμφισβήτητα. Υπάρχει μία εσωστρέφεια ή μία επιθετικότητα, υπάρχει μία νοθρότητα, δεν κοιμούνται το βράδυ, δεν θητίζονται καλά ή υπερθητίζονται, δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους, όλα τους είναι δύσκολα. Έχουμε λοιπόν και αυτό, έχει αρκετή συνέχεια, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτά τα σημάδια και πραγματικά είμαστε παρόντες στην ζωή μας και βλέπουμε τους ανθρώπους μας να διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους, τότε πραγματικά είμαστε κοντά τους και τους ενθαρρύνουμε να πάρουν βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσουν να φύγουν από αυτή τη μέγενη η οποία τους φύγει το μυαλό συνεχώς. Αυτή λοιπόν είναι η παθολογική, αν το θέλεις, κατάσταση, αυτή που προέρχεται δηλαδή από μια ψυχική διαταραχή, όπως ένα ψυχικό νόσημα. Εκείνο που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι μια αύξηση.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, υπάρχει αύξηση τα τελευταία χρόνια, όπως είπατε και εσείς, αλλά στους εφήβους, δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες, ας πούμε, υπάρχει αυτή η αύξηση.
1: Βεβαίως, υπάρχει αυτή η αύξηση και υπάρχει και στα αγόρια και στα κορίτσια. Παλιότερα θεωρείται αυτό ότι ήταν προνόμιο των κοριτσιών. Το λέω προνόμιο και τα βάζω εντός εισαγωγικών. Αλλά τώρα βλέπουμε όμως ότι οι αριθμοί έρχονται και ισοψηφίζονται. Δηλαδή και αγόρια και κορίτσια, όταν θέλουν να γίνουν θεαματικά, νιώθουν ότι υποφέρουν, νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν, νιώθουν ότι πρέπει να χειριστούν μια κατάσταση κατά αυτόν τον τρόπο, δηλώνουν ότι θέλουν να αυτοκτονήσουν. Και βεβαίως έχουμε αυτές όλες τις συμπεριφορές, τις οποίες πάλι ο γονιός θα πρέπει να τις παρατηρήσει στο παιδί του. Δηλαδή, το παιδί του διαμαρτύρεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Απλώς εμείς οι γονείς δεν είμαστε πάρα πολλές φορές παρόντες, Ιπποκράτη, για να καταλάβουμε ότι το παιδί μας υποφέρει και ότι για να μας κάνει να καταλάβουμε, μπορεί να φτάσει και σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές.
0: Κυρία Μακρύ, ναι, ολοκληρώστε.
1: Ήθελα να πω και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελικά τα παιδιά μας κάνουν αυτές τις απόπειρες, πρέπει να ακολουθείτε οπωσδήποτε. Αυτό το βάζω με κεφαλαία γράμματα, Ιπποκράτη. Οπωσδήποτε πρέπει το παιδί μετά να πάει μέσα στην ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να μπορέσει να εξισορροπήσει μέσα του όλες αυτές τις θύελλες που υπάρχουν και να έχει μια αρμονία μέσα στην οικογένεια. Ένα παιδί το οποίο φτάνει σε ένα σημείο να νιώθει απόγνωση στην ηλικία αυτή έχει δύο αν το θέλεις, πόλους. Η μία είναι ότι δεν βρίσκει κατανόηση μέσα στην ομάδα των ομοφύλων του, δηλαδή δεν γίνεται αποδεκτό, οπότε υποφέρει πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι όταν αυτά τα οποία υποφέρει δεν μπορεί να τα κουμπίσει στο σπίτι του, στο γονιό του, ούτως ώστε να βρει παρηγοριά.
0: Πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτή η συνεχής σύγκριση με τους άλλους δημιουργούν πολλές φορές έτσι μια ψευδή εικόνα ότι όλοι οι υπόλοιποι ζουν καλύτερα από μένα, ας πούμε, και αυτό μπορεί να είναι και επιβαρυντικό αυτός ο παράγοντας?
1: Βεβαίως, με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, αν το θέλεις, η συνοχή τους είναι πάρα πολύ χαλαρή και συγκρίνουν τον εαυτό τους με τα απ' έξω γεγονότα και δεν κοιτάνε μέσα στον εαυτό τους. Επόμενο είναι ότι όλα αυτά τα ρεθίσματα τα οποία έρχονται από τον έξω κόσμο να αποτελούν ένα θέμα ακόμη. Στα ίδια θέματα τα οποία υπάρχουν εσωτερικά, που να τους οδηγήσουν σε αυτή την ιστορία. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά πάλι στους εφήβους αυτά όλα τα παιχνίδια των προκλήσεων, των challenges. Βλέπουμε ότι συνεχώς αυτά τα προβλητά τα παιχνίδια αυξάνονται. Και φέρνουν τα νέα παιδιά τα οποία θέλουν οπωσδήποτε να γίνουν παραδεκτά, είτε στον εαυτό τους είτε στο κοινωνικό τους σύνολο, να διαλέγουν αυτές τις συμπεριφορές για να γίνονται ήρωες. Γι' αυτό ένα από τα πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον πάντα υποστηρίζω, Ιπποκράτη, είναι ότι όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, να μην τα κάνουμε τόσο πολύ μεγάλα, είτε στα μέσα τα social media, είτε στην τηλεόραση, είτε οπουδήποτε. Τα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα. Και παιδιά τα οποία μέσα τους νιώθουν πάρα πολύ μικρά, μικρά, χωρίς αξία για τον εαυτό τους, μπαίνουν μέσα στη διαδικασία να θεωρούν ότι αν κάνουν αυτό το οποίο φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο και προβάλλονται, θα βγουν από την αφάνεια. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς χειμιζόμαστε mm-hmm. όλα αυτά τα θέματα, είτε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στην τηλεόραση ή οπουδήποτε τέλος πάντων εμείς οι άνθρωποι έχουμε πρόσβαση για να παίρνουμε μαθήματα εντός εισαγωγικών επιτυχημένης ζωής.
0: Κυρία Μακρύ, κλείνοντας, υπάρχει κάποια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 24 ώρη, με 24 ώρη εξυπηρέτηση, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Βεβαίως και υπάρχει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή για μένα τους έφηβους είναι η γραμμή η οποία έχει να κάνει με το χαμόγελο του παιδιού.
0: Mm-hmm.
1: Όπως επίσης και το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως λέγεται τώρα, έχει και αυτό μια τέτοια γραμμή που αυτή τη στιγμή ο πενταψήφιος αριθμός μου διαφεύγει.
0: Ναι, ναι, θα το αναφέρουμε εμείς στη συνέχεια.
1: Μπορεί, ναι. Mm-hmm. Υπάρχει πρόσβαση. Βεβαίως.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτές τις γραμμές μπορούν να απευθυνθούν και τα παιδιά αν θέλουν, αλλά και οι γονείς. Όπως επίσης και τα ζευγάρια, όταν ένας εκ των δύο βλέπει να υπάρχει μια συμπεριφορά στον δικό του άνθρωπο, την οποία δεν κατανοεί και φοβάται ότι μπορεί να φτάσει σε κάτι το οποίο είναι μοιραίο.
0: Είναι το 10-18, από ό,τι διαβάζω αυτή την ώρα, το οποίο λειτουργεί από τον φορέα Κλίμακα. Είναι νομίζω και αυτό, κυρία Μακρύ.
1: Βεβαίως.
0: Το 10-18, ναι. Και είναι και,
1: ναι,
0: το 10-18 μου βγάζει εδώ συνέχεια. Ναι, αυτό. Και μας είπατε και η γραμμή 10, συγγνώμη, η γραμμή ψυχολογικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το 10-306. Και αυτό λειτουργεί δωρεάν και ανώνυμα
1: και
0: όλο το 24 ώρο. Και ανώνυμα, για να το τονίσουμε γι' αυτό, διότι αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο δύσκολο όταν, κυρίως στις μικρές κοινωνίες.
1: Αποτελεί κοινωνικό στίγμα η
0: Υποκράτη. Αυτό, ναι. Ναι.
1: Αποτελεί κοινωνικό στίγμα και γι' αυτό βλέπω πάρα πολλές οικογένειες που εγώ ασχολούμαι με την οικογένεια. Mm-hmm. Εάν έχουν ένα άτομο το οποίο έχει τελειώσει τη ζωή του αυτοκτονώντας, δεν το αναφέρουν αυτό γιατί τους κάνει να ντρέπονται. Οι άνθρωποι οποίοι αυτοκτονούν θεωρούνται ότι είναι αδύναμοι, ότι είναι άρρωστοι και ότι είναι στίγμα για την οικογένεια και για την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ασθενούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν εσωτερικές αδοθέλεις τρικυμίες, τις οποίες δεν ξέρουν πώς να κυβερνήσουν τους ώστε να βρουν ηρεμία και ησυχία με τον εαυτό τους.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μακρύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Τένια Μακρύ, λοιπόν, και με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας, πιστεύω ότι ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα από την γνωστή ψυχολόγο και σύμβουλο οικογένειας, την κυρία Τένια Μακρύ. Και υπενθυμίζουμε, και καλό είναι να το κλείσουμε αυτό το θέμα έτσι, και όποιος βρίσκεται μάλλον σε άμεσο κίνδυνο, πρέπει να αναζητήσει άμεσα επαγγελματική βοήθεια, να καλέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή ημέρα, η παγκόσμια σημερινή ημέρα, έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να σπάσει σιωπή, όπως το είπε και η κυρία Τένια Μακρύ, και να γίνει η αναζήτηση βοήθειας ακόμη πιο εύκολη. Αναφερθήκαμε λίγο και στην γραμμή εξυπηρέτησης, άμεσης βοήθειας, όχι εξυπηρέτησης, λάθος όρος που χρησιμοποίησα. Άμεση λοιπόν βοήθεια και υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Οι γραμμές αυτές βοήθειας και υποστήριξη αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για την άμεση επικοινωνία με παιδιά, με εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες. Είναι λοιπόν η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Το 116-111 είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων. Το 116-006 η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Θύματα Βίας. Και υπάρχει και ένα chat, μια γραμμή chat μέσω μηνυμάτων δηλαδή, το 1056. Αυτές λοιπόν είναι οι γραμμές και πραγματικά η πρόληψη και να αποδέχεται αυτός, εκείνος, εκείνη που υπάρχει πρόβλημα, ότι ναι, έχω πρόβλημα και ναι, χρειάζομαι βοήθεια. Αν δεν μπορεί να το δει εκείνος, γιατί έχει να αντιμετωπίσει και πολλά άλλα προβλήματα, με την ψυχολογία το νούμε, η οικία του, ο περίγυρός του, πιστεύω ότι μπορεί να το καταλάβει, δίνουν δείγματα οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους και οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται βοήθεια, αν και σε πολλές περιπτώσεις λόγω ταμπού, λόγω στίγματος κλπ. Δεν τη ζητούν. Αυτό, και το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στο 2000 FM, μεσημέρι 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Στο Funky Buddha Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της Eco Marine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: 2000 FM.
18: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Θέλω να σταθώ σε ένα σχόλιο το οποίο διαβάζω αυτή την ώρα εδώ από τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Τουσκαπέτη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με την μεταφορά των 365 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό που προκύπτει, γράφει ο Γιώργος Σκαπέτης, αβίαστα λέει σχεδόν συνειρμικά, δεν είναι τόσο η συνεχιζόμενη μεταφορά των μεταναστών από την Λεβεντογένα Κρήτη προς το νησί μας. Είναι η διαπίστωση ότι τα χύπλο απλία δεν προσεγγίζουν το λιμάνι μας στα τακτικά δρομολόγια για τους γηγενείς, αλλά για μεταφορά μεταναστών προκειμένου να απογραφούν. Πάλι καλά που γίνονται και οι μεταφορές μεταναστών, το λέμε χαριτολογώντας αυτό, για να βλέπουμε και τα high speed αυτά, τα πλοία, τα sea jet εδώ, πώς τα λένε αυτά, να τα βλέπουμε εδώ στις δικές μας θάλασσες και στα δικά μας λιμάνια. Γιατί διαφορετικά δεν θα τα δούμε. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Είχε γίνει μια προσπάθεια να μπει ένα ταχύπλο steel high speed μέσα στο καλοκαίρι, είχαν ανεβεί τα δρομολόγια, μέσα σε 5 λεπτά τα δρομολόγια κατεβήκανε. Οπότε λοιπόν, ας το δείτε το συγκεκριμένο πλοιάριο που βρίσκεται ακόμα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, μέσα στο λιμάνι μας. Έστω και έτσι, γιατί διαφορετικά με κάποιον άλλο τρόπο δεν πρόκειται να δούμε τέτοια πλοία να προσεγγίζουν το λιμάνι εδώ της πρωτεύουσας. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα και θέλω να πάμε σε ένα θέμα που αυτή την περίοδο κυρίως μας αφορά όλους. Και γιατί το ημερολόγιο μπορεί να λέει ότι το καλοκαίρι τελειώνει, όμως οι καλοκαιρινές συνήθειες πολλές φορές δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να μας αποχαιρετήσουν. Λίγο περισσότερο φαγητό έξω, περισσότερα παγωτά, περισσότερα ποτά. Δεν έχουμε και σταθερά ωράρια όταν κάνουμε και τις διακοπές μας, βέβαια, έτσι. Βραδινοί έξοδοι, διακοπές, όλα αυτά λοιπόν. Και ξαφνικά τώρα επιστρέφουμε πάλι στην καθημερινότητά μας. Και όλο αυτό μας έχει κάνει λίγο να μην προσέχουμε και τη διατροφή μας. Και ξεκινάμε τις δίαιτες. Είναι η φράση που λέμε από Δευτέρα θα ξεκινήσω δίαιτα, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω δίαιτα, που μπαίνουμε στην καθημερινότητα. Και συνήθως αυτό σημαίνει ότι από τη μία μέρα στην άλλη κόβουμε τα πάντα. Κόβουμε το ψωμί, κόβουμε τα γλυκά, κόβουμε τα βραδινά, υδατάνθρακες και όλα αυτά και μπαίνουμε σε μια λογική τιμωρίας, επειδή το καλοκαίρι το ρίξαμε και λίγο περισσότερο έξω. Θέλουμε όμως να δούμε αν πράγματι αυτή η προσέγγιση είναι σωστή ή μήπως το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι ακριβώς αυτή η απότομη μετάβαση, από την επιστροφή δηλαδή στην καθημερινότητά μας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να μας δώσει τις πληροφορίες και το τι πραγματικά κάνουμε σωστά, αν κάνουμε κάτι σωστά. Λάθος. Και θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα με την κυρία Φωτεινή Καρμανιόλου, την κλινική διαιτολόγο και διατροφολόγο, που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Καρμανιόλου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα να πούμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και σιγά σιγά λοιπόν επιστρέφουμε από τις διακοπές, έχουμε ξεφύγει λίγο διατροφικά. Τώρα, ποιος είναι ο σωστός τρόπος, κυρία Καρμανιόλου, για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας?
1: Καταρχήν πρέπει, απολαύσαμε σίγουρα το καλοκαίρι μας, ήπιαμε τα κοκτέιλ, φάγαμε τα τηγανιτά μας, τα παγωτά μας, τα γλυκά. Άρα πάμε σιγά σιγά να μην μπούμε σε αυστηρές δίαιτες που θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό που είπατε, είτε τους υδατάνθρακες, είτε στερητικές δίαιτες αποτοξίνωσης και όλα αυτά. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπούμε σε ισορροπημένη διατροφή, να αλλάξουμε σταδιακά με ρεαλιστικούς στόχους κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα μας, για να δούμε μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα που θέλουμε, για να έρθουμε πάλι σε μια ισορροπία στο σώμα μας. Άρα λοιπόν οι ακρότητες δεν θα βοηθήσουν, ίσα ίσα που θα ζορίσουν το σώμα μας, γιατί όταν θα αποφύγουμε πάρα πολλά γεύματα ή τροφές, μετά θα πέσουμε με τα μούτρα και θα κάνουμε κάποια υπερφαγικά επεισόδια.
0: Αλλά δεν πρέπει δηλαδή, να κόψουμε τελώς αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει να τρώμε όλο το καλοκαίρι, να πάμε δηλαδή βήμα προς βήμα σε αυτές τις καινούργιες, εντός εισαγωγικών,
1: σταδιακές αλλαγές.
0: Και εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο το βλέπω και από μένα, όποτε κάνω δίαιτα ας πούμε ή όποτε ξεκινάω να προσέχω, όταν κόβω απότομα αυτά τα οποία έτρωγα το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να χάσω κάποια κιλά, αλλά μετά τα κιλά τα παίρνω πολύ πιο εύκολα και πέφτουμε, όπως λέμε, με τα μούτρα μετά.
1: Με τα μούτρα, ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν το καλύτερο ξεκίνημα θα πρέπει να είναι στην αρχή να οργανώσουμε το σούπερ μάρκετ, τη λίστα με το σούπερ μάρκετ, ώστε να πάμε στο σούπερ μάρκετ με λίστα και φαγωμένοι, όχι με το να πεινάμε. Λοιπόν, γιατί αυτά που έχουμε στο ψυγείο μας, αυτά θα φάμε. Άρα λοιπόν θα ενισχύσουμε περισσότερο με φρούτα, με λαχανικά, με πρωτεΐνες, με όλα τα γευματάκια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πάλι να βάλουμε τα τρία μεγάλα γεύματά μας και ένα-δύο ενδιάμεσα. Δεν θα κόψουμε τα γλυκά, γιατί κακά τα ψέματα φάγαμε πολλά παγωτά τώρα το καλοκαίρι, οπότε δεν πάμε κατευθείαν να τα κόψουμε, αλλά να τα μειώσουμε λιγάκι, να τα τροποποιήσουμε θα πω. Θα βάλουμε σίγουρα, επειδή ήταν η ζέστη, ήταν το αλκοόλ περισσότερο, το φαγητό έξω, άρα πήρε αρκετό αλάτι και το σώμα μας, άρα μειώθηκε και η ενυδάτωση που συνήθως θέλουμε το καλοκαίρι. Άρα πάμε να ενυδατώσουμε σωστά το σώμα μας, να αναπληρώσουμε λοιπόν την ενυδάτωση στον οργανισμό μας, είτε με νερό είτε και με κάποιον ηλεκτρολίτη ή νεράκι με λεμόνι. Πάμε να βάλουμε και λίγο την κίνηση σιγά σιγά
19: στην καθημερινότητά μας, ξεκινώντας με λίγο περπάτημα, 2-3 φορές την εβδομάδα, και μετά, τώρα που θα ανοίξουν και τα σχολεία, σιγά σιγά μπαίνουμε και σε μια άλλη ρουτίνα, οπότε θα πρέπει ο καθένας να δει τι είναι αυτό που του ταιριάζει, είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι κάποιο τρέξιμο, είτε κάποια άλλη δραστηριότητα. Και έτσι σιγά σιγά να οργανωθούμε και να προετοιμαστούμε για το χειμώνα, να το πω έτσι.
0: Τώρα, όπως το είπατε και εσείς, που ανοίγουν τα σχολεία και επιστρέφουν οι οικογένειες στους κανονικούς ρυθμούς, τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς στη διατροφή των παιδιών?
19: Θα πρέπει, αυτό που είπαμε, να μην αποφύγουν κατευθείαν, δηλαδή δεν θα φας άλλα παγωτά, μπαίνουμε
0: δηλαδή,
19: σε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής επειδή ξεκινάει το σχολείο. Σιγά σιγά τις μικρές αλλαγές. Ευτυχώς εμείς, επειδή είμαστε σε νησί, ακόμα το καλοκαίρι, έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Μπορεί τα σχολεία να ανοίγουν, αλλά τα Σαββατοκύριακα τα παιδιά ακόμα θα πηγαίνουμε στην θάλασσα και είναι πιο χαλαρά. Οπότε στην ουσία κοιτάμε να τους οργανώνουμε τα ταπεράκια τους με υγιεινές επιλογές, να έχουν φρούτα, να έχουν λαχανικά μαζί τους. Προτιμούμε να τους δίνουμε από το σπίτι από το να έχουν από, πώς το λένε, περίπτερα και τέτοια συσκευασμένες τροφές.
0: Ναι.
19: Και να είναι πιο οργανωμένα έτσι τα γεύματά τους.
0: Εγώ κρατάω λοιπόν ότι πρέπει σταδιακά να επιστρέψουμε όλοι μας οικογενειακά από τους γονείς μέχρι τα παιδιά, γενικότερα στις διατροφικές μας, έτσι να γίνει αυτή η μετάβαση, ας πούμε, στις διατροφικές συνήθειες του χειμώνα από το καλοκαίρι σιγά σιγά, για να μην μας έρθουν όλα και ζοριστούμε περισσότερο. Πολύ νερό, κίνηση και εντάξει, η σωστή διατροφή που όλοι την ξέρουμε, ποια είναι η σωστή διατροφή πιστεύω, αλλά κανένας μας δεν την κάνει.
19: Εντάξει, προσπαθούν, απλά το θέμα είναι να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες σε έναν πιο σωστό τρόπο διατροφής, ώστε να μην πούμε ότι θα κάνω μία δίαιτα, κάτι αυστηρό και μετά θα ξαναεπανέλθω στις προηγούμενες διατροφικές συνήθειες που είχα. Δηλαδή και όσοι διαιτώμενοι μου έρχονται στο γραφείο, αυτό τους λέω, ότι δεν θέλω να αλλάξεις ριζικά αυτό που κάνεις. Θέλω να προσαρμόσουμε ένα πρόγραμμα στις διατροφικές συνήθειες, ώστε μακροπρόθεσμα να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Αυτό
19: για να μείνει, να γίνει τρόπος ζωής.
0: Ναι, ναι.
19: Και να μην κουραστούν.
0: Πιστεύω ότι είναι το σημαντικό αυτό που είπατε, ότι πρέπει να μας γίνει τρόπος ζωής, να μας γίνει αυτό συνήθεια. Εντάξει, πιστεύω ότι όταν ξεκινήσουμε κάτι και το κάνουμε μακροπρόθεσμα, θα μας γίνει αναγκαστικά συνήθεια. Οπότε,
19: Χωρίς στερήσεις.
0: Χωρίς στερήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρμανιόλου.
19: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δύναμη.
19: Συνέχεια.
0: Καλή
19: σχολική χρονιά στα παιδιά που ξεκινάνε αύριο.
0: Βέβαια. Αυτό λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την κυρία Καρμανιόλου. Έχουμε και ανοίγουν και τα σχολεία αύριο, έτσι. Δεν το ξεχνάμε. Πιστεύω δεν το ξεχνάνε πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Έχουν αναρτηθεί και στα τοπικά εδώ site, επειδή μας ρωτάτε, οι ώρες που θα γίνουν οι αγιασμοί αύριο στα σχολεία. Είναι πάρα πολλά τα σχολεία σε όλο τον νομό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στις ώρες που θα γίνουν οι αγιασμοί σε όλα τα σχολεία. Και στο site της Αμιακής Τηλεόρασης και στη σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να επισκεφτείτε εκεί, να δείτε, όσοι ενδιαφέρεστε, τις ώρες που θα γίνουν οι αγιασμοί στα σχολεία του νομού μας, και Σάμου και η Καρία και Φούρνη δηλαδή. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας επειδή το καλοκαίρι ξεφύγαμε λίγο παραπάνω, με αφορμή αυτά τα οποία συζητήσαμε με την κυρία Καρμανιόλου. Χρειάζεται λοιπόν, όπως το είπε και εκείνη, να επιστρέψουμε σε μια ισορροπία που μπορούμε να κρατήσουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο. Και τελικά η σωστή διατροφή δεν είναι αυτή που αντέχουμε για 10 μέρες, είναι αυτή που μπορούμε να κάνουμε τρόπο ζωής και που σιγά σιγά θα τη συνηθίσουμε. Θα το συνηθίσουμε αυτό τον. Εντάξει, θα ξεσυνηθίσουμε να τρώμε παγωτά και ποτά κλπ. Να πίνουμε ποτά και λοιπά όπως κάναμε το καλοκαίρι, και θα μπούμε σε έναν άλλον τρόπο διατροφής και θα τον συνηθίσουμε γι' αυτό. Γιατί, εντάξει, υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι το ιατρείο στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το πρωί σήμερα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομική του ελληνικού FBI μετά από εντολή εισαγγελέα. Οι έρευνες στο ιατρείο στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν κομβική σημασία για την υπόθεση. Παρόν είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στον οποίο ανήκει το ιατρείο, αλλά και η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος. Βασικός στόχος των ερευνών, από ό,τι γράφουν εδώ τα δημοσιεύματα αυτή την ώρα, είναι να διασταυρωθούν τα όσα ισχυρίστηκαν ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του στα γραφεία της ασφάλειας στην Κυψέλη το βράδυ της Τετάρτης, για την κλινική όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή της η γιατρός, η Ιωάννα Γάκα, η σύζυγος του ιδιοκτήτη δηλαδή του ιατρείου, ήταν αυτή που πρότεινε στον τραγουδιστή να προχωρήσει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την ίδια και συγγενείς του, το τελευταίο χρονικό διάστημα φερόταν να μην ήταν σε καλή διάθεση και έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί σε ένα ειδικό προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση του οργανισμού του. Να σημειωθεί ότι το ιατρείο φυλάσσεται από χθες το βράδυ από την αστυνομία. Ήδη έχουν ζητηθεί έγγραφα και πιστοποιήσεις για να γίνει η διασταύρωση για το εάν μπορούσε το συγκεκριμένο ιατρείο να κάνει την ιατρική πράξη, για την οποία είχε πάει και ο Γιώργος Μαζωνάκης και τελικά υπέστη ανακοπή, με τον τραγουδιστή να χάνει τη ζωή του. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στον Sky πριν από λίγο, διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια παθολογικού. Δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής, οι τελευταίες πληροφορίες, τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πραγματικά σοκ από χθες που μάθαμε για την απώλεια του συγκεκριμένου τραγουδιστή, του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Έχει σοκαριστεί όλη η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, εντάξει.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε. Έτσι. Έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σήμερα. 10 Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 10 Σεπτέμβρη.
0: Καλωσορίσατε. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Εδώ παρεούλα για 2 ώρες.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα. Όλα αυτά τα δώρα.
0: Νυμφοδώρα.
1: Που γιορτάζουν σήμερα.
0: Όχι Θοδώρα όμως.
1: Όχι. Α. Μη μου μπερδεύεσαι.
0: Okay.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε στην παρέα σας. Και εσείς στη δική μας. Για τις επόμενες 2 ώρες θα τις περάσουμε παρεούλα.
0: Και σήμερα εδώ για 2 ώρες.
1: Το κακόμενο, το κροκοδιλάκι.
0: Ο Γκάρι Όλμαν, ο ηθοποιός, βγήκε και είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχουν ήδη επιλέξει το James Bond το καινούριο. Και James απλά δεν έχει βγει στον αέρα ακόμα, αλλά θα βγει όπου να είναι το όνομά του. James Bond.
1: James.
0: James Bond. Όχι James. Έτσι.
1: Όχι James.
0: James Bond.
1: James. Δεν είχε ή. Εντάξει.
0: Καταλαβες. Ο νέος λοιπόν.
1: Έχουμε έτσι κανένα.
0: Πράκτορας 007. Άμα ψάξουμε θα βρούμε, αλλά εγώ δεν έχω ψάξει. Απλά λέει ότι το είπε σε ένα πρωινάδικο καναδέζικο.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος ηθοποιός ένα πρωί, πώς βγαίνουμε εμείς και βλέπουμε αυτά τα πρωινά που έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι στο Καναδά. Αυτό το
1: πρωινή βγαίνει, εκπομπή του Καναδί.
0: Βγαίνει,
1: του Καναδί. Του Καναδί.
0: Με το χρώμα του καναρινή στο μαλλί. Ο Γκάρι Όλμαν, ας πούμε. Βγαίνει το πρωί, ο Γκάρι Όλμαν και είναι καλεσμένος.
1: Εντάξει,
0: ξυπνάς καλύτερα.
1: Τι να κάνεις.
0: Καταλαβες.
1: Για πες τώρα.
0: Δεν
1: μας δίνει κανένα στοιχείο τύπου.
0: Δεν έχω όνομα. Άμα από το
1: ξανθός, μελαχρινός, αδύνατος, χοντρός, όλος καλός.
0: Δεν ξέρω.

0: Και σήμερα εδώ με διάφορα. Παλιότερα συνηθίζαμε να λέμε μόνο νέα για σεξ.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα έχουμε, έχουμε βάλει ποικιλία.
0: Έτσι, ποικιλία να έχουμε σεξ όλες τις μέρες. Οπότε δεν τα μαζεύουμε
1: όπως
0: σε μία
1: κανείς.
0: Μέρα. Να μην σας πέφτει και βάρη. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Σεξ δύο ώρες κουράζεται ο άλλος.
1: Δεν θα μιλήσω για σεξ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω για σεξ. Αυτή τη στιγμή.
0: Δεν σου βαστάει, γιατί
1: όχι,
0: μίλησα για ώρα και για
1: την
0: αντοχή γι' αυτό.
1: Όχι, έχω κάτι άλλο να συζητήσουμε.
0: Να πούμε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο οργανώνονται από το σατυρικό επιστημονικό περιοδικό Annals of Improbable Research κάποια βραβεία, τα οποία είναι τύπου Nobel τρελής επιστήμης. Εντάξει. Λοιπόν, η φετινή απονομή έγινε στη Ζυρίχη. Βραβεύθηκε ο Ιάπωνας ερευνητής το Κούτζι Ούνο, και το μάλιστα τον αναφέρει ως αείονιστο. Θέλω να δω τώρα τις, τα διάφορα που, στα οποία απονείμανε τα βραβεία. Λοιπόν, μεταξύ των βραβευμένων, μια διεθνής ερευνητική ομάδα που κέρδισε αυτό το αστείο Νόμπελ χημίας για μια μελέτη που διαπίστωσε ότι οι κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας, κάντε το εικόνα, κρύσταλλοι γάλακτος ενός είδους κατσαρίδας περιέχουν σε σχέση με το βάρος τους περισσότερη από τριπλάσια ποσότητα ενέργειας σε σύγκριση με το αγελαδινό γάλα. Γι' αυτά είναι Νόμπελ καψίματος, έτσι.
0: Τι είπε τώρα ο άνθρωπος?
1: Κρύσταλλι γάλακτος της κατσαρίδας.
0: Θα αρμέγουμε κατσαρίδες σε λίγα χρόνια και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Λοιπόν,
0: ποιες αγελάδες και κατσίκες τώρα κάθεστε εσείς και ασχολείστε εκεί και στεναχωριέστε.
1: Αρμέγεις κατσαρίδες.
0: Που σας σκοτώνουν, ας πούμε, τα ζώα, τα ζωντανά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Μεταξύ των 10 φετινών νικητών, διαβάζω τώρα αναυτεμπορική, ήταν η ομάδα του Ζωάο Μιγκέλ Άλβες Νούνιες, η οποία κέρδισε το αντίστοιχο τύπου Νόμπελ Βιολογίας.
0: Τον είχα συνάντηση πέρυσι.
1: Για μια έρευνα που περιλάμβανε το να πατούν πάνω σε δηλητηριώδη φίδια προκειμένου να κατανοήσουν πότε αυτά αποφασίζουν αν θα δαγκώσουν ή όχι.
0: Αυτή είναι η καινούργια φακίρδες της εποχής του 2026. Τι πατάνε πάνω σε φίδια.
1: Δηλητηριώδη φίδια.
0: Δηλητηριώδη κιόλας. Παναγία μου, τι αργό.
1: Η έρευνα περιλάμβανε το απαλό πάτημα σε διάφορα σημεία διαφόρων δηλητηριωδών φιδιών επανειλημμένα σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διαφορετικές ώρες της μέρας. Χαλή τα είχαν κάνει τα φίδια. Για να διαπιστώσουν τι είναι αυτό που θα τα κάνει να δαγκώσουν τον άνθρωπο.
0: Τα δηλητηριώδη.
1: Ο Νούνιες πραγματοποίησε.
0: Αυτοί τώρα τι έχουν πάρει Νόμπελ, είναι υποψήφοι.
1: Είναι, όχι, παιδί μου, είναι Νόμπελ τρελής επιστήμης λέγονται.
0: Τρελής επιστήμης.
1: Δεν είναι τα κανονικά τα Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν με επιρροή. Λοιπόν, άκου
0: Νόμπελ φακίρι θα μπορούσε.
1: Αυτός ο τύπος πραγματοποίησε 40.000 δοκιμές σε 116 φίδια, μεταξύ των οποίων και ένας κροταλίας, ο οποίος κατάφερε να τον δαγκώσει μέσα από τις προστατευτικές του μπότες. Εντάξει, θα του είπε πόσο πάτημα ρε φίλε, το ξεφτύλισες.

0: Συγγνώμη για τα προηγούμενα, με τα φίδια τα δηλητηριώδη που τα πατάμε. Έτσι, μια ναγούλα την είχα, θα σου λέγα.
1: Έχω να σου πω κι άλλα.
0: Δεν
1: είναι μόνο αυτές οι...
0: Γιατί τώρα.
1: Νόμπελ τρελής επιστήμης.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι άλλο θες?
0: Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα θέλω, γιατί έρχονται διαφημίσεις και είναι χρήσιμες. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή.
1: Πρέπει να σκεφτούμε να κάνουμε κι εμείς έτσι μια έρευνα που θα μπορούσε να μας χαρίσει ένα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Σκέψου το λίγο στο διάλειμμα.
0: Τρελής επιστήμης κιόλας.
1: Τρελής, Νόμπελ τρελής επιστήμης θέλουμε τώρα. Δεν θέλουμε σοβαρά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μια ζωή.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 10 του μήνα, 10 του Σεπτέμβρη.
1: 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετισμούς όλους εσάς που μας ακούτε από Αυστραλία αυτή την ώρα.
1: Έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Βλέπουμε τι είχε συμβεί. Μπας και πάρουμε και κάνα μάθημα για το μέλλον. Δεν το νομίζω, αλλά λέμε τώρα. 10 Σεπτέμβρη λοιπόν σαν σήμερα το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την Τούρκο-Αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897 ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Κάλβιν Παρντί στο Λάτιμερ της Πενσιλβάνιας. 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σεν-Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λίντ, την ώρα που ψώνιζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. 2009, λεφτά υπάρχουν, είχε πει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γεώργιος Παπανδρέου, αναγγέλλοντας αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 10 Σεπτεμβρίου.

0: 30χρονη καθηγήτρια. Έτσι, Μεγάλη Βρετανία. Είναι στα δικαστήρια 4 κατηγορίες για σεξουαλικές επαφές με 16χρονη τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, μαθητή της, τον οποίο το πήγαινε σπίτι της, βλέπανε, ξεκινήσανε μαζί έτσι πολύ χαλαρά τις συζητήσεις, βλέπαμε ποδόσφαιρο μαζί στην τηλεόραση, τον είχε εκεί στον καναπέ και μπουρου, ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Έτσι, ήθελε να τη λέει Δεσποινής αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Το παιδάκι να την αποκαλεί κυρία επίσης.
1: Μάλιστα,
0: 30χρονη, η οποία, παιδιά, εδώ στη φωτογραφία δεν έχει κάτι να ζηλέψει. Μπορεί κάλλιστα να είχε μια σχέση με έναν 25χρονο, ας πούμε. Η 30χρονη μπορούσε να βρει κάποιον, έστω και για λίγο, με 5 χρόνια μικρότερο, να κάνει μια σχέση, να περάσει λίγο ο καιρός. Τώρα το 16χρονο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να είσαι οπτικά λίγο χάλια, να πεις πάνω τον οπλανή στον άλλον, είναι πιτσιρικά, δεν θα καταλάβεις στην αρχή πολλά. Αλλά άσε σαν τα κρύα τα νερά τώρα, ξανθιά, ιστορίες κακού και να... Έτσι, να πας μέσα για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ, η ίδια λέει στην ανάκριση αρνιόταν τα πάντα. Μέχρι που βρέθηκαν φωτογραφίες που ο πιτσιρικάς είναι μέσα στο σπίτι με το σκύλο της, κανονικότατα. Έλεγε ότι δεν έρχεται, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έρχεται στο σπίτι μου, ποτέ δεν τον έβαλα μέσα στο σπίτι μου και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Ναι. Ποτέ.
0: Θα με λες Δεσποινής.
1: Εσένα.
0: Και κυρία, θα με αποκαλείς.
1: Να σε αποκαλώ τώρα, όχι κυρία εμένα, ή Δεσποινής.
0: Όχι εμένα. Ήθελε έτσι να την αποκαλούνε κάπως, ξέρεις, δεσποτικά.
1: Μια φέτρα για να είσαι μέσα.
0: Δεν ξέρω, ναι, έτσι κάπως έτσι το 16χρονο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τι να πω τώρα, δεν είναι.

0: Πάμε για διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, τώρα θυμήθηκα και αυτό τον έκτακτο το φόρο, τον έφυα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που ήταν από το 12 έκτακτος, είχε κλείσει ο έκτακτος φόρος 14 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ακόμα υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ακόμα.
1: Το πληρώνουν ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Χαιρετισμούς και στη Μαρία και σε πάρα πολύ κόσμο εδώ που μας στέλνουν μηνύματα, ότι μας ακούνε. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

0: ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσης. Επιστροφή εδώ στη μουσική.
1: Λοιπόν.
0: Και σε εμάς.
1: Επιστροφή και στα...
0: Επιβαλή εδώ στο μικρόφωνο. Πολύ χαμογελαστή. Ξαφνικά δεν ξέρω γιατί. Με τρομάζουν αυτά μερικές φορές.
1: Λοιπόν, επιστροφή και στα Νόμπελ τρελής επιστήμης που έλεγα πριν. Λοιπόν, αυτό θα σου αρέσει σένα.
0: Για πες.
1: Το Νόμπελ τρελής επιστήμης για τα οικονομικά απονεμήθηκε σε μια ομάδα η οποία είναι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, από το Τμήμα Ψυχολογίας. Έκαναν πειράματα τα οποία έδειξαν ότι οι άνθρωποι από προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα είναι πιθανότερο να παίρνουν γλυκά από μπολ που προορίζονται ρητά για παιδιά.
0: Α, εντάξει. Αυτοί που έχουν δηλαδή λεφτά, εννοείς.
1: Λεφτά, προνόμια, κοινωνική εύκολα, θέση. Είναι αυτοί που θα απλώσουν πιο εύκολα το χέρι τους σε ένα μπολ που είναι μόνο για παιδιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό τώρα πού χρησιμεύει ακριβώς? Δεν ξέρω.
1: Η έρευνα. Είναι ναι, έρευνα ψυχολογίας. Ειδικά... Κάτι δείχνει για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων.
0: Για την ψυχολογία. Και τελικά τι σημαίνει αυτό για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων? Ότι τι...
1: Λοιπόν, έγινε και μια δήλωση από την Έστερ Ντουφλό, η οποία έχει κερδίσει όντως πραγματικό Νόμπελ οικονομικών το 19. Και αποχώρησε προσφάτως από το MIT για να πάει στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Και έκανε μια πολύ ωραία δήλωση συγκεκριμένη η επιστήμονας για αυτά τα

0: Νόμπελ. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα βραβεία θα πρέπει να μας κάνουν να γελάμε και στη συνέχεια να μας κάνουν να σκεφτόμαστε. Mm. Γιατί σου αποκαλύπτουν και πράγματα.
1: Μάλιστα. Οκ, θα το έχουμε υπόψη μας.
0: Πραγματικά, εγώ θα έχω το νου μου κάθε χρόνο να μαθαίνω αυτά τα τρελά, τα Νόμπελ τρελής επιστήμης. Θα το σημειώσω καλέ.
1: Σημείωσε το κάπου.
0: Μ' αρέσουνε. Θα μπω να ψάξω και τα υποδέλυπα. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, εκεί στα μέσα του καλοκαιριού, εκεί στον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει, αλλά υπάρχει και στο Facebook το δικό μου. Εκεί πέρα που προχωρούσαμε στη ζέστη και έσταζα ένα ψηλό απόγευμα προς βράδυ, έτσι ξαφνικά είδα από ένα παράθυρο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Αχ, ναι,
0: το οποίο ήταν στολισμένο,
1: ναι,
0: φωτισμένο.
1: Ναι. Με αναμένα όλα τα λαμπάκια.
0: Δεν ξέρω, είναι ένας τρόπος για να νιώσεις δροσιά, ας πούμε, να νιώσεις Χριστούγεννα μέσα στο σπίτι, καύσω να παίξω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετισμούς λοιπόν να δώσω σε αυτούς οι οποίοι αισθάνονται έτσι. Συνεχίζουν και αισθάνονται έτσι. 1η του Σεπτέμβρη, χριστουγεννιάτικο δέντρο στολισμένο πάνω σε σκάφος στα Σίβωτα. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς.
1: Ωραία.
0: Καλά το πάτε. Έτσι, εκεί να πούμε ότι βαρέθηκαν να το ξεστολίσουν, είναι λίγο δύσκολο.
1: Όχι καλέ.
0: Έτσι, είναι κάτι φρέσκο.
1: Σίγουρα το στολίσανε εξ επί τούτου.
0: Έτσι, ακριβώς. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, μπορεί να δροσίζεται έτσι ο κόσμος τελικά. Πρέπει να ρωτήσουμε, να πάρουμε γνώμες. Στείλτε κανένα μήνυμα, έχετε στολίσει ποτέ το δέντρο τώρα, έτσι τέτοιο καιρό. Καλοκαίρι. Ή τέτοιο καιρό τέλος πάντων, που φεύγει το καλοκαίρι αλλά ακόμα δεν κάνει και κρύα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω στολίσει.
0: Και πάνω σε σκάφος κιόλας, μιλάμε τώρα για κλειδί κιόλας. Έτσι, από τη μία η βάρκα, από τη μία η βάρκα, η πετσέτα, έτσι ξαπλωμένη πάνω στην πετσέτα, από την άλλη το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο άκυρο. Τελείως. Εντάξει. Εντάξει, παιδί μου.
1: Και τι άκυρο.
0: Κοιτάει το ταβάνι, Εύη. Προσπαθεί.
1: Σε γουστάρουν οι άνθρωποι. Έτσι. Θα τους πεις εσύ τι θα στολίσουν.
0: Εγώ έδωσα, όχι, εγώ αντίθετα έδωσα χαιρετισμούς.
1: Ναι.

0: σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ένα ακόμα ημίωρο Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Έβιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κανονικότατα, όχι τόσο μαυρισμένη πλέον, να το πούμε και αυτό. Έτσι έχει έρθει στα συγκαλά της.
1: Σε βάφω σιγά σιγά.
0: Ναι, εντάξει. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Έβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως. Και φθινοπορεινά. Έτσι, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Σήμερα 5η 10 Σεπτέμβρη. Έτσι. Να πούμε ότι 26 του μήνα έχουμε το φεγγάρι της Εγκομιδής. Τον τελευταίο καιρό
1: μαζέψουμε.
0: Νομίζω ότι δεν βρίσκομαι στον πολιτισμό το συγκεκριμένο. Βρίσκομαι, ξέρω κι εγώ, είμαστε Ζουλού και είμαστε στη ζούγκλα. Μία είναι ο Θεριστής, μία είναι η Συγκομιδή, μία είναι το φεγγάρι της Φράουλας.
1: Τι θα μαζέψουμε, θα μου πεις.
0: Δεν ξέρω, τι συγκομιδείς, τι συγκομιδή κάνουν αυτόν τον καιρό.
1: Τι συγκομιδή κάνουν.
0: Εμένα ρωτάς, είμαι εγώ αγρότης, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Εντάξει φίλε, μιλούν στο φεγγάρι της Συγκομιδής και δεν μου λες τι θα μαζέψουμε.
0: Δεν θα μαζέψουμε τίποτα. Μαζεύουμε εμπειρίες γενικότερα.
1: Δεν υπάρχει ένας φίλος ακροατής αγρότης ένας να μας φίλος. Πει τι μαζεύουν θα αυτή την περίοδο.
0: Θα το βρούμε αργότερα. Αύριο, μεθαύριο, ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι αυτό. Ότι 26/9 δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις να πούμε. Και λέμε ότι έχουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής.
1: Μα πραγματικά
0: τι
1: τώρα.
0: Τι βρήκες τώρα, τι μαζεύουμε δηλαδή.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Σε βλέπω και παλεύεις εκεί. Να το βρεις.
1: Έχουμε τρίγο.
0: Κάτσε σου λέει να μαζέψω. Αυτή την εποχή έχουμε το μούστο εκεί που βαρέλια πατάμε.
1: Έχουμε αγουρέλαιο.
0: Έτσι.
1: Βαμβάκι.
0: Mm-hmm. Άρα είναι της Συγκομιδής.
1: Μήλα, αχλάδια, σίγκα, φραγκόσι, καρόδια. Mm-hmm. Καρύδια, αμύγδαλα.
0: Ρόδια τέτοια εποχή. Δεν έχει λίγες μέρες ακόμα για να κοκκινήσουν ή τα μαζεύουν.
1: Τέλη του μήνα ξεκινούν να μαζεύουν τα πρώτα όριμα ρόδια.
0: Τέλη του μήνα.
1: Τέλος
0: Σεπτέμβρη. Είναι και αυτό να μου πεις, ναι. Μάλιστα, αυτά.
1: Έχουμε και τις κολοκύθες.
0: Εντάξει.
1: Ωραίες κολοκύθες.
0: Σε άλλους αρέσουν, εμένα δεν είναι.
1: Σου κάνω εγώ κολοκυθόσουπα.
0: Οκ. Okay. Καλό ακούγεται. Μα μου κάνεις.
1: Και μακαρόνια με κοιμώντας.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σκεφτείς ότι λυθήκαν όλα σου τα προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί η πρόοδος της τεχνολογίας μας λύνει ένα ακόμα πρόβλημα.
1: Ξεχρέωσα, εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, mm-hmm. στο σύντομο μέλλον, mm-hmm. όταν θα θες, και να δεις πώς είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν θα θέλεις να αλλάξεις κανάλι, τι θα κάνεις?
1: Θα το σκέφτομαι.
0: Το πήγες ακόμα πιο μακριά. Όχι, θα το λες.
1: Εγώ πάω πιο μετά.
0: Θα λες την τηλεόραση, βάλε αυτό. Mm-hmm. Βάλε εκείνο. Άλλαξε το άλλο. Εντάξει, και εκείνο θα τα κάνει όλα.
1: Αυτό μπορεί να γίνεται και σήμερα. Γιατί πρέπει
0: αυτό
1: να περάσει.
0: Αυτό σου λέω ότι.
1: Γίνεται αυτό.
0: Εταιρεία, αποκλείεται. Πολύ γνωστή εταιρεία mm-hmm. που έχει τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα κτλ. Αποκάλυψε σε έκθεση στο Βερολίνο την πλατφόρμα Vision AI Companion, όπου θα βοηθάει με φωνητικές εντολές να τα κάνεις όλα με τηλεόραση, καταλαβαίνεις. Πιο παλιά, πώς άλλαζες κανάλι?
1: Μικρέ,
0: σήκω
1: τώρα.
0: Και πήγαινε στην τηλεόραση να αλλάξεις κανάλι.
1: Εντάξει, αυτό
0: μετά
1: ήταν.
0: Μετά είχες το τηλεκοντρόλ.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ. Εγώ ξέρω και κάτι παραπάνω που δεν ξέρεις εσύ. Είχε φέρει ο θείος μου, επειδή ήταν ναυτικός, είχε φέρει τηλεόραση που εμείς δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, είχε φέρει τηλεόραση από παλιά. Κάποια στιγμή κάτι έπιανε εκεί. Τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ. Όταν είχε αυτό το στρογγυλό που γύριζε τα κανάλια. Στρογγυλό.
0: Δεν έχω πετύχει στρογγυλό να γυρίζει τα κανάλια. Έχω πετύχει κουμπάκι που πάταγες.
1: Όχι, ναι. Όχι. Στρογγυλό που γυρίζει τα κανάλια. Κάθε γύρισμα του καναλιού έκανε τηλεόραση. Βουμ. Έκανε λες και έσκαγε. Πραγματικά φοβόμουν να γυρίσει το κανάλι. Έκανε. Νόμιζες ότι θα σκάγε η τηλεόραση. Έκανε. Λες, τώρα θα καεί. Όχι, είναι το φυσιολογικό της.
0: Κοίτα, τώρα με αυτές τις τηλεοράσεις δεν θα αλλάζει μόνο τα κανάλια. Θα τις λες, ποιος είναι τώρα μωρέ αυτός ο ηθοποιός? Έλα, δεν το θυμάμαι πώς το λένε και θα σου απαντάει.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Θα για σου λέει διάφορα.
1: Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα υπάρχει τηλεόραση τότε, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεσαι και να σου λέει τηλεόραση? Όχι, δεν αλλάζω κανάλι, εγώ το παρακολουθώ αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: ό,τι θες εσύ, θα βλέπουμε.
1: Τεχνητή νοημοσύνη είναι εμένα, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν μείνει τηλεθεατές να βλέπουν αυτή την τηλεόραση. Έτσι, έχει χάσει πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές έχει χάσει τηλεόραση.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εδώ είμαστε για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλίκος μας κατραμάδες εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας χαιρετάμε, δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα μας.
0: Έτσι, και αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία, έτσι. Να το θυμηθούμε και αυτό.
1: Αχ, θα αγιαστούμε.
0: Κανονίστε, θα αγιαστούμε, θα πάρουμε βιβλία σε αρκετά σχολεία, δεν ξέρω αν θα πάρουν όλα, έτσι. Τι άλλο, θα γίνει όλο αυτό το βουρδούγιο που γίνεται με τα σχολεία.
1: Αχ, βουρδούγιο, τι ωραία λέξη.
0: Ναι, από την Παρασκευή και από αύριο και μετά. Από αύριο και μετά, τα πρωινά να μην κυκλοφορείς καλύτερα είναι. Είναι τα σχολικά στους δρόμους.
1: Τι ωραία.
0: Έτσι, είναι οι γονείς που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι όλο αυτό. Σε αρκετά μέρη, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για χωριά και αυτά, μιλάμε για... Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Οι μαμάδες με τα πρωτάκια. Πού το πας αυτό? Όλα αυτά θα είναι αύριο. Λοιπόν, σας χαιρετάμε, φιλιά πολλά. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και

0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: 2000.

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.